0: εσύ, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

Εκ του ύπνευσαν εις δάμονες ο Χριστός Αγία Τριάς, ότι δι' την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οπορκήσεις εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, οδέσαν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσως συνήθως και προσαπόγνως εν κείμενον ηγυράς με, εις το ρουθρίσι και το ξελογήσι το κράτος σου, και νύχω τη σώματα όματι της Διανοίας, άνοιξ όματος τόμου.

απόδεσμα την αγαλία σε του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξω νόμος στα σωδού σου και ασεβείς ότι σε επιστρέψουσαι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, να αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χειλημό ανοίξε.

εν την καρδία μου έκρυψε το λογιά σου, όπως αν διαμάρτυψε, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σκέλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρφθην ως εκ παντιπλούτο, εν τη συντολή σου διδασκήσου και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελωτήσου, που καπελήσω με το λόγο σου, πανταπόδες ο δούλος σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τη θαυμάσια από τον νόμο σου. Πάρε πως εγώ είμαι ηθική, μη αποκρύψεις απ' εμώ τις εντολές σου, επεπόκτησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν πάντη καιρό, επετίμεσα σε περηφάνης, επικατάρατη εκπλένοντας από τον εντολόν σου, περίλαβα μόνιδος και εξοδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξοδίκησαν, και γαρεπάθησαν άρχοντες και κατά

και εξαιτίας αυτήν διαπαντός, συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου, οδήγησό με την τρίβα των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα, πλύνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλανεξίαν, απόστρεψω τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με, στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβο σου, περίλω των ειδισμών μου υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά, είδω επιθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επ' εμέ το ελαιόν σου Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήσουση με λόγο, ότι έλειψε εκ της λόγης σου, και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου, λόγον αληθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επίλυψα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, και απορρευόμενε πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεδίδει.

Ευχαριστούμε τις δικαιώμασές σου, μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, όνε περιπτυσσάσουμε, αυτοί μου παρεκάλεσαν να ταπεινώσουν, ότι ο λογιόν σου ζησέ με, υπερήφανη παρενόμενο ως φόδρο, από δε τον νόμο σου που εξέκλεινα, εμνήσε το κρυμά του ως επόνους, Κύριε, και παρεκλήθη, αθυμία πατέσκε με από αμαρτωλό, τον

0: Χριστού φυλάξαστε τα σαντολά σου, σκηνή αμαρτωλών περιεμπλέκησόν με, και τα του νόμου σου καπελαθόμη, μέσα νύχτων εξεγερώμη και εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος εγώ είμαι πάντα το φοβωμένο σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου, το λέω σου Κύριε πλήγης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξούμε, Χριστότητα επίησος μετά το δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξόματα τις αντολές σου επίστευσαν, πρώτα με τα πεναθήνα εγώ απλημένησα, διέτοτε το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και την Χριστότητή σου διδαξόματα δικαιώματά σου. Επλεθύνθη, επεμέθηκε, επερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου, εξερευνήσω τις αντολές σου. Ετερόφθες όλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με τα ταπεινωσά μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια η και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Συνήθισόν με και μαθήσου με τη συντολά σου, η φοβούμενη σου ψωτέμαι και φρανθίσονται ότι σου λόγους επίλπισαν. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληφθεί τα πεινασά σου με. Κινηθεί το δίτο λαό σου παρακαλέσαμε κατά το λογιό σου το δούλο σου. Θελήθε το σώνο με εκτερμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του εν υπερήφανη ότι αδίκως ενόμεσαν εις εμέ. Εγώ δεν θα λασχίσω τις εντολές σου, επίστρεψα το σώμα μη φοβουμενήσε και γινώσατε στο μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμμωσαν τη δικαιωμασή σου, από σαν μη ισχυνθώ, η πλήπη της σωτηριών σου, η ψυχή μου, οι σου λόγους επίλπισαν, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις τα λογιών σου λέγοντες,

Ότι επίση με το καταδιακόντων με κρίση, διηγήσα τον παρόνο με δολασία. Φελόπω ο νόμο σου, κύριε, πάσα εντελώ αλήθεια. Ο δίκο καταδίωξαν με, βοήθησαν με, παραβρεχέστε να τελεσάν με τη γη. Εγώ δεν κοπετέλεπον τε εντελώ σου, πατ' το ελό σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα κυριολόγου σου διαμένει του ουρανού, εις γενναιά και γενναιών αληθιά σου, η θυμαλία σου στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ό,τι τα σύμπαντα δουλασά, η μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώμε την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με επιλάβουμε το δικαιωμάτων σου, ό,τι εναυτίσει εσάζουμε, σώσαμε εγώ, σώσουμε, ό,τι δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Εμέ υπέμενα να μαρτωλεί το κολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν. Πάση σε τελεία σε τον πέρα, πλατεία του λύσου σφόδρα. Όσοι γάπησε τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού μα, ο φυσά με την εντολή σου, ό,τι ει τον αιώνα με εστί. Υπέρ πάντα στη δάσκοντά μα συνήκα, ό,τι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σαντορά σου εξεζήτησαν. Εκ πάση σου εδώ πονηρά, υπόλυσα του πόδε μου. Από σαν να φυλάξω του λόγου σου, από το κρυμάτι σου και ξέκρινα, ό,τι εσύ να μου θετισάζουμε. Ω γλυκέ το λαρκή μου, το λογιό σου περμένει το στοματί μου, από τον οντολό σου συνήκα, δια του το μίσο θα πα στον οδόν αδικία, πλήκτονα σπασί μου νόμο και φω τη τρίβη μου, όμω εκέστησα το φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη.

η ψυχή μου ευεσχερισίζουν οι απαντών και τον νόμο σου καπελευθόμην. Έθω το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντελών σου καπλανήθην. Επληρωνόμαστε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έπλανε την καρδία μου του φαΐσα τη δικαιωματά σου στον αιώνα διατάμωση. Παρανόμασα μίσος από τον νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα. Εκκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσατε στον τελά σου Θεό μου. Αντιλαβόμαι κατά τη λογιόν σου και ζήσομαι και είμαι κατασκήνης μου από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσον τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας αγαπησάμε πάντας ομαρτυλούς της γης. Δια τούτου ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, αποβάρτω των βρημάτων σου φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδόσμα της αδικούς ημέν, έδειξε το δούλο σε σαλαθόν, μη σε καφαντισά τους όνομοι περήφανοι, η οφθαλμή μου ξέλιπωνε στο σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου, πίεσον μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλωσε με εγώ συνεχισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήστε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου, υπέρ κρισίν με το πάσιο. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου πατωρθούμι, πάσα νοδενάδικο να

0: Ότι το στον τελό σου επιπαυθούν, δόξα Πατρική, ο και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νυν Κύριε, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

εν ατέλα δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτειξε μου ζήλο σου, ότι απαλλάζεται το λόγο σε εχθροί μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλο σε αγάπη σαν αυτό. Νόδωρο εγώ είμαι και εξοδανωμένο, τα δικαιώματά σου καπαλαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη βρεσών, με εντελώς σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνήθισόν μου και ζήσουμε, εκέτρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου και ρίτε δικαιώματά σου εξαιτήσω, εκέτρεξα σε σώσον με και φυλάξα τα μαρτυριά σου. Πρέφτασαν ορία και εκέτρεξα, τι σου λόγου σου επίλπισα. Πρέφτασαν εμφερμή μου προσόρθουν το μελετάντε λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν κύριε κατά το λαό σου. Πέτω πρίμα σου ζήσουν με. Προσήκησαν κατά δυο ποτέ μου νομία. Από δε τον νόμο σου μακρύτησαν. Εγγύσαι σε κύριε και πάσα δύο αλήθεια. Καταρχά έγνω από το μαρτυρίο σου. Ότι στον αιώνα και μελίω σε αυτά. Είδε τι ταπείνωση είναι και εξελούμε, ότι τον νόμο σου καπαλαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία. Ότι δικαιώματά σου δεν ξεζήτησαν. Η θερμή σου πολύ κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολύ εκτυπωτέ μου και θλιβωτέ μου, εκ των μαρτυρίων σου καξέπλυνα. Είδανε συνετούντε και εξαιτικόμη, ότι λογιά σου καφυλάξατο. Είδα και τη εντολά σου αγάπησαν. Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντα τα δύο ξάνομα δωρεών, και από το λόγο σου αγγελέσαν η καρδία μου. Αγγελέσαμε εγώ επί τα λογιά σου. Όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά, αδικία να μη σα και δελεξάμε, το δρόμο σου αγάπησα. Ετάκησε σε μέρε ενεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση του νόμου σου. Και ο πέστην αυτή σκάνδαλο, προσοδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου εγάπησαν, εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και εγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα βήμα αντίον σου, Κύριε, εγκυσά τα διεξή μονοποιών σου, Κύριε, κάτω λογιών σου σε νετισούν με, εισέλθει το αξιωμά μονοποιών σου, Κύριε, κάτω λογιών σου ρίσαμε, εξαρέξα το κυκλιμήμνο, όταν διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα το λόγιο δικαιοσύνη. Γενέσαι η χείρη σου το σώσον, ότι τα σαντολά σου ρητισάμε. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθηνα σπρώμα τον απολολός, ζήτησον τον δούλο σου. Ότι τα σαντολά σου καπελευθόμη, δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύμα, και νυν και αή και ιστο...

Τον εκ του Πατρός συνηθάντα προπάντων τον αιώνα, όσο φωτός σε όλον εκ την ώρα του αληθινού, γεννηθάντα ο ποιηθέντα, ομός το πατρίδιο το πάντο γένετο, τον δημός ανθρώπους και δι' την μετέρα σωτηρία, πατερθώντα εκ των ουρανών και σαρπαθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε και περιμόνι του ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντε την τρίτη μέρη κατά τα ζερφά, και ανεπτώντε στου ουρανού, και καθεσόμενο εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντε και νεκρού, ούτε βασιλεία ούτε σε τέλο, και ει το πνεύμα το όχιο, τα κύριο των σοφιών, και το πατρό εκφορευόμενο, τα συμπατρί και ιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξασόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν. Άγιε δίχτυσε και αείασε της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσετε το όνομά σου, επί τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσον δώσε μη σήμερο, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως κοινή σοφία με τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι μέγιστη ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ιδού ον οποίος έρχεται το μέσος νυχτός και μακάριος ο δούλος να βρίσει γρηγορούντα, ανάκρους δε πάλι να βρίστερα θυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου με το ύπνο κατενεχθείς, να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνοιξον κράτους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, γιατί σε ωτό καλέουσεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Την ημέρα εκείνη την φοβερά, ενώ σε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα στον ηλιοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προσέ πελεύσει τη φωνή λέγουσα ειδού εν θείο σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω το κρούσο σε πέντε παρθένη. Αλλά γρήγορος καρτέρισον, είναι επανήσεις Χριστό το Θεό εν ελεοποίωνη και εδώ είσαι τον φόνο του Θείου της δόξης αυτού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θέτω απόρθω τον τείχο σωτηρίο σου χείρωμα θέτω και παρθένη εκητεύομαι. Τα στον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου του λείπενης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, του βασιλεί σου μάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον, σε ψευδείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτόκε ελπίσει μόνο.

0: Κυριλλήσουν, κυριλλήσουν. Κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν. Κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν. Παρεμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, φιλοξεζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώτους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεσε και μόντυρα τάφη της συντέξης και έθινον τη ζωή ημών προς τα σαντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, φλογισμούς διόρθωσον, τες ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγεμη στο προσύριο σου δόξης, ότι ευλογητό σε ήρεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, κυριλλήσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέρα την Χερουβήν και ενοξωτέρα να συγκρίτως με Σεραφείν, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκουσεν μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Σε ευλογούμενη, Χριστέ Θεέ και Κύριε του Ελέους, το οποίον τα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξεχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νοκές είναι αριθμός, το παρασκόντα ημίν, τον ύπνος ανάπαυσας, τα εις ασθενείες ημών, και άνεσε το κόπος πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε τη σύρτηση να πώλησε ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκας, εις το δεξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, ότι σου νημό τους διενείας οφθαλμούς και το νου νημό εκ του βαρέως ύπνου σεραφημίας ανάστησον, άνοιξον ημού το στόμα και πλήρωσον αυτοδυσής ενέσεως, όπως αμβινηθόμεν να περισπάσεις άντετη και ψάλλη και εξομολογήστε εσύ, τεν πάση και υποπάτην το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιον, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίον και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Είδα ο θαλμός μου εις τα όρια, τενέξε βοηθειά μου, η βοήθειά μου παρακεί.

Ιερέας ημώνης Άγιε και ευλογείτε τον Κύριο. Ευλογήσε Κύριος εκ Θεών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερο και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μη τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήσθητε Κύριος αγαθός ον δούλος και ως εν βίω ήμαρτος συγχώρησον, ο δίδυαρα να μάρτυρος εμισή ο δυνάμενος και της μεταστάς αδούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάθην απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε το σφιχά στο δούλο σου, εν σιγά την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχά στον δούλο σου, εν θεούκας τη πόνο σου λείπει στον αγμό σου, αλλά ζωή αντιλέφθητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μέσα πάσα γενέθεια το και παρθένε, εσύ γαραχώρητος Χριστός ο Θεός ημών κορυφήν ευδόκησε, μακάρι εις μέν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκέπτερες βασιλείας της ασυγκεσίας κρατήνονται, δύο ανεμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένο Κύριος μετά σου. Κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Μνήσθητε Κύριε την απελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάτων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλην ακούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ιερίου καραδιάνη πλημεληθήν επ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωρής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρε πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου φρένει πάρης απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση και κοιμημένο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και σύν τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει τη μετέραν προσευχή του ο Υιός σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τες ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξεση, την πάσαν ελπίδα μου εσέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλαξών με κοντή σκέπη σου.

0: κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέρα των χερουβήν και ελευσοτέρα με την γλύτα των σεραφήν, την αδιαφθόρους των λόγων και κούσαν, την όδος του ατόπου σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριε.

κηρύτε ημών των αληθιστών μετά. Πληρώστε εκείνη πάντα τα αιτήματά σου. Μην έρθουν κυρίες και κύριοι του Χριστόν αυτού. Επακούστε τα αυτού εκ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυνατή η σωτηρία της θεία αυτού. Ότι ενάρμοσε

0: και μεγαλοπρέπεια να επιθύεις από Αυτόν. Ότι ρώσεις Αυτό ευλογίαν σε αιών αιώνων, σοφρανείς Αυτόν εν χαράμετα του προσώπου Σου. Ότι ο Βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το λέει του υψής Του μη σταλευτεί. Ευρυθεί η χείρ Σου πάλι της εχθρή Σου, η δεξιά Σου έβρει πάνω Σου σμισούντασε. Ότι θύεις Αυτούς τους κλίμανου πυρώσεις καιρών του προσώπου Σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων. Ότι έκλουν σε κακά, διαλογίσαν τα βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύεις αυτούς νότων εις περιλήπη Σου, ετοιμάσαι το πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε Κύριεν τη δυνάμει Σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδη, ελέησον ημάς, Κύριε λάθος της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημί, Άγια επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και το ονοματό Σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ετος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ορθώ τη βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου σήμερα νου και επί της γης. Τον άρθον ημώτενε ποιώσουν δώ σε μην σήμερο, κι άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σοφίαν εις οφειλέτες ημών, και μην σε νέγγες ημάς εις κουρασμόν, αλλά ρίχτε ημάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό Σου και ευλόγη Σου την κληρονομία, και νίκα στους βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενων, και δωσόν φυλά Του για τους αυγούς του πολίτες μας. Δώσε Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο εκπαιδεύτης της Αυραίας Σοφίας και τενίμως η καινή πολιτεία και της θυμούς του δώρου και Χριστού ο Θεός έφεραν τη δυνάμη της Χριστούς Βασιλείς ημών. Νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων και συμμαχία ενέχεια και συνόπλων ειρήνης θα είδη των τρόπεων. Γενή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε μη παρήδης αγαθή της οικεσίας ημών. Πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεσαι σε κέλεσε βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανό τη νίκη, διότι έρχεται στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γεννηθεί σου. Κύριε, τα χείλη μου

Εγώ εκοιμήθηκε ύπνουσα, εξηγέστηκε ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσουμε από μοιριάν των λαού του κύκλους των επιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι σε επάνταξες πάντα.

μου, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσε απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπες μου, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσε απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθρισμε, διψές η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγιώ όφθημση του ιδίτη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το Θεό.

ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι δε ζήτησα την ψυχή μου, εις αλεύσονται εις τα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται οι ισχυρές ρομφές, μέρη της ολοπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε αθανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μειώνει αυτό, την εφράγη στόμα λαρούν τον άδικο. Εν της όχθης εμολέτων σε, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε, κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί.

Εσύ μου, ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενόντον εις λάκκουνα, γεννήθηκε ο άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθένα.

Μη γνωστή δυνατοσκότητα θαυμασία σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προθάρισε. Γιατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό μου σωπέ μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητό μου, ψωθή δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέντε ήλθον εργέ σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με.

νόσου σου, των λυτρούμενων εκφράσεων ζωή σου, των στεφανώντας σε ανελαίκη και εκτιμής, των εμπιπλώντας αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηθεί σε το εσωτερικό του νεότη σου. Ποιον λίμο είναι σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε το σώδου σαντού το Μωυσία, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριο, μακρότιμο και πολυέλαιο, ο Κριστέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ανομία Σιμών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία Σιμών ενταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη

Κύριον. Εν πάντη τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου, του δικαιωθείς των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γέν τη ζωή μου, εγκάθισέ με σκοτεινή.

Θεών σε μελέτων. Διαπέτασε πως έτες χειρές μου ψυχή μας για γεδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου στο μου και με οθήσω με τις καταβαίνεις σου δυσλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι ψήλπισα. Γνώρισον μη Κύριο Δόνη, πορεύσω μου ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δεξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγεί σημεριγή αυτή, έννοι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε ως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον, εις τότες εν οίκο Κυρίου, εν αβλέσικο Θεό ημών. Εν είτε τον Κύριον οτι αγαθός Κύριος, ψάλλετε το όνομα τι αυτό τι καλόν. Ότον Ιακώβ εξελέξετε αυτό Κύριος, Ισραήλης περουσιασμόν εαυτό. Ο Θεοπαίγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημώ παραπάντως ως Θεός. Πάντως η θέληση ο Κύριος επίησαν του ουρανό και εν τη γη, εν τες θελάσσες και εν πάς τες αβύσσεις. Ανάγωνα φέρεσαι τες χάπτιες γης, αστραπάσει ετών επίησεν. Ο εξάγων ανέμους εκ της αυρών αυτού. Τους επάταξε τα πρωτόντοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως πτήνους. Τους απέστειλε σημεία και τέατερ μέσα σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και πάσα της δούλης αυτού. Τους επάταξε νεύκλοι πολλά και απέκτηνε βασιλείς στρατεούς. Ο Σιώ βασιλέα των Ομορέων και τον Όχο βασιλέα Γης Βασάν και πάσα στη βασιλεία Σφανάν και έδωκε την γη αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημό συνώσει γενεάν και γενεάν. Ότι κρίνει Κύριο στον αιώνα αυτού και επί τη δούλη αυτού παρακληθήσετε. Ειδούλα των εθνών Αργύριων και Κρισίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ουλαλίσουσι, αφθορμού έχουσι και κόψονται. Όταν έχουσι και ουκαινοτιστήσονται, οδέγαρε στη πλέγμα το στόμα τι αυτών. Όμοια αυτή γέννη πεποιούνται σε αυτά και πάντε πεπιθώτε από αυτή. 20 Ισραήλ ευλογήστε τον Κύριον, 20 Αρών ευλογήστε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήστε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήστε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Σομολογήστε τον Κύριο Θεόν ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, σομολογήστε τον Θεό των Θεών ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε τον Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τοποιήσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τοποιήσαν τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εστερεώσαν την γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τοποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσία της ημέρας ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρες εξουσία της νυχτός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Πατάξαν τη Αίγυπτος εξ πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαπώνει τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιαλώδη την ερυθράν θάλασσα μες διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγώδη τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν η Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσα ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγωγότη το λόγο αυτό εν τη ερήμου, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Του πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμορέων, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Και τον Όχο βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Και δω την γη αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού. Ότι θα ταπεινώσει ημών εμπρίσκει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσε το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι δω στροφή βάση αρχή, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνας, εκεί εκαθίσαμε, εκεί κλάψαμε, εν το μνηστήν ημάς της Ιών. Τες ιδέες εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν εμάς, εκμολτεύσαντες εμάς λόγους οδών και απολαγώντες εμάς ύμνων, άσθε ημίρ εκ των οδών Σιών, πως άσουνε την οδήν Κυρία επί γης ηλωτρίας. Εάν επιλαχθούμε έσω η Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαρικί μου, αν μη σου μνηστώ, εάν μη προαντάξουμε την Ιερουσαλήμ, ως την αρχή της ευθοσύνης μου. Νίστη Κύριε των Υιών Εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των Εγώντων, εκινούται, εκινούται ως των θεμελίων αυτής. Διγάτερ Βαβυλώνος και Ταλέφορος, μακάριος ανταποδώσει την αποδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος κρατήσει και δεφύτε νηπιάς προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, όλη η καρδία μου και να δει ένα γένο μου σανώσει, ότι ύφρα πάντα τα ρήματα του σώματό μου. Προσκυνήσω προ λαόν αγιό σου και εξομολογήσω με το όνομα τη σου και το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλη να σε επιβάλλω το όνομα του αγιό σου. Μια ημέρα του καλέσω μέσα, ταχύ επακουσών μου, πολιορίσει με ψυχή μου δυνάμει σου. Ξομολογήσω στο σάσι, Κύριε, πάντα σε βασιλεί τη γη. Ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματό σου και σάτωσαν τα σοδέ Κυρίου, τη μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι ψηλό Κύριο και ταπεινά εφορά και τα ψηλά που μακρόχνει γυρόψκι, και αν πορευθέν μέσω θλίψεω ζήσει με, χωρί να εκτρώμαξε την ασχήνα σου και σου έμεινε δεξιά σου. Κύριε σου τα αποδώσει περαι μου, Κύριε το ελαιώσει στον αιώνα, τα έργα του κοινό σου παρήδει. Κύριε, δοκίμασά μου και έγνωσ' με, σε έως την καθέδρα μου και την αγιασή μου, σε συνήκεια στους διαλογισμούς που μακρόθεν, την τρίβου μου και τη σχήρα μου σε εξυκνία σας και πάσα στις οδούς μου πρωίδες, ότου και έστει δώρος σε γλώσσα μου. Ιδού, Κύριε, σε έγνωσ' πάντα έσχαλε και τα αρχαία, σε έπλασά μου και έφτασε το μέλλον του κύρα σου. Θα μας τόθη γνώσου εξε μου, εκρατεώθη μου δύναμη προς αυτή. Που πορευτώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που φύγω, εάν αναβοήσει τον ουρανό σου εκεί, εάν καταβοήσει τον άβη πάρη, εάν αναλάβουν τα στερεγά σου με κατόρθρο και τα σκηνώσει τα έσκα τη θαλάσση, και άρα και η γη σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότω καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμό στην τρυφή μου, ότι σκότω σκοτιστεί στο φω σου και ανοίξω σήμερα φωτιστήσετε, ω το σκότω αυτή σου ούτε και το φω αυτή. Ότι εσύ εκτίζω του νεκρού μου, Κύριε, αντιλάβω ο γαστρό μικρό μου. Συμολογήσω μέσα τη φοβερό σου τον γαστό τη. Θα μου άσει αντέρτο και η ψυχή μου γυρνώ στη σφόδρα. Που κακρύβεται ο στού μου ποσού επίση στην κρυπή και πώ θα σύρμα τη κατωτάτα τη γη. Το κατέργα στο όνομα είδαν οι οφθαλμοί σου και από τα βιβλία σου πάντα γραφίσονται. Οι μέρε πλαστίσονται και οφθεί συναυτή. Μη δε λέει αν τιμήθησε η φίλη σου, ο Θεό, λέει αν δεν κρατεώθησε η αρχή αυτών. Σε ρυθμίσουμε αυτού και περά μου που επιθύσονται. Ξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου, εάν αποκτήνει αματολού ο Θεό, όντα σημάτων εκλείαν τα παιμού. Ότι αριστέ θέλει διαλογισμού, ρίξουν δυσματώτε από τα σπόλη σου. Που γη του μισούντα σε κύριε μίση, και επί του εχθρού εξαιτικόμοι. Τέλειο μίσου σε μίσουν αυτού, σε εχθρού εγενετόμοι. Εκεί μα όρμα ο Θεό εκμεώθη την καρδία μου, έτα σώμα και ρόφτα τρίπου μου. Και ήδη η οδό συνομία συνεμή και ο δίχη σώμα να δω αιωνία. Εξελούμε κύριε εξ ανθρώπων ηρώ, που αγρό αδικολύσε με, ή την εσεβική σου δοδική ανεκαρδία, όλη την ημέρα παρετάσσουν ο πολέμου. Εικόνισαν γλώσσα να αυτόν ω Ιώφεο, ή όσο σπίδουν υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξα με κύριε χειρό σώμα θελού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλυγήσω να του υποσκελίσει τα δείγματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα μου και σκηνήσει την απαγία τη ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη, είπα ότι κύριε ο Θεό μισή, ενώ δώσε κύριε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Κύριε, κύριε, δύναμη σωτηρία μου, βασικέ σα επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσουμε, κύριε, από τη επιθυμία μου αμαρτωλό, διαλυγήσε το κατεμού, μη καταλήψει με, μη υποτυψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματο αυτών κόμπο των χιλιών αυτών καλύψει αυτού. Εσούνται από αυτού άνθρωποι σε εμπειρή καταβολή αυτού, στην ταλαιπωρία σου μη υποστώσει. Αν είναι κλωσόδου και διευθυνθεί επί τη γη, σαν δράκο μου κάθε ριέξει διαφθορά. Έγνω τη βύση, κύριο, στην κρίση των φτωχών και τη δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσε το όνομα σου και δική σου συνευθύνση το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Προσέ εις αυξόν μου, προσέ εις τη φωνή της δεήσεώς μου, την κυκραγένε μου προσέ. Δε φεύγει την προσευχή μου στη μία με ενωπιόν σου, έβασε στον χειρόν μου θυσίες παιδινή. Σου Κύριε φυλακίντες του ματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μία κλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, προφασίζεις την προφάση να αμαρτίες. Συνανθρώπισε οζωμένης την ανομία, και μου είσαι διάσωμα των εκλεπτών αυτών. Παιδεύσε με δίκαιο στον ελέγχο και ελέγξε με έλεον Θεό Μαρτωλού, μη λυπανάκτουν του παλήν μου. Τι έδικε η προσευχή μου τη ευδοχή αυτό, κατεπόδισε με χόμενα πέτρα σε κριτέ αυτό. Ακούσανε τα ρήματά μου, τη δίθυσα, μου υπάρχω σε σειρά και επιδεσχή, και σκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άβη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε οφθαλμή μου, επισύλπισα, μη αντανέμει στην ψυχή μου. Φύλαξε όρο που παγίδω, συναισθεί σαν τόμη, και αποσκαδάλω τον αναζωμένο την ανομία. Εσού δεν αφιβλείς τον αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημείο εγώ έως να παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδέηθη. Εχαίω ενώπιον αυτό τη δύση, είναι μου την κλείψη μου ενώπιον αυτό απαγγελώ. Με το εκλείπινε σε μου το πνεύμα μου και σε έγνωσα στρίβους μου. Το δω τάφ και πορευόμουν, έκρουσα παγίδα μη. Κατενόμουν στα δεξιά και επέβλεπω και ούτε να επιγνώσκω με. Απόλυτο πηγή απαιμού και ουκέρι στην εξετών του ψυχή μου. Εκέκριξα προς Σε, Κύριε, η πάση ελπίζω με ρίσμα ενδυσόντων. Πρόσχεις προς την δέησή μου ότι τα φιλόθες φόδρα, ρίσσαν εκ των καταδιωκόντων μου, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει εκ φυλακής την ψυχή μου, ότι εξομολογήσαστε το ονοματί σου. Εμέ υπομενούς η δίκαιο σου, αν τα αποδόσμη. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου ότι η αληθεία σου, εις άκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έθεσε κρίση με τα δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο νεκρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε με ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου. Ενέ μια ταράβη την καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, να μελέτησε πα τι έργε σου, επίμα στο χειρό σου μελέτων. Διαπέτασα προ έτα χείρα μου ψυχή μου, για την δρόση. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από εμού και με αφήσω με τι καταβαίνουσε τη λάκκο. Άκουστα μου πίσω με το πρωί του ελαιό σου και επισήλθησα. Γνώρισό μου, Κύριε Δόνη, πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ξέλουμε εκ των νεκρών μου, Κύριε, προ εκατέφυγο. Μη με ξόμα το πίνει το φίλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγεί σημαντική ευθεία, είναι και εντρωματό σου και ρεζίσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψεω την ψυχή μου και το ελέσιο ξενοθέσου εχθρού μου. Και πολλοί πάντω κλείοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Δόξα πατρί και ιό και ο πνεύμα, τι και νύχτα και αή και στου αιώνα των αιώνων να μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και

0: Φυλακητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίσεις μου, υπερασπιστής μου και απ' αυτού ήλπισα, ο υποτάσσοντο λαό μου επ' εμέ, Κύριε τι εις την άνθρωπος ότι εγνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπο τη λογίζει αυτό, ο άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη η μέρη αυτού, ως ησυχία παράγουση, Κύριε κλείον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων διαπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκοτείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδά των πολλών, εχειρώσιον αλλοτρίων, όντως το μελάλη σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός σου δίν και νυν άρσο μέσιν ψαλτηρίο δεκαφόρο ψαλώσει, το διδόνι της σωτηρίαν της βασιλεύσει, το λυτρουμένο Δαβίδ τον δούλο αυτού εγκροφέας πονηράς. Ήσε με εξελούμε χειρώσιον αλλοτρίων, όντως το μελάλη σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνι ήταν αυτόν ως νεόφυτε ιδρυμένα εν νεότητη αυτών, εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περικοσμημένε ως ομοιομαναούν, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτο εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών υπόες αυτών παχής, ουκέ στην κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν τον λαόν ο τάφτεστην, μακάριος ο λαός ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού ουκέ συμπέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσι. Η μεγαλοπρέπεια της δόξης, της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Η χτίρμα και λαίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και χτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάσω σάσαι, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και Υιός Ιησού ευλογησάτω σάσαι. Δόξεν εις βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι, που γνωρίσε τους Υιούς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και την δόξεν της μεγαλοπρεπίας της βασιλεία σου. Βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων σε ελπίζουσι και εσύ δίδωσιν την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και μιπλάσου πάνω ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού, εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει, της δεήσεως αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κυρίου λαλήσει το σώμα μου και ευλογεί το πάσα σάξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό με όσοι υπάρχω. Μη υπεποίθατε υπάρχοντα σε ποιού ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντα σε διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπίσαντα το επικείνοντο Θεόν αυτού, το ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, ειδώντα τροφή της πεινώση. Κύριος λύπη επεδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσε τους προσιλήτους, ορφανών και χείρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Σιώνης γενναίαν και γενναίαν. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμός, τον Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τα διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένους εν καρδίαν και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών. Αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξιδο Κυρίου εν αγαλιά, εν εξομολογήσει ψάλλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται την γίνη ετών. Το εξανατέλλονται εν ώρες ηχόρτων και κλώει την δουλειά των ανθρώπων. Το διδώνται της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεοσύσσων κοράκων της ευκαλουμένης αυτών. Ού και την δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος της φοβουμένης αυτών και της ελπίζωσης επί του έλεος αυτού. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοκλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους υιούς σου ανσύ, ότι θύνεις τα όρια σου ειρήνη και σε αφηρού επιπλώνσε, αποστέλλον των λόγιων αυτού την γη, ως τάχος στρεμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιόνι αυτού ως ιέριον, ο μύκλος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και δείξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα, ο απαγγέλων των λόγων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ούκ επίησε νου το παντιέθνη και τα κρίματα αυτού που εδήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός οι επιγεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και χτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έρθε το κι ού παρελεύσετε, ενίτε τον Κύριον εκ της γης, πράγοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρκοφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Εξομολόγησε αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσίης αυτού, της γης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και οι Σιών αγαλιάσωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυπάνω και ψακτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, αγαλιάσονται επί των τιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών, και ροπέ δίσον με δεσχεστήν αυτών. Του πείσαι εκδίκησεν της έθνεσιν, ελεγμούσεν της λαής, του δύση τους βασιλείς αυτών εν πέδες, τους ενδόξους αυτών οι χειροπέδες ιδηρές, του πείσεν αυτής κτήμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτών εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενείτε αυτών εν τυπάνω και χορό, ενείτε αυτών εν χορδές και οργάνω, ενείτε αυτών εν κυβάλης ευήχης, ενείτε αυτών εν κυβάλης ελαγμού, πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κοινήν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιόμουν εστί διαφαντούν σου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαι εις λόγη σου και νικήσαι ενδοκρινές θέσαι. Ιδού γαρά εν ανομία συνελήφθην και αναματίεσαι και σε μηνύ θυρμού. Ιδού γαρά αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ελληλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευχανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία συγκεφτοσύνην, αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανελείς απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δίσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ήθελησα στη Σία Νέδο κάνω, ολκαυτούμα το καυδοκίσεις, στη Σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σία δικαιοσύνης αναφοράν του ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνευθυντησία στη ριό σου μου.

Αμήν, το τη ερήμου πολιούχων και κοσμή τώρα, να εφημίσουμε πιστή εν Θεή άσμασιν, όσοι άγγελων και γνήσιων Χριστού φίλων, των θεόσοφων φημήθειων παΐσιων, μοναστών και ασκητών του Θείου Κάμφημα, τούτο κράζοντες, χέρις Πάτερ Παΐσια. Άγγελος εν ανθρώπης και βρωτός εν αγγέλης, Παΐσια το κόσμο εφάνης. Ο γάρ βίος ο αγγελικός και η τελευταία σου

χαίρε ευσεβίας ο λίγνος ο Πάμφωτος, χαίρε εκκλησίας ο Μέγας Διάκοσμος, χαίρε ότι Μέγας Γεγονάς της Μονήρου Βιωτής, χαίρε ότι υπερίσκησας ως ο Θείος Βαπτιστής, χαίρε ότι Σερήμου Πολιούχος ο Μέγας, χαίρε ότι Τριάδος Υμνολόγος ο Θείος, χαίρε Χριστού ο Φίλος ο Γνήσιος, χαίρε αυτού Θεράπων ο Μέγιστος, χαίρε Διού Σατάν κατησχύνθη, χαίρε Διού Χριστός εδοξάστη.

0: Et que την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
1: Απόστολε του Χριστού θα δέεθε άδελφε την οικουμένη φωτή σας, τη σωτηρία των λόγων διέδωσας και ευθαρσός ομολογήσας της τυράννης τον του μαρτυρίου Στέφανον έλαβες, διό και ημείς εκβόμεν προσέτει αυτά, χαίρε των Αποστόλων ομοδίδακτον κλαίος, χαίρε των αθλητών ομοιοστέναχτον χρέος, χαίρε κριτού του δικαίου υφανέρωσης, χαίρε απάντων των θνητών ιβεβαίωσης, χαίρε των σωτήρα του κόσμου ποθήσας, χαίρε των ολετήρα των ψυχών εκπορθήσας, χαίρε ανιάτων οσημάτων ηλίτρωσης, χαίρε αδυνάτων τη πίστη υπήρωσης, χαίρε θα δε τρεις μακάριε.
2: Χαίρε θα δε τρεις μακάριε.
1: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου, ως και Θαδαίος και Λεβαίος επεθλήθη, και συγγενία και χορό αυχήν έχεις, Χριστού μαθητών, ο Ιούδα και πάθη, κλήσεις τριπλήσι και τριπλούν μάκαρ πάθος, άρσεις, δέσεις θε και τρίτων τόξου τάσεις, 19 βελέες είναι Ιούδας θνίσκη, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, του εν τη σκήτη της νητρίας ασκήσαντος, εγώ σε Παΐσι άγγελον λέγω, φύση μένου χι, αλλά το ξένο βίο. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ασυγκρίτου, μαχαίρα τελειοθέντος, ασύγκριτον σφαγέντα κυρίου πόθο, ασύγκριτα στέφου συναξίου στέφη, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Ζωσίμου, ψυχήν υπερσού ζώσιμος της φιλτάτην, ξύ φιθανόν ζή ψυχικήν ζωήν λόγε, όσιους πατήρ ημών ζήνων εν ειρήνη τελειούτε, ζήνων τι κενόν σύτε και θνητό βίο, προς αγγέλους άπελθε τους υπερβίων, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Βαρλάμ του Σενκούρσκ, κόσμου τα τερνά και ιδέα του βίου, Βαρλάμ πατή, ασκήσας φιλοθέος. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιώβ, πρώτου Πατριάρχου Μόσχας, ο Ιώβ δίκαιος, ως Ιώβ ο πάλε, αλλά και πολύκλας, ως ειν ούτως έφη. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Χιλανδαρινού, ο Παΐσιος Μονής Χιλανδαρίου, νέος εφάνη βλαστός Αγίου Όρους, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Δεόμεθα υπέρταχε επισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Και ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστού

Κυρία, πάλι και πολλά και εσύ το σπίτι μου και σου δόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκούς και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχο και ακατάκριτον την παράστηση του Αγίου σου θύσια αστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύουση, σι ανενόχου σε κατακρίτους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη.

μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωρών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίου Σου θύσια στήριο και ικάνωσον εμάς προς εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύν χάριν ενώπιόν Σου του γενέστη σε πρόσδεκτον την θυσία λοιπόν και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα και επί πάντα του λαού Σου. Για των εκτιμών του μονογενού Σου Υιού με αυτό ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ο της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Χριστίν σε προσκυνήν εν πανδύτω από τις δεσποτείες σου. Σίγαρη Θεός ανέκπρεστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθορσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιου. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες. Και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενες. Και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και νούκεισμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενες και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόημων δέξεται κατ' εξίως ασκέτηση παρεστήκες και χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια φτερωτά.

Θεότητα με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τη Βασιλεία των Ανών, πληρωμένη παρουσία την προσεμή ει κρίμα ει κατάφερα. Έτσι προσφερωμένη στη λογική τάφνη λατρεία πέρα των επίστην απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντό πνεύματο του κυρίου, πίστη, τελειωμένων.

0: Πέτρου προσκομιστέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τόσο φιλάνθρωπος του ερσιμόνου προς δεξάμενος αυτάει στο Άγιον και πυράνιον και νερών αυτοδεξιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εξάμενη αυτούς και αρίζους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύμφωνα κατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δόμεθα και ηκετεύομαι. Καταξίωσιν ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τάχτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότους, εις άφεσιν αμαρτιών, εις υπόρησιν πλημμυρημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, της βασιλείας του ουρανών κληρονομίας παρεσία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρινα. Και καταξίωσιν ημάς δέσποτα με τα παρεσία σε κατακρίτους, τον μάνη του καλείστεσαι, των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν βασιλεία.

0: Ευχαριστούμε εσύ, κύριε Βασιλεύωρο, με τέτοιου δυνάμεων τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελέου σου εξού κόντων, ει τα είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, έπειτο σε πόδια κλικότεστα σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλειναν σε αυτήν και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα ή πάσινη μήνυ αγαθών εξομάλισσον, κατά την εκάστο ιδιαρχρία, τη πλέουση σύμπλεσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Τα άρτη και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με αυτό ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό του, ο οποίο πνεύμα την ίδια και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχε, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών εξ Αγίου κατοικητήριου και από θρόν δόξα τη βασιλεία σου και ηλθεί στο αγιάσι μα. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και δε ημίνα ουράτου συνών. Και καταξίωσε την καρτεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και το τιμίου αίματο και διημών παντί το λαό. Ο Θεό ηλαστή με τα μαρτώρα χέρι σου. Ο Θεός ηλάσσεται με τα μαρτώρα χέρι σου. Ο Θεός ηλάσσεται με τα μαρτώρα χέρι σου. Ο Θεός ηλάσσεται με τα μαρτώρα χέρι σου.

0: Θεών των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσαμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελειών δικαιού σας και Χαναναίαν Ελίσσας και το ληστή παραδείσου φύλες ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξεν πως ερχόμενο και πτωμένο σου στην πόλη και την εμόρουν. Ημέν γαρ πρασπέδους, οψαμένη ευχηρός, την ία συνέλαβε. Ιδέτε στους αχράντους πόδας κρατήσεσα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο το σώμα των μου δέξαστε με καταπληκθεί, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας συγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσον, πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σύμφωνα κράτος του μυστηρίου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω χρουστίαν κοινωνίαν, πραστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνούν με παράλαβε, ο μήγα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μου ασυδόσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μίστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μου αφρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξε γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν οτρέφει ξένος. Έθελξε σπόθωμα Χριστέ, κυλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και μπριστήνε της εν σύντριπής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Με τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εις ελέξου μου ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω στην εισερτήνης των υπόν αοχητών μου ελέγχει, με του κέση του γάμου και δέσμενος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ύπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμου μη γέννητο, τα Άγια τα αυτά δια του ανάξιον είναμε. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμού ψυχής τα και σώματος και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αθών εστί, ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, μου μήγα της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Ο Οσίος Παϊσίος γεννήθηκε γύρω στο 300 μετά Χριστόν σε κάποια πόλη της Αιγύπτου από ευσεβείς γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Παΐσιος ήταν ακόμη βρέφος. Από αυτή την ηλικία η μητέρα του τον αφιέρωσε στο Θεό. Έτσι νεότατος πήγε στην έρημο κοντά στον ονομαστό ασκητή Παμβό. Από τότε ο νεαρός μοναχός αγωνιζόταν, ακολουθώντας με ταπείνωση τις συμβουλές του πολύπειρου γέροντά του. Πολύ γρήγορα όμως ο γέροντας Παμβό έφυγε από τη ζωή αυτή. Τότε και ο Παΐσιος έφυγε για την Ιτρία, όπως του υπέδειξε Άγιος Άγγελος. Εκεί λάξεψε μία σπηλιά σε ένα βράχο και εγκαταστάθηκε μέσα της. Προσευχόταν αδιαλείπτος και αξιώθηκε να λάβει πολλά χαρίσματα. Γύρω του μαζεύτηκε πλήθος μοναχών που τους κατήφθηνε με αγάπη σαν πατέρας. Αμέτρητα είναι τα περιστατικά εκείνα που δείχνουν πόσο Όσιος Παΐσιος ως γνήσιος πνευματικός πατέρας συμβούλευε, νουθετούσε και κατήφθηνε όχι μόνο το μοναστήρι του αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Νητρίας και έσωζε τους μοναχούς από τις επιθέσεις και τις δολιότητες των δαιμόνων. Όσιος Παΐσιος έζησε πολλά χρόνια και έφτασε σε βαθύτατο γύρας, ώσπου ήρθε η μέρα κατά την οποία πλήρης ημερών παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο τον οποίο ηγάπησε. Αν για τα μεγάλα χαρίσματα του Θεού πολλοί πρέπει να προσφέρουν ευχαριστία, αν στον Κύριο πρέπει πάσα δόξα, τιμή, προσκύνησης και ένος για όλα τα θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με τα οποία κοσμεί τους Αγίους Του, πόσο μάλλον χρεωστούμε μεγάλη οφειλή ευγνωμοσύνης για το παράδοξο χάρισμά Του στους Αγίους Ασκητές Ησυχαστές να ζουν ακατάπαυστα με το νου στην καρδιά στην πεπειρωμένη Θεία Παρουσία και να κατατριφούν στις αλλοιώσεις της δεξιάς του υψίστου στα μύχια του είναι τους. Ο Χριστός φανέρωσε και σφράγισε την τέλεια αγάπη Του για τον άνθρωπο με την άκρα ταπείνωσή Του, με τα απερινόητα παθήματα και τον σταυρικό Του θάνατο. Ο προφήτης Ισαΐας τον είδε ως τον μεγάλο Πάσχοντα, όλων μία πληγή να περιπτύσσεται τους πάντες και τα πάντα. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων κατήλθε ακόμη και στον Άδη, ώστε να μην αφήσει σπιθαμή στη δημιουργία που να μην τη γεμίσει με τη θεοργική ενέργεια της παρουσίας Του. Όσοι ποθούν να Τον ακολουθήσουν πραγματικά φανερώνουν την αγάπη Τους για τον Κύριο με την εκούσια σταύρωση χάριν του Λόγου Του και με τις θλίψεις που υφίστανται στον αγώνα να τηρήσουν τις εντολές Του. Η εκούσια νέκρωση ενεργεί το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως με ιδιαίτερο τρόπο στις ψυχές των ασκητών, όπως βλέπουμε στο βίο του Οσίου Παϊσίου. Ελκύει τη χάρη και τους επισκιάζει. Η χάρη σε αυτή τους καθιστά ικανούς να κάνουν αποταγή στα ορώμενα αυτού του κόσμου και να μαθητεύσουν στο πνεύμα της άφθαρτης αγάπης του Χριστού, που είναι η τέλεια καταξίωση και ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου. Ο ασκητής, αλλά και κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται τον καλόν αγώνα, με την αγάπη πραγματώνει τον προορισμό του και ποτέ δεν είναι εγκύτερα στον Θεό παρά όταν αγαπά. Όσοι αγαπούν, καν από θάνωση ζήσονται, διότι βρήκαν την αθάλευτη βάση και το θησαυρό της ζωής. Όποιος ελκυστεί από το κάλος της άμμονης αγάπης του Χριστού και τον αγαπήσει, εκπληρώνει με φυσικό τρόπο τα προστάγματά του, που είναι φως επί της γης. Ποθεί μόνο να τρέχει ακούραστα πίσω από τον Κύριο για να τον πλημμυρίζει εκείνος με την αγαλίαση της παρουσίας του και το φως του προσώπου του. Η οφθαλμή του είναι ως οφθαλμή δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτού και υψώνει την ψυχή του προς τον Παντοκράτορα Ιησού, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού. Τες του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτα των συμφώνημων, ότι για την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμάς των εφορανίων σου για θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόπου και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο

που πάντα τελεσφορήσει το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδαπού εκφύν καρπού τη απόλαυση και τροφή ημετέρα, που τη σπέρμαση του τρει πέδα και Δανίλ, τον εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρου αναδείξε, αυτό που ανάγαθε βασιλιέτ και τα σπέρματα ταύτασε τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην το Αγίον Δόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και το Ιησού Πατρισμόν Παϊσίου του Μεγάλου, ταύτα προετέρησα παρά το σούδουλον εις μιμώσουν των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχο δε αγαθέ της τε ευτρεπίσης η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσε πάντα τα προσωτερήν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχάνοντες ποινής ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, το Αγίον Δόξο Αποστόλου Ιού του Θαδαίου και του Ιού Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον. Ότι σε ευλογών και αγιάζουν τα σύμπατα και στο Θεό Σιμών και στη δόξα να αναπέμπομεν, στην ονάξου Πατρί και του Παναγίου.

0: Θεός ελπίσιμον δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμαγιάς Αρθμητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωπίου Σταυρού, το Παμεγίστο Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασούν των Επωνίων δυνάμεων ασωμάτων, οικησίες του Μεδόξου Προφήτη Προδρόμου και Άθου του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παμεμφύνων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατονοικιώτου, των Αγίων Σπαντών Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου, Ασθενών Πόλεων Χριστό μου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Ασίου Πατρός Μόνου Παϊσίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσή ημάς,

0: Μην διατριάζει την πλάτη σε επάνωση μας. Καλημέρα, βοήθεια.
1: Επάνδε τύχης καλής με τους ίαστος οποίο μυστικών δωρημάτων ήμισον ευθύς ευχαρίστης ομέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αφράντων σου και

0: ουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμή ησία της ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέστητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτια με αυτό ζώο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, ει την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ένθαρο των εορταζόντων ύφο ο ακατάπαστο, και απέραντο ειδονή των καθολόντων του σου προσώπου το κάλο στο άρητο, σίγαρη το όντο σε φετών και ανέκπραστο σε προσύνη των αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώσει, επί πάσην εις παρέσκομαι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε αν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμαι από την σκέπη σου και την δομτερίγω σου σκιά, και δόρισε έμει μέχρι σε σκάφης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού, ο δοτήφ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, οπήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελώνους η θέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεκρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάθας των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα σημεία στήριξον οστέης άμα εστήσεων πότισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβου, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρίχνιζε με, κάρνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω μεσόν σκήνουμα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνουμα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας και των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους. Προστίζε την άχραντον αγνή μητέρα, όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδατο όν έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπουμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γέννη το όμοι ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννη το δέμι, ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και προσύνη και την φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίως όν με τον αμαρτωλόν στήνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλία μάμου, ευχαριστώσει. Ότι αξίως ας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινό φως φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή τη Αθανασία και ίσα σα ζωοποιήσω με τον τεθανατωμένο. Ζωοποιήσω με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονο Θεού φιλέσπλαχνο μύθιρε, λέει σώμα και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκληση είναι τη αιχμαλωσία του λογισμού μου. Και αξίως όμοι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίες και εξομολογήσεως, εις το ημνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστιπτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό. Αμήνη του στοματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα στα χάρη στην οικουμένη φώτιση να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς ένα πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασίς λόγις παιδεύουν. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία χάριν και δια τοσών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεό. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστο όσοι επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως ταφία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των ουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδι μας συναυθές αναφωνών Μιχαήλ και τη γην διανεύσει διερχόμενος και τα έδεση με γης της θαμαζόμενος μη πάυσει πρεσβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού, το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωτρο με τα χίλια αντιθεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο Ευαγγελικός και Αγγελικός του Παραδείσου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη ενάτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος, του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου, του Οσίου Βαρλαάμ του Σενκούρκ Ρωσίας, του Αγίου ημών Ιώβ Πατριάρχου Μόσχας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Μαξίμοβιτς και του Οσίου Παϊσίου του Χιλανδαρινού. Ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας. Οι συμβουλές είναι ένα μέσο ουθεσίας και πνευματικής προστασίας χρήσιμο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό έκανε και ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας. Συμβουλευόταν με ταπείνωση και με αγάπη συμβούλευε τους άλλους. Γεννήθηκε γύρω στο 300 μετά Χριστό σε κάποια πόλη της Αιγύπτου από γονείς ευσεβείς χριστιανούς. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Παΐσιος ήταν ακόμη βρέφος. Από αυτήν την ηλικία η μητέρα του τον αφιέρωσε στο Θεό. Έτσι νεότατος πήγε στην έρημο κοντά στον ονομαστό ασκητή Παμβό. Από τότε ο νεαρός μοναγός αγωνιζόταν ακολουθώντας με ταπείνωση τις συμβουλές του πολύπειρου γέροντά του. Πολύ γρήγορα όμως ο γέροντας Παμβό έφυγε από την ζωή αυτή. Τότε και ο Παΐσιος έφυγε από την Ιτρία όπως του υπέδειξε Άγγελος Κυρίου. Εκεί λάξευσε μία σπηλιά σε ένα βράχο και εγκαταστάθηκε μέσα σε αυτήν. Προσευχόταν αδιαλείπτος και αξιώθηκε να λάβει το χάρισμα της εγκρατείας και από τότε δεν χρειάστηκε πλέον τροφή ηλική. Γύρω του μαζεύτηκε πλήθος μοναχών που τους κατήφθηνε με αγάπη όπως ο πατέρας. Αμέτρητα είναι τα περιστατικά εκείνα που δείχνουν πόσο ο Όσιος Παΐσιος ως πνευματικός πατέρας συμβούλευε, νουθετούσε και κατεύθυνε όχι μόνο το μοναστήρι του αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Νητρίας και έτσι έσωζε τους μοναχούς από τις επιθέσεις και τις δολιότητες των δαιμόνων. Ο Όσιος Παΐσιος έζησε πολλά χρόνια, έφτασε σε βαθύτατο γύρας, ώσπου ήρθε η μέρα κατά την οποίαν πλήρης ημερών, 100 ετών, παρέδωσε το πνεύμα του για τις μεγάλες αρετές που απόκτησε και τα μεγάλα χαρίσματα που αξιώθηκε, οι χριστιανοί τον ονόμασαν Μέγα. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς

εορτάσαμε χάρη τη Χρυσού. Δεσποτικές και θεμετρικές εορτές και πανηγύρις πάνω στις οποίες στις δε όλη μας η ελπίδα, όλο μας το θάρρος, όλη μας η προσευχή και η απέτηση με τα μεγάλης χαράς. Σήμερα για μας είναι κάτι διαφορετικό για την συνοδεία αυτής της μονής. Σήμερα κάναμε μια εορτή, καθαρό να την πει κανείς, προσωπική. Σήμερα εορτάσαμε ακριβώς την ρίζα της υπάρξεων μας, το δικό μας γενάρχη. Είναι μια μεγάλη ευλογία ότι έχει συμβεί πολύ καιρό μέσα στην Εκκλησία μας αυτό το γεγονός. Εφυτρώσαμε μια αδελφό της πνευματική. Ξεκινήσαμε από την ιδέα, από την διδαχή, από την παρακίνηση και από την ευχή ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος αποτέλεσε την βάση μας, είναι ο γενάρχης μας. Τον ζήσαμε. Ζήσαμε παρά τους πόδας του. Τον είδαμε, τον ακούσαμε. Και μας έβαλε στη γραμμή αυτή. Μας προφήτευσε όταν μας συνάντησε για την κατάστασή μας τη σημερινή. Όταν τον συναντήσαμε ήμεθα τρεις και μετά γίναμε τέσσερις. Και είπε τότε, αυτά τα τρία παιδιά που βλέπετε θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Μας το είπε αυτό πριν 54 χρόνια, όταν ήμεθα τρεις και γίναμε τέσσερις. Και τώρα πραγματικά από αυτή τη ρίζα, μοναχοί, μεράσου και μοναχές από αυτή τη ρίζα, ήμεθα περισσότεροι από 500. Και εφαρμόστηκε απόλυτα ότι δεν ήταν απλός λόγος, αλλά ήταν το χήμα της χάριτος, της θεοπνευστίας που είχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος μέσα. Και έβλεπε από τότε τα σημερινά. Σήμερα λοιπόν ακριβώς εορτάζουμε ένα θρίαμβο, ότι αυτόν τον γενάρχη που μας δίδαξε να βάζουμε το σταυρό μας, να πιστεύουμε σωστά στον Θεό, να κρατήσουμε την περιεκτική μετάνοια που μας ολοκληρώνει εις τον στόχο και τον σκοπό μας, αυτόν σήμερα τον εορτάζουμε ως επίσημο Άγιο, είναι ένα πράγμα πολύ σπάνιο και σπουδαίο στη ιστορία της Εκκλησίας μας. Εορτάζουμε εμείς οι ίδιοι που γεννηθήκαμε από αυτόν, σήμερα τον εορτάζομαι όχι από τίτλων τιμής, αλλά επισήμως από μέρους της Εκκλησίας ως Άγιον άνθρωπο, διότι όντως ήταν Άγιος. Αυτός ο θρίαμβος για μας είναι η μεγαλύτερα ελπίδα της ζωής μας. Και αρχίζω τώρα να πω μερικά έτσι, τα οποία παρακαλώ της βάθειάς σας, να μην θεωρηθούν ως περί αυτολογία, αλλά πρέπει να πω ακριβώς κάτι που συνδέεται με αυτό το γεγονός. Εγώ ξεκίνησα μοναχός από την πατρίδα μου, πολύ μικρή ηλικία, όταν ήμουν 15 έτων. Ήθελα να έρθω νωρίτερα στον Άθωνα, αλλά βγήκαν οι πόλεμοι τότε του 40 και εμείς οι Κύπροι τότε θα υπήγω οι Άγγλοι. Και δεν μπορούσαμε να έρθουμε εδώ. Χρειαζόταν να έχουμε ταυτότητα ελληνική ή να έχουμε πρόσκληση με επίσκεψη. Και αυτά εμπόδιζαν την επίσκεψή μου από το 36 που ξεκίνησα και μόνο το 46 με τα 10 χρόνια μου είπε τράπη, τεταβλήθη η κατάσταση και μπόρεσα και ήρθα στον Άθωνα. Όταν ήρθα στον Άθωνα, είχα πάρει καλές αρχές και από εκεί. Δεν ζήτησα να βρω ανέσεις εδώ και προβολές και ξέρω εγώ, αλλά μόλις μπήκα, αμέσως αναζητούσα να ακούσω πού υπάρχει πνευματικός άνθρωπος, γιατί ήθελα να γίνω μοναχός αληθινός. Και έτσι ρωτώντας, έμαθα ότι σε μια άκρα, στη μικρή Αγιάννα του Αγιός, υπάρχει ένας γέροντας ασκητής που κατοικεί στα Σπήρια, ο οποίος είναι νηπτικός και πραγματικά φορεύς της πατερικής ορολογίας. Τον το άκουσα, γέννησε χαρά. Και άρχισα τις προσπάθειές μου να μπορέσω να το συναντήσω. Κατόρθωσα λοιπόν και έπεισα αυτούς που έμενα κοντά τους στην Αγιάννα να με βοηθήσουν να πάω να το συναντήσω. Και πραγματι πήγαμε και τον επισκεφθήκαμε εκεί που έμενα. Δεν υπήρχε τίποτε τότε. Ήταν μεγάλη πτώχεια, την οποία δημιουργούσε αυτός ο Άγιος άνθρωπος για την έννοια της απολύτου αχτιμοσύνης και ελευθερίας. Όταν τον είδα λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι αυτά που άκουσα ήταν λίγα. Είχα ακούσει 5 και βρήκα 500. Άρχισα να τον εκετεύω παρακλητικά να με δεχθεί. Να μείνω μαζί του. Λέει, παιδί μου, έχουμε να αποφασίσει, έμενε με το άλλο του συνασκητή του μαζί, και
δεν είχε ούτε χώρο, αλλά επειδή κουραστήκαμε στη ζωή μας. Και μετά, τώρα στα ζημά του νου μας, δεν θα πάρουμε συνοδεία. Και εγώ άρχισα να κλαίω και να τον εγκαιτεύω, παρακαλώντας τον, δηλαδή να κάνει μια εξαίρεση. Να με δεχθεί και άρχισα να του λέω την περιπέτειά μου, ότι και τώρα και 10 χρόνια που προσπαθώ, και με αξίωσε ο Θεός και ήρθα και τώρα εγώ το πιστεύω από είναι από την πρόνοια και ξέρω εγώ. Και τότε μου λέει, καλά, κάτσε να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δείξει το θέλημά του. Όταν πράγματι προσευχήθηκε, διότι ουδέποτε αποφάσιζε, όπως είδα στη ζωή μου ύστερα, για κανένα θέμα και το πιο μικρό, αν δεν έκανε πρώτα προσευχή. Και μετά από την προσευχή ήταν πλήρης πλέον πεφωτισμένος και η απόφαση σου ήταν πάντοτε επιτυχής και θετική. Όταν μου είπε την άλλη μέρα ότι με δέχεται, η χαρά μου ήταν απερίωτη. Και πήγα και παρέμενα μαζί του. Έζησα μαζί του 12 χρόνια πριν. Καθίσαμε πρώτα στα σπήλαια εκεί στη μικρή Αγία. Μετά άρχισε να πληθαίνει η συνοδεία. Και ήταν αδύνατο πλέον να μείνουμε εκεί. Αλλά δεν ήταν αυτό. Έβλεπε αυτός με άλλο τρόπο ότι άρχισε πλέον στην πρόνοια του Θεού αυτά που είχε δει, ότι θα μπουν στην πραγματικότητα. Κατεβήκαμε λοιπόν ύστερα, το λέει, πήραμε και κατεβήκαμε στη Νέα Σκήτη. Τόση ήταν η εκτίμωσή μας εκεί που μέναμε. Δεν θα πιστέψετε αν τα περιγράψω. Γι' αυτό σας είπα να μας κρίνετε επί οικός, δεν περιευτολογούμε. Κατεβήκαμε. Βέβαια οι γεροντάδες δεν είχαν τίποτε. Ίσα που κατεβήκαμε τα πόδια σχεσιά. Εμείς εγώ και ένας άλλος συνάδελφός μου πήραμε στην πλάτη όλο μας τον πλούτο. Όλο μας τον πλούτο που είχαμε μένοντες εκεί, τον πήραμε στην πλάτη. Τόσους. Και κατεβήκαμε στη Νέα Σκήτη. Ο γέροντας έβαλε βάση της πραγματικής πατερικής ορολογίας πρώτα απ' όλα την ακτιμοσύνη, όπου γεννάται η αμεγμνία. Ήθελε να ξεκινήσει βασικά από την πράξη στην θεωρία, όπως οι πατέρες μας διαπιστώνουν. Από την πράξη λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι διπλούσιος στην φύση του. Είναι και σώμα, ύλη, είναι και ψυχή, πνεύμα. Και υπάρχουν δύο διαθέσεις και δύο κινήσεις του ανθρώπου. Κινείται και με το εξωτερικό θέμα τόσο των αισθημάτων του και των αισθήσεων του και με το εσωτερικό. Σαφότερα τα μέρη και στην δικαιοσύνη και στην κακία και στην αμαρτωλότητα, αφότερα τα μέρη λειτουργού. Λοιπόν, ο πραγματικός όρος της μετανοίας είναι να ξεκινήσει κανείς από την πρακτική, που λένε οι πατέρες από την πράξη, να δαμάσει τις εξωτερικές αισθήσεις του παραλόγου και μετά να δικαιωθεί να μπει στην θεωρία. Όπως οι πατέρες μας διαπιστώνουν, πράξεις θεωρίας επίβασης. Λοιπόν, ξεκίνησε ο γέροντας από εδώ. Ξεκίνησε με τη βάση της απολύτου ακτιμοσύνης. Για την αμεριμνία. Η απόλυτος ακτιμοσύνη ελευθερώνει το νου από τις έννοιες. Το έβαλε σαν βάση ισχυρά του ξεκινώματος του. Και ακόμα ένα. Με την απόλυτη ακτιμοσύνη και την παινία. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι γεννάεται μόνο το ζήτημα της ελευθερίας, αλλά δαμάζονται και οι ορμές του παραλόγου, όπου τα συναισθήματα τα εξωτερικά επιδιώκουν με την πλεονεξία, με την άνεση, με την αμέλεια, με τον παραλογισμό που γίνονται όλα αυτά, που νιστάζουν οι εξωτερικές αισθήσεις, διότι δεν θέλει ο άνθρωπος να κουραστεί. Να σηκώσει το σταυρό, το νόημα του σταυρού. Λοιπόν, ξεκίνησε με την απόλυτη ανακτήμωση και την φτωχία, και τα οποία του δημιουργούσαν την περιεκτική εγκράτεια. Η περιεκτική εγκράτεια πάλι συντελούσε στο ότι δεν χρειαζόταν πολλές ύλες, οι οποίες ύλες έχουν ανάγκη από έννοια και μέρημνα. Και έτσι ελευθέρωσε κατά πάντα τον νου του, ούτως ώστε ο νους ελεύθερος από κάθε παραλογισμό να στραφεί απολύτως στον Θεό και στον εαυτό του. Ελευθερώνοντας τον νου του λοιπόν, τον έβαλε στις τρεις κανονικές διαστάσεις ή στα τρία απόλυτα ξεκινήματα της επιτυχίας και του διάβολου. Πρώτον με, κρατώντας εισέλεγχον τον νου του, διαπίστωνε την ανθρώπινη ευτέλεια. Γιατί ο άνθρωπος είναι καλωμένος από τον Θεό ως θεοειδής, κατ' εικόνα και ομοίωση του πλάσου του. Και ως θεοειδής ο άνθρωπος, πρέπει μόνο σε αυτόν να σκέφτεται, να ζει και να περιστρέφεται. Όταν ο νους είναι ελεύθερος, το πιάνει αυτό. Να πως το πιάνει. Σκέφτεται και λέει, καλά, εγώ είμαι ο θεοειδής. Μου
μόνο αυτό από την κατασκευή. Όταν ήρθε ο Υιός του Θεού εδώ, μας έδωσε ολόκληρο το πλήρωμα της χάριτος, της θεώσεως και του αγιασμού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Ολόκληρο η Θεία Χάρις του πληρώματος της θεώσεως εμπήκε μέσα μας από το βάπτισμα. Χώρια που έχουμε και την κατασκευή ως Θεοειδή. Όταν όμως είναι ο Υιός, η γη στα παίρνει αυτά. Όταν τα πάρει όλους αυτά, τότε αρχίζει και βλέπει την ταλαιπωρία του και φτάνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης. Βλέποντας ότι είναι Θεοειδής στην κατασκευή και είναι πεπληρωμένος χάριτος δια της παρουσίας του Χριστού και μέσα του λειτουργούν τα παράλογα, τότε πιάνει τη βάση της απολύτου ταπεινοφροσύνης και εξηγέρεται η προσωπικότητα του. Μετά, αφού λοιπόν το πετύχει αυτό, το πιάνει την ορθή θέση απέναντι του Θεού και δια της ορθής αποκαλύψεως λατρεύει απολύτως τον Θεό όπως απεκάλυψε ο ίδιος. Τελειώνει η δεύτερη σχέση του. Μετά γυρίζει προς τους αδελφούς του με την απόλυτη έννοια της αγάπης. Τότε ερμηνεύει απολύτως τον νόμο εις το ότι η ταυτότητα μας εδώ ημάν, εμών των χριστιανών, είναι τούτη. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές, σε λέει, αν αγάπη έχετε να λύρεις. Και παρακάτω ακόμα ο Ευαγγελιστής λέει, ξέρετε τι σημαίνει τούτο που είπε ο Χριστός. Οφείλουμε τα ψυχά σημών υπέρ των αδελφών ημών τι θέλε. Και έτσι με αυτές τις τρεις θεωρίες που παίρνει ο υγιής νους για της ακτιβοσύνης και της εγκρατείας, τότε πάβει, καταστρέφει τα πάθη του πρακτικού μέρους, ελευθερώνεται, οι αισθήσεις του είναι ελεύθερες πλέον, δεν πιανούνται από τις εγκονοσίες, ούτε της αμιλίας, της ακηδείας, ούτε της φιλιδονίας και της φιλιαυτίας ούτε ουδενός, τότε ο νους ελεύθερος πλέον εισάγεται στην θεωρία. Δηλαδή απορροφάται πλέον στη συνεχή επίκληση και δοξολογία του Θεού. Και τότε ελεύθερα η Θεία Χάρις που είναι μέσα του, βρίσκοντας τον νου να βρίσκεται σε αυτή την εγγραμμή, τότε αναλαμβάνει η Θεία Χάρις μέσα να καταστρέψει το σύστημα του παλαιού ανθρώπου, να μας απεκδίσει τον παλαιό άνθρωπο που είναι πάθη και επιθυμίες και να μας ενδύσει τον νέο, τον κατά Χριστό, τη στέλνα. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού με την πρώτη πτώση και την αμαρτωλή ζωή, τώρα φορούμε την εικόνα του υπουρανή. Καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Τότε ο νους ανεβαίνει ελεύθερα στην θεωρία πλέον και αρχίζει να αισθάνεται πρακτικά μέσα του ότι όντως είναι Υιός του Θεού. Σας είπα συνοπτικά το νόημα. Σε αυτά κινούνται ο αείμνηστος αυτός γέροντας παρά τους πόδας του οποίου εμείς εφητήσαμε. Ήταν αγράμματος τελείως. Τελείως αγράμματος. Είχε πάει δευτέρα τάξη του δημοτικού. Εγώ πια και τρίτη. Λοιπόν, κατόρθωσε όμως αυτός ο αγράμματος άνθρωπος, χωρίς να έχει και βιβλία τίποτε, ένα-δυο βιβλιαράκια είχε μόνο, και θεολογούσε. Και πούσα εμείς και λέγαμε, πώς ούτω είναι γράμματα, μη είμαι μαθηκός. Και καταλάβαμε τότε την έννοια της σχολής των αλλιέων. Είδατε τι έκαμε ο Υιός του Θεού, όταν ευβολήθη να χτίσει την εκκλησία του και να αναμορφώσει την πανανθρώπινη υπόσταση. Κάλεσε ψαράδες αγαλμάτους. Και με αυτούς, αφού τους γέννησε πριν από Άγιο, και έγινε η υπεροχή από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Τότε καταλάβαμε πραγματικά τι σημαίνει χάρη του Θεού, τι σημαίνει θείος φωτισμός. Και θαυμάζαμε σε αυτό τον απλό νευρώματα γέροντα, όχι μόνο τούτα μας έλεγε, αλλά ακόμα αν το ρωτούσαμε για το παρελθόν, ήξερε. Αν το ρωτούσαμε για το μακρόν παρόν, πάλι ήξερε. Αν το ρωτούσαμε για το μέλλον, πάλι ήξερε. Και τότε καταλαβαίναμε μια μορφή θεοειδίας. Φαινόταν πάνω του μια μορφή από τις πολλές της θεοειδίας. Ενώ ήταν ένα απλός άνθρωπος αγράμματος, αν τον έβλεπε να το χαιρετούσε, ήταν τόσο ευτελής στην μορφή του και στην αυτή του. Και όμως αυτός άρχισε πλέον να αισθάνεται, να κατακτά τη θέση της θεοειδίας. Λοιπόν, επειδή ήμασταν τότε φτωχοί και η κατάσταση στον πολέμου ήταν τέτοια, δεν υπήρχαν ούτε χρήματα ούτε τίποτε, εμείς δουλεύαμε στα μοναστήρια, όχι γιατί οι πατέρες των μοναστήριων ήθελαν υπηρέτες, αλλά από καλοσύνη πήγαμε κοντά τους, είχαν αυτοί ένα κομμάτι ψωμί, το πήραζε να το φάμε μαζί. Και εδώ στο ματοπέδι ήρθα εγώ, καλογεράκι μου, κλώτο το ποτόδιο, και κάναμε καμιά υπηρεσία και μας έδιναν καμιά ευλογία για να ζήσουμε. Εδώ τότε, σε εκείνη την κατάσταση δεν υπήρχε κυβέρνηση.
ούτε αστυνομία. Ήταν, μετά ήρθαν και οι Γερμανοί και τα αγωνίσαν όλα. Μετά οι κομμουνιστές. Επειδή ήταν καταστασία. Διάφορα παλιότερα, διάφορα αποτυχίες της ζωής, μέσα στους δρόμους μας, μας κλέφταν, μας βρίζαν, βρίζαν τα θεία που μονοχούσαν. Και εγώ όλα τούτα, εμένα με κούραζαν και έλεγα περίεργο πράγμα. Εγώ ήρθα με τόσο πόθος στο Άγιον Όρος, θα γίνω μοναχός. Αυτή η κατάσταση θα γίνω μοναχός μου. Έτσι επικαλώμουν και θυλαγόμουν πολύ. Έβλεπε ο γέρος από το σπίτι. Έγραφε ένα γραμματάκι και το έδινε στο καράβι, το έφερνα στην τάφρα, από εκεί πάρω σιγά σιγά από τις καρδιές. Έφτανε κατά 15 ημέρες, το πέραμε. Και έγραφε μέσα το γραμματάκι με λεπτομέρεια ότι σκέφτηκα, ότι έπαθα, πώς τα έπαθα, πώς κράτησα. Έβλεπαν από εκεί τον εσωτερικό μου κόσμο, τι σκεφτόμουν εγώ και τι έπασχα. Όλα αυτά ήταν η πληροφορία μας ότι δεν αποτύχαμε. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μας οδήγησε την πρόνοια του Θεού πραγματικά ήταν τέτοιος. Ήταν άνθρωπος του Θεού και οφείλαμε λοιπόν να τον υπακούσουμε για να πετύχουμε αυτό που ζητούσαμε. Αυτό ήταν. Και όμως ακόμα ένα που θα συστήσω που ήταν κατάδειλο σε αυτήν την φυσιογνωμία αυτού του γίγαντος ήταν ένα σπάνιο γεγονός που συμβαίνει στη γενιά μας. Είναι το ζήτημα δηλαδή να κρατήσει κανείς την αρχική του ευλάβεια, τον αρχικό του ζήλο. Σε αυτό το άνθρωπο υπήρχε αυτό που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά κάνουμε συγκρίσεις σήμερα. Κράτησε την αρχική του ευλάβεια από τον καιρό που ξεκίνησε μέχρι τα ζητήματα του γιου του. Δεν έχασε τίποτε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο δεν το βρίσκει κανείς τόσο εύκολα. Σε αυτό τον γίγαντα υπήρχε. Μετά από τόσες αρρώσκες και ταλαιπωρίες που υπέστη, δεν υποχώρησε καθόλου. Η στερακρίβεια της φιλοπονίας και της εγκαρτίας και του προγράμματος του μέχρι το δεσμό του γιου του. Και τότε κι εμείς καταλάβαμε και γι' αυτό το προβάλλουμε σήμερα ανεπιφύλακτα στους αδελφούς που μας ακολουθούν τη μεγάλη σημασία που έχει ο προγραμματισμός. Βέβαια, εφόσον ο άνθρωπος μετά την πτώση έπαθε διάσπαση ολοκληρωτική της προσωπικότητας του και απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, άρα είναι θύμα της επιρροής. Και ακόμα έχουμε μαρτυρία από την παγκόσμια ιστορία. Στην παγκόσμια ιστορία βρίσκουμε τους γίγαντας της ιστορίας οι οποίοι έπεσαν από τα αίτια. Ναι, γιατί ο άνθρωπος μετά τη διάσπαση της προσωπικότητας του, εάν δεν είχε αυστηρότητα επιβολής, θα παρασυρθεί από τα αίτια. Λοιπόν, αυτό στη θεωρία το ακούαμε. Το είδαμε στην πράξη σε αυτόν τον γίγαντα που το επέβαλε και σε εμάς. Και λέω συγκεκριμένα. Θα ερμηνεύσω ύστερα την έννοια της προπονίας, λέει, για να βρούμε και τον τρόπο της διοικήσεως της προνίας που θα έχουμε απέναντί μας. Διότι σήμερα υπάρχει γεννητή καταγραφή. Γιατί! Ξεκινώ να λέει αυτό το ου και το γιατί. Αναβαίνει στο θείο πρόσωπο. Διότι εφόσον ο Θεός τα πάντα διοικεί, αυτός διοικεί τα πάντα και μας λέει «Και ημώνε τρίχες της κεφαλής πάσε ειρυθμιμένα εις». Σκεφτείτε λοιπόν πόση μαθηματική ακρίβεια έχει η διοίκηση. Η πανσωστική διοίκηση και κρίση του Θείου είναι προς τα χτίσματά του. Πού υπάρχει το γιατί? Η αιτία είναι η εξής. Επειδή ο Θεός, ο αρχικός σκοπός που έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίο γεγονός, ο άνθρωπος δεν κατασκευάστηκε όπως τα υπόλοιπα χτίσματα που πρόσταξαν, είπε και γεννήθησαν, ενετήλαν το και εκτίστησαν. Αυτό αδελφοί μου επιμένω, έχει σημασία, πρέπει να το μελετάτε. Κοιτάξτε το φως, το πολυτιμότερο στοιχείο που είναι. Αν πάρουμε το φως από τη χτίση και αυτός ο παράδεισος ακόμα γίνεται κόλαστη. Αυτό το πολύτιμο στοιχείο ο λόγος του Θεού το δημιούργησε προστακτικά. Γεννηθεί το φως και παρήχθη το φως. Γεννηθεί το στερέωμα, παρήχθη το στερέωμα και γενικά. Άγγελοι, χρόνος, τα πάντα. Προστακτικό το τρόπο. Σε 6 μέρες σε τελείωσε. Αισθητός κόσμος και νοητός. Προστακτικό το τρόπο. Τη διοικήσει και παστερουγό δυνάμει του Θεού Λόγου. Όταν θέλησε ο Θεός να κατασκευάσει τον άνθρωπο, δηλαδή σκέφτηκε ο Θεός να κατασκευάσει έναν τεχνητό Θεό και να του βάλει πάνω όλη την χωρητικότητα των θείων ιδιωτήτων. Εκ
αυτός που είναι κατά φύση Θεός. Και τότε βλέπουμε τον μυστηριώδη τρόπο τη ιδιοχείου κατασκευής του ανθρώπου. Προσέξτε το, αδελφοί. Δεν είπε και γεννήθη ο άνθρωπος. Δεν είναι δύνατο και εκτίστη. Επήρε προσωπικά, πρακτικά ήδη ο ίδιος ο λόγος και την αίσθηση. Αδριάντα του πήρε το σώμα. Και μετά με θείον εμφύσιμα δημιουργεί μέσα του την αθάνατον ψυχή, την λογική. Και μόλις κινείται ο άνθρωπος, ακούμε την ευαρέσκεια του Θείου είναι. Ακούμε τα τρία πρόσωπα μαζί, με χαρά. Επίησαμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίους. Δεν το είπε στους αγγέλους, ούτε στους ουρανούς, ούτε στα υπόλοιπα στοιχεία, μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε ιδιοχείρος. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Βλέπετε τη σημασία. Τώρα λοιπόν, αφού τον κατασκεύασε έτσι, είχε τον προορισμό. Βλέπετε αμέσως τι λέει. Εφύτεψε ο Θεός κατά ανατολάς παράδεισο. Μα πώς τον φύτεψε, γιατί δεν είπε να προσάξει και να γεννηθεί. Αφού πρόσταξε και έγινε η γη, έγινε η αστέρα, έγινε η γη. Τι ήταν στον παράδεισο να πει να γίνει κι αυτός. Γιατί ο παράδεισος είναι η κατοικία που θα κατοικήσει αυτός μαζί με τον άνθρωπο που είναι το παιδί του. Τι είναι η έννοια. Παράδεισος, η λέξη παράδεισος είναι περσική και σημαίνει δηλαδή λιμόνα. Κήπο. Απέραντο. Και έβαλε εκεί μέσα τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Πλανέθηκε ο άνθρωπος και ξέρασε. Λοιπόν, αν έκανε ο Θεός όπως κάνουμε εμείς, έπρεπε να το πετάξει, να πάει με άλλη που φτωχόμενη να κάνει ένα καινούργιο. Ναι, αλλά αν γινόταν αυτό, έπρεπε να αποδειχθεί ότι υπήρχε λάθος στη δημιουργία. Δεν υπήρχε. Τα πάντα ήσαν λίγαν καλά. Έφταξε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αφού τον άφησε και κύλησε δώσει και ένα του κλασμόνος και ταλαιπωρήθηκε, κάθηκε πάλι από την ιδία του διασπρανία και κατέβηκε ο ίδιος πάλι ο Θεός. Φόρεσε την ανθρώπινη φύση και άρχισε τη διάφραση του ανθρώπου πρακτικά. Προσεποιήθηκε τον ρόλο του μετανοούντος σαν να ήταν αμαρτωλός για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπο της επιστροφής μας. Και έγινε τρόπος της οικονοσιωτηρίου σωτηρία οικονομίας που ξέρουμε τώρα. Το νόημα που θα έλεγα ήταν άλλο. Είπα πρωτήθερα να εμπνεύσω το γιατί που προβάλλεται από τον άνθρωπο σήμερα και πάντοτε. Ο προορισμός λοιπόν του ανθρώπου από την κατασκευή του ήταν να μείνει με τον Θεό και να διοικεί ο άνθρωπος τα χτίσματα ως Υιός του Θεού. Δεν παρακάλεσαν οι Απόστολοι των Χριστών να τους μάθει να προσεύχονται και κατευθείαν, πριν ακόμα να ανακαινιστεί οι χτίσεις. Τους εισάγει αμέσως στην υγική υιοθεσία να προσεύχεται Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μας εισάγει κατευθείαν να επικαλούμεθα τον Θεό Πατέρα. Και όσοι ίσοι μην φέρεται ο Θεός, ερμονεύουν μετά οι πατέρες. Άρα λοιπόν, ο προορισμός μας είναι να πάμε εκεί. Δεν αλλάζει η απόφαση. Διότι όπως πάλι κατά την Αποκάλυψη, ους ο Θεός προώρησεν τούτους και εκάλεσεν, ους εκάλεσεν τούτους και εδικαίωσεν, ους εδικαίωσεν τούτους και εδόξασεν. Προς τα αυτά τι ερούμεν, ή ο Θεός με τιμών, τις καθημών, ή ο Θεός ο δικαιών, τις ο κατακρίνων. Και έρχεται η νέα απόφαση οριστικής πλέον θέσεως. Ο άνθρωπος είναι καμωμένος να επιστρέψει πάλι πίσω στην αυλή του, εκεί που τον κατασκεύασε ο Θεός. Επειδή λοιπόν όμως εμείς εδώ, μετά την πτώση, όπως είπα, πάθαμε και διάσπαση της προσωπικότητας μας. Εδώ κατοικά και το μέγα θηρίο της αποστασίας, ο βήθιος δράκοντας και σατανάς και έχει εξουσία, διότι είναι δικός του τόπος. Και οι κακές συνήθειες που μπλέξαμε μέσα, όλα τούτα τα παράσιτα, μας αλλοιώνουν συνεχώς και μας κάνουν εκτροχιασμό. Λένε, εμείς οι χριστιανοί μοιάζουμε με τα βαγόνια που κινούνται μόνο μας αδράγεις. Έξω από αδράγεις δεν υπάρχει πορεία. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Αφού εμείς δεν πειθαρχούμε τώρα. Άρα πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Να μετανοήσει ο Θεός ότι μας έκανε για σωτηρία και να μας πετάξει. Αλλά δεν το κάνει όμως ο Θεός. Δεν το κάνει διότι είναι πατέρας, είναι πανάγαθος, είναι παναγάπη και είναι αμεταμέλητα τα ιδιώματα και τα καλύματα. Τότε λοιπόν, αφού εμείς εκουσίως με την μικρή θλίψη και στένωση της στηρίσεως των εντολών
που θα ολοκληρώναμε την περιεκτικότητα του Σταυρού και θα βαδίζαμε την τεθλιμμένη και στην Ηλωδόν διά του Γολγοθά προς την Ανάσταση, επειδή δεν το κάνουμε εκουσίως αυτό, αναγκάζεται ο Θεός τότε να επιτρέπει τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Αυτή είναι η έννοια. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Και ένα περισσότεροι από εσάς τους κοινωνικούς ανθρώπους έχετε πείρα που πολλάκι σαν πατέρες που είστε αναγκάζεται να δίνετε τα παιδιά σας. Και εγώ πιστεύω ότι αν το κάνετε πιο πολύ πονάτε εσείς παρά το παιδί. Πλήττεται η πατρική αγάπη. Αλλά επειδή το παιδί δεν ορθόπονται και βαδίζει προς την οριστική καταστροφή, αναγκάζεται ο γονιός να μεταβάλει τη στοργή σε παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι η αιτία που γεννιούνται οι πειρασμοί. Και επομένως, αν είμαι φασινετή, ουδέποτε θα πούμε γιατί. Διότι γιατί για το γιατί για τον χριστιανό είναι κατάρα, είναι βλαστημία. Δεν δίκαιο ο Θεός, έκαμε λάθος, το ξέχασε πια. Όχι. Αυτή είναι η αιτία της εισαγωγής των πειρασμών. Και όποιος είναι συνετός, λέει όπως έλεγε ο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, ως το Κύριο έδωξε, ούτω και έγινε. Ο Θεός διοικεί τα πάντα. Και εδώ οι πειρασμοί είναι εδώ στον περίγειο του τον κόσμο. Μα και να μην είναι οι πειρασμοί, αφού αυτός ο περίγειος κόμμας είναι εξορία, σε λίγο φεύγομαι. Θα φύγουμε, θέλοντας και μη θα φύγουμε. Από εξαπόκειται της ανθρώπης αποθανήν και μετά τούτο κρίσης. Το θα γίνει. Επομένως λοιπόν, κάνοντας υπομονή στους πειρασμούς, τους μεταβάλλουμε απολύτως και τους κάνουμε συνάδελφο. Διότι κοίταξε, δια πολλών θλίψεων διημάσεις ευθύνη στη ζωή. Πολλές θλίψεις στο δικαίωμα. Αυτό μας το είπε η Αποκάλυψη. Και δεν έχουμε παράπονο, διότι και ο Κύριος μας, ο αναπλάστης και αναγεννηστής της διαφθαρμένης φύσεώς μας, μέσω του Γολγοθά και του Σταυρού, χωρίς να του χρειάζεται. Αλλά για να γίνει παράδειγμα, να μας προκαλέσει σε απομίμηση και να μην μας διατάξει από ψηλά σαν δεσπότης στους υποτελείς. Διότι είναι πατέρας και ο πατέρας στα παιδιά του μόνο έτσι εκφράζεται μέσω πατρικής στοργής και κυδαιμονίας. Έπαιξε τον ρόλο του μετανοούντος, πέρασε την φρικτότερη μορφή της φιλοπονίας για να μας πείσει εμάς να μην αντιδρούμε εις τους πειρασμούς, αλλά όλοι μας να είμαστε έτοιμοι για να ηθεί το θέλημά σου. Και έτσι αυτομάτως μεταβάλλεται ο πειρασμός ως φαρμάκι και γίνεται φάρμακο. Τον κάνουμε συνάδελφο. Έτσι είναι. Και μιμούμεθα τους προφήτες, τους δικαίους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τους ασκητές και όλους τους φιλοπόνους αθλητάς της χριστιανικής πραγματικότητας που κέρδισαν και μπήκαν στην απόλυτη υιοθεσία μέσω των διαφόρων θλίψεων που συνάντησαν σήμερα. Αυτός ήταν λοιπόν ο αείμνηστος γεροντάς μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο γενάρχης μας που εορτάσαμε σήμερα. Αυτά μας τα παρέδωσε ο ίδιος, τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα ψηλαφίσαμε και εμείς ελάχιστα τώρα κρατάει η αυστημένη μας μνήμη και λέμε από εκείνα που ζήσαμε μαζί. Αυτό ήθελα να σας ευθυμίσω και όλοι μας να ευχαριστήσουμε τον Θεό που αξιωθήκαμε να γεννηθούμε κλαδιά, βλαστάρια αυτής της ιεράς ρίζας. Διότι τώρα, αν όταν ήταν μαζί μας και μας υπεσχέθηκε, να μέρα

0: Όμως μας διέλυσε γιατί έβλεπε. Και αμέσως μόλις μας διέλυσε άρχισε η αναγέννηση. Ο ένας σε πήρε τα μοναστήρια από εκεί, ο ένας σε πήρε από εδώ, εμείς σε πήραμε από την άλλη. Και άρχισε να γίνεται αυτό που είδε τότε όλες πήγαμε κοντά. Βλέπετε αυτό όλα, εσείς οι μικρότεροι νεότεροι, να είστε ευτυχείς και να αισθάνεστε υπερήφανοι, όχι εγωίστες. Διότι η ευλογία του Θεού σας καταξίωσε να ζείτε πραγματικά αυτό που είναι η θεωρία, η πνευματική θεωρία των πατέρων μας. Δεν κάνουμε τίποτε καινούριο. Το ίδιο είναι. Αλλά όμως εμείς σήμερα δεν το διαβάσαμε μόνο και το μάθαμε από τη μελέτη. Ζήσαμε στα πόδια αυτού που γεννηθήκαμε από αυτόν και τον είδαμε και τον ακούσαμε και τώρα τον βλέπουμε που εισήχθε στην Υιοθεσία ενός Άγιος στον ουρανό και πρεσβεύει για μας. Τώρα η θέση μας τώρα είναι βεβαία και θετική. Δεν έχουμε μέσα μας αμφιβολία και ερωτηματικό. Αυτός από τον οποίο καταγόμεθα, που τον ζήσαμε τώρα, τον πανηγυρίζουμε ως Άγιο. Διότι και όταν ήρθαμε εδώ στο Ματοπέδι, που και εδώ πάλι με τη δική του την πρεσβεία, δεν ήρθαμε και εδώ με το ότι θέλαμε και κάναμε εκλογή. Μάλιστα εγώ, όπως πολλές φορές εξομολογήθηκα, δεν ήθελα να πάω στα μοναστήρια. Συνηθισμένος από την ησυχαστικότερη ζωή, τα μοναστήρια είναι πολύ άσχολα. Δεν ήθελα να πω. Να πήγαμε με τον τάδε, λέει Κύριος. Μας πληροφόρησαν άγιοι άνθρωποι, προφήτε. Να πάτε στο Ματοπέδι, αυτό είναι το θέμα του Θεού. Και όταν ήρθαμε στο Ματοπέδι και εργαστήκαμε σκληρά 1,5 χρόνο, μετά ο διάβολος έκανε αφορμές από μέσα και μας πίεσε να πούμε. Και τότε σκέφτηκα να σηκωθώ να φύγω, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω τους πυραγούς. Και τότε είδαμε με σιτά του γέροντά μας στο στασίδι του ηγουμένου εδώ, μέσα, και μας είπε προστακτικά, μην προσφύγετε από εδώ. Εδώ είναι το θέλημα του Θεού. Και να βλέπετε τώρα τον καρπό. Αμέσως έφυγαν οι πειρατοί όλοι, οι παλιοί αυτοί που μας πολεμούσαν, παρέδωσαν τα πιάς και τις εξουσίες και έγινε αυτή η ευλογία που βλέπετε τώρα. Βέβαια δεν έγιναν όπως θέλαμε εμείς, αλλά δεν μπορούσαμε τίποτα παραπάνω. Και τούτα τα λίγα που μπορέσαμε, προσπαθούμε να επαναφέρουμε την πατερική γραμμή όπως την παραλάβαμε και να σηκώσουμε το μοναστήρι αυτό, το οποίο από την ίδρυση του πάντοτε αυτή η μονή είχε νέγλη και ιστορία και προσέφερε πάρα πολλά, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στο έθνος. Είναι πολύ απλή το αναγευθύνι μας, αλλά πιστεύουμε στις ευχές των πατέρων μας ότι με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό εύχομαι και να επικαλεστούμε και τις ευχές του πατρός μας, της κυρίας Στρατόκου που είναι εδώ, να μας δώσει τη δύναμη και την καρτερία να συνεχίσουμε την πορεία μας αυτή με τα νοούντες όπως είναι η παράδοσή μας και έτσι και εμείς με μέρα να πάμε πρακτικά. Να βρούμε τον γέροντά μας και όλους τους δεδικαιωμένους. Γέννητο αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα πάθη που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τον κάνουν να υποφέρει και για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του σε αρετές. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που φροντίζει επιμελώς, αόκνος και ευχαρίστως για την υποστήριξη την τεχνική της εκπομπής μας και για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Είχαμε δει και στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα σωματικά νοσήματα, υπάρχουν και τα πνευματικά νοσήματα και ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν πραγματικά πνευματικοί γιατροί που γνωρίζαν ακριβώς πώς θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και αυτή τους τη γνώση την παρέδωσαν στην Εκκλησία, την άφησαν ως παρακαταθήκη ιερή, την οποία η Εκκλησία έχει παραλάβει και φυλάγει ως κόρην οφθαλμού. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία μας, από το κεράκι που θα ανάψουμε, από τις αγιογραφίες που θα αγιογραφήσει και σε ποια θέση θα βάλει τους Αγίους, τις Αγίες, τις Παραστάσεις κλπ., από τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει το ναό, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί ο ιερέας, ο ψάλτης, ο πιστός, από την ευωδία του θυμιάματος, μέχρι και τα πιο υψηλά πράγματα, όλα τα πάντα όσα κάνει η Εκκλησία μας αποβλέπουν στην θεραπεία συγκεκριμένων παθών του ανθρώπου, εντάσσονται μέσα στη διαδικασία τη θεραπευτική. Η Εκκλησία μας είναι ένα πνευματικό ιατρείο και είναι, τολμώ να πω, το μόνο πνευματικό ιατρείο. Ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο, δεν το κρίνει κανείς από τους αρρώστους που έχει, αλλά το κρίνει από την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία την οποία προτείνει. Και η Εκκλησία μας δεν έπαυσε ποτέ να χαρίζει στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, θεραπευμένες υπάρξεις, τους Αγίους της. Καλούς ανθρώπους, ενάρετους, μπορεί να συναντήσει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Αγίους όμως, μόνο μες στην Εκκλησία συναντά κανείς. Δεν μπορεί να συναντήσει εκτός Εκκλησίας Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Σημαίων Νέο Θεολόγο και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας ουδέποτε έπαψε να θεραπεύει την ανθρωπότητα, γιατί είναι η μόνη που γνωρίζει την μεθοδολογία και έχει τα φάρμακα τα κατάλληλα για να θεραπεύσει. Έχει τα μυστήρια, έχει τη Θεία Κοινωνία, έχει την εξομολόγηση, έχει το βάπτισμα και όλες τις άλλες τελετές και αγιαστικές της πράξης. Έτσι, σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες και ιδεολογίες και λοιπά, μπορεί κανείς να συναντήσει επίγνωση της αρρώστιας και περιγραφή της αρρώστιας, αλλά και βέβαια διάθεση θεραπείας, αλλά θεραπεία δεν μπορεί να βρει γιατί απουσιάζουν παντελώς τα φάρμακα. Με πρώτο και καλύτερο και κύριο φάρμακο την Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού. Επομένως, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να δούμε αυτή την μέθοδο τη θεραπευτική που η Εκκλησία μας προτείνει. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατ' ουσίαν ένα είναι το πάθος που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, η φυλαυτία. Από αυτό το πάθος γεννώνται όλα τα άλλα πάθη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα με όσο το δυνατόν μπορούμε συντομία και σαφήνεια ποιο είναι αυτό το πάθος της φυλαυτίας, πώς εκφράζεται, πώς περιγράφεται από τους πατέρες και αν προλάβουμε να δούμε και πώς θεραπεύεται.

Μετά από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη ροή της, ευχαριστώντας πάντοτε την Αποστολή Αφονταρά για την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Επιστρέφουμε για να δούμε το πάθος της φυλαυτίας, που είναι το βασικό πάθος. Θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής, η μητέρα όλων των παθών. Οι πατέρες στο σύνολό τους αναφέρονται στο συγκεκριμένο πάθος. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο φύλαυτος. Αναμφισβήτητα όμως αυτός που του αποδίδει την πιο σημαίνουσα θέση είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι λοιπόν μητέρα όλων των παθών και κατά κύριο και πρώτο λόγο των τριών γενικότατων παθών, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλεργυρίας και της κενοδοξίας. Η φυλαυτία χωρίζεται σε ενάρετη και εφάρμαρτη φυλαυτία. Μορφή ενάρετης φυλαυτίας, φυσική για τον άνθρωπο, παραγγέλει ο Χριστός, δίνει εντολή ο Χριστός να έχουμε αυτή την φυλαυτία την ενάρετη, στα πλαίσια της πρώτης εντολής, η οποία λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν», και η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού, και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Λέει η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, σαν να είναι ο εαυτός σου ο πλησίον σου. Εάν λοιπόν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε, να τον ευλαβούμαστε τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού. Αμαρτία λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το ότι εμείς αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, πονάμε κάνοντας λάθος επιλογές στη ζωή μας. Αμαρτία είναι ότι βλασφημείται εξαιτίας μας η εικόνα του Θεού, και η εικόνα του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φανερώνουμε, εκφράζουμε, παρουσιάζουμε, αποκαλύπτουμε μία παραμορφωμένη εικόνα του Θεού στον κόσμο. Ενώ είμαστε εικόνες Θεού και οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτό το γεγονός της υπάρξεώς μας, να αποκαλύπτουμε, να εκδηλωνόμαστε ως εικόνες Θεού, εμείς εκδηλωνόμαστε ως παραμορφωμένες, αφύσικες εικόνες του Θεού και υβρίζεται ο Θεός εξαιτίας μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας επειδή είναι εικόνα του Θεού, να αγαπήσουμε το Θεό εν εαυτό μέσα μας, τον εαυτό μας, στην εικόνα του δηλαδή που είμαστε εμείς, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εν το Θεό, όχι αυτόνομα. Η φυλαυτία πάθος συνιστά ακριβώς την εγωιστική αγάπη του εαυτού και κυρίως ορίζεται ως αγάπη ή παθολογική αγάπη για το σώμα μας και τις εμπαθείς ροπές του σώματός μας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του, επειδή ακριβώς είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε μια τέτοια αυτοσυνειδησία ότι είμαστε κέντρο όλου του κόσμου. Γιατί μπορούμε και έχουμε δυναμική να γίνουμε πρόσωπα, όπως είναι πρόσωπο Θεός, να γίνουμε και εμείς πρόσωπα μέσα από τη σχέση μας με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόμαστε ο κάθε ένας από εμάς ως κέντρο όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αυτό όμως εκφυλίζεται όταν γίνεται εγωισμός, όταν γίνεται υπερηφάνεια, όταν γίνεται φυλαυτία. Αντίθετα, όταν γίνεται δοξολογία, ευχαριστία, σεβασμός, δέος προς τον Θεό, τότε εκφράζεται σωστά και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο πολύ σύντομα από σύντομο δρόμο στη Βασιλεία των Ουρανών.

Η εκπομπή την οποία ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ονομάζεται «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο πατήρ Ανδρέας Γκατσέλης και ασχολούμαστε στην εκπομπή μας με την καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, δηλαδή προσπαθούμε να αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τους τρόπους τους οποίους παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεραπευτική ασκητική. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το ποια είναι η αρρώστια μας μετά την πτώση και πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε. Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας μας. Είπαμε ότι το κύριο και κεντρικό πάθος είναι η φυλαυτία. Ξεχωρίσαμε τη φυλαυτία σε καλή και κακή. Η καλή φυλαυτία είναι πηγάζει από την συνείδηση ότι είμαστε εικόνες του Θεού και κατά συνέπεια ντρεπόμαστε, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράζεται ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι κατώτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Εικόνα και τέκνο Θεού. Η κακή φυλαυτία είναι μια εγωιστική αγάπη για τον εαυτό μας, για τις σωματικές κυρίως ειδονές. Είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής σαρκικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα, η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού, η οποία την ενισχύει. Και αντίστροφα βέβαια, η φυλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Εφόσον η γνώση του Θεού πηγάζει από την αγάπη για τον Θεό, εφόσον η αγάπη είναι γνώση στις προσωπικές σχέσεις, η φυλαυτία που είναι προσανατολισμός της αγαπητικής δύναμης ή αν θέλετε εγκλωβισμός της αγαπητικής δύναμης μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, τότε, όχι όμως για τον συνάνθρωπο, τότε φυσικό είναι να δημιουργεί άγνοια του Θεού. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φυλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί βέβαια αναπόφευκτα την ειδονή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι αληθής ύπαρξη και οντότητα μόνο όταν είναι εν το Θεό, αγαπώντας τον εαυτό του ανεξάρτητα του Θεού, δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό του και αυταπατάται πιστεύοντας ότι αγαπά τον εαυτό του. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας γράφει ότι ο φύλαυτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, φιλοτομαριστής. Κοιτά το τομάρι του, έτσι λέει ο κόσμος με πιο απλό τρόπο. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτά μόνο την καλοπέρασή του και τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους, τελικά δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του. Ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το γνωρίζει, μισεί τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες ορίζουν την φυλαυτία ως μια πνευματική αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να προξενήσει στον εαυτό του, τότε πραγματικά αυτοκτονεί σε πνευματικό επίπεδο. Εισάγει στην ψυχή του μέσα ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και κάθε είδους οδύνες. Η φυλαυτία λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό, μακριά από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και μακριά από τον πλησίον του. Ο φύλαυτος άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται σωστά στον ίδιο του τον εαυτό και πληγώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Και είναι λάθος να ψάχνουμε να βρίσκουμε αιτίες του πόνου μας στους άλλους. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας με την φυλαυτία μας.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κύριο πάθος με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος είναι το πάθος της φιλαυτίας, η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό του. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι αγάπη αυτή η αγάπη, δεν είναι σχέση σωστή και υγιής αυτή η σχέση που δημιουργεί η φιλαυτία του ανθρώπου με το εγώ, με τον εαυτό του, αλλά είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Ο φίλευτος μισεί τον Θεό, μισεί τον εαυτό του και φυσικά κατά συνέπεια μισεί και των πλησίων του. Αγνοώντας τον Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά και των πλησίων του, γιατί θεμέλιο της αληθινής αγάπης προς τους άλλους είναι ο ύψιστος σύνδεσμος που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, και αυτός ο ύψιστος σύνδεσμος είναι η κοινή σχέση που έχουμε με το Θεό, ότι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, ότι έχουμε μια ενιαία ανθρώπινη φύση, μια ενότητα, αυτό που ο Χριστός χάρισε στην ανθρωπότητα, την αίσθηση της ενότητας, της μεταξύ μας ενότητας. Όταν λοιπόν χαθεί η σχέση με τον Θεό, χάνεται και η αίσθηση της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αφού και οι άλλοι είναι σώμα Χριστού, όπως λέμε στην Εκκλησία. Αυτοδιαμελίζεται ο άνθρωπος. Ο φίλευτος στερείται κάθε αυθεντικής σχέσης με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά στο βάθος της ύπαρξης και οντότητάς του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννά η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον για τον φύλαυτο ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει, και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται ο πλησίον, ο απέναντι άνθρωπος, από τον φύλαυτο στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανό είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο και έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο, που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε, τι συμβαίνει τότε, κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο άλλος χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα πάθη μου και αν δεν το κάνει, εισπράττει την κακία μου και τον θυμό μου. Έτσι λειτουργεί ο φύλαυτος. Εκεί όπου η φυλαυτία κυριαρχεί, βλέπουμε αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνοιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και φόνους, πολέμους και ούτω καθεξής. Η μόνη λοιπόν λύση για καλυτέρευση της κοινωνίας, για διόρθωση της κοινωνίας, είναι η εκκλησιαστικοποίηση της κοινωνίας μας, είναι η θεραπεία της φυλαυτίας των ανθρώπων, και αυτή την τέχνη της θεραπείας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει, την γνωρίζει, την ασκεί με αποτελεσματικότατο τρόπο και την προσφέρει ελεύθερα, αφιδόλευτα, εντελώς δωρεάν σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που είχατε να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι μέσα στα πατερικά κείμενα. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Μία εκπομπή που αφορά στη Βίβλο, στην Αγία Γραφή, πιο συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την περίοδο αυτή στα προφητικά βιβλία. Η Βίβλος, η Αγία Γραφή, και στα δύο τμήματά της, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μιλάει για τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόσωπο που μεσουρανεί. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια βρίσκεται ως άσαρκος ακόμα, στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, έχει γεννηθεί, είναι ο Χριστός, και στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, γνωρίζουμε ότι θα ξανάρθει. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε τρεις λέξεις, θα ήτανε για την Παλαιά Διαθήκη «έρχεται», για την Καινή Διαθήκη «ήρθε» και η Αποκάλυψη «θα ξανάρθει». Άρα όλη η Βίβλος, όλη η Αγία Γραφή έχουν κέντρο, έχει κέντρο της το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία. Και το μελετάμε, το βιβλίο αυτό, τόσους αιώνες, τόσοι άνθρωποι πάνω στη γη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μελετούν αυτό το βιβλίο και καθρεπτίζουν τον εαυτό τους πάνω σε αυτό, παίρνουν ιδιαίτερη χάρη από τη μελέτη και την ενασχόληση με αυτό. Και βέβαια προσπαθούν αυτά που ο Θεός είπε μέσα από τα Ιερά Κείμενα να τα κάνουν βίωμα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ο προφήτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο προφήτης Ισαΐας. Θα τον έχετε ακούσει, τον προφήτη αυτόν. Είναι ένας προφήτης, τον λέμε μεγαλοφωνότατο, τον λέμε πέμπτο ευαγγελιστή, τον λέμε ευαγγελιστή προφήτη. Γιατί περιγράφει μέσα στο κείμενό του αυτά που έγιναν, που αυτός δεν είχε δει. Είναι ένας προφήτης του 8ου αιώνα π.Χ. στην Ιερουσαλήμ προφητεύει και λέει συγκλονιστικά πράγματα για το Μεσσία, για το Χριστό, ο οποίος θα ερχόταν 800 χρόνια μετά. Πώς το καταφέρνει αυτό? Το καταφέρνει με το χάρισμά του. Ο προφήτης βυθίζει το μάτι του, το προφητικό, μέσα στους αιώνες και βλέπει το μέλλον, βλέπει και τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η μία έχει γίνει, τη δεύτερη την αναμένουμε. Αλλά ο προφήτης βλέπει πολλές φορές σαν ενωμένα τα βουνά. Όταν βλέπει κάποιος από μακριά δύο βουνά, νομίζει ότι είναι ενωμένα. Μεταξύ τους έχουν τεράστια απόσταση πολλές φορές, αλλά εκείνος τα βλέπει ενωμένα.

φωνάζοντας, κράζοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Αυτό κάνουν, αυτό γίνεται, αυτό είδε, αυτό το όραμα το οποίο πρέπει να σφράγισε τη ζωή του, του προφήτη. Ήτανε ο τρόπος κλίσης του, αλλά ήταν και αυτό που πρέπει να σκεφτόταν πολλές φορές κατά μόνας, και όταν απογοητευόταν το έφερνε, το ανέσυρε στο νου του και πρέπει να τρεφόταν πνευματικά και να ενισχυόταν από αυτό. Μπορεί κι όλοι να έχουμε κάτι τέτοιο, σημαντικές στιγμές της ζωής μας που κάτι ιδιαίτερο έγινε και το θυμόμαστε στις δύσκολες στιγμές και μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε. Αυτή είναι η κλίση του προφήτη. Με αυτόν τον τρόπο τον κάλεσε μαζί του, κοντά του, ο Θεός. Το ίδιο το όνομά του, του Ισαΐα, δηλώνει από το ρήμα γιασά, μεταφράζεται «σώζω, βοηθώ». Ο Θεός σώζει, ας το πούμε έτσι περιφραστικά. Ο Θεός σώζει, ωραίο όνομα. Ο Θεός σώζει. Μέσα στο βιβλίο, ή μάλλον να πούμε πρώτα ότι δεν είναι ένα βιβλίο, μην παραξενεύεστε από αυτό, πρέπει να είναι συλλογή το βιβλίο ο προφήτης Ισαΐας, δεν είναι και ενός συντάκτη συγγραφέα βιβλίο, πρέπει να είναι τριών. Έτσι λοιπόν έχουμε, χωρίζεται το βιβλίο σε τρία μέρη. Από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 39ο, από το 40ο μέχρι το 55 και από το 56 μέχρι το 66 είναι το τρίτο μέρος. Άρα λοιπόν έχουμε μια δομή τριμερή. Το πρώτο το ονομάσαμε πρώτο Ισαΐας, το δεύτερο δεύτερο Ισαΐας και το τρίτο, τρίτο Ισαΐας. Και γιατί το χωρίσαμε έτσι? Γιατί εδώ υπάρχουν δύο γνώμες στους ειδικούς, και τους ξένους και τους Έλληνες. Λένε ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση των ετών από το πρώτο μέρος που παρουσιάζει το λαό να είναι ευχαριστημένος, δυνατός, να υπάρχει μια ακμή. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το λαό εχμάλωτο. Είναι η εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Και το τρίτο μέρος πάλι που έχουμε την επαναφορά του λαού. Αυτή η απόσταση δεν μπορεί να καλυφθεί η χρονική από έναν. Βέβαια, όπως λέγαμε πριν, ο προφήτης μπορεί να δει στο μέλλον. Όμως, που αρκετοί ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται για έναν προφήτη, επειδή βλέπουμε και διαφορές ως προς το γλωσσικό μέρος, στη σύνταξη, σε κάποια επιμέρους πράγματα, λένε ότι δεν είναι ο ίδιος. Μάλλον ο Ισαΐας είχε και σχολή. Είχαμε πει κάποια στιγμή για την προφητική σχολή, για τις προφητικές σχολές, και μάλλον ο Ισαΐας είχε μία τέτοια σχολή, και πιθανότατα κάποιος εκ των μαθητών του μετά το θάνατό του, μετά την κοίμησή του, συνέχισε και έγραψε τα υπόλοιπα για το δάσκαλο, ή μπορεί να πήρε και κάποια χειρόγραφα και να τα διαμόρφωσε και να έγιναν μετά βιβλίο. Είναι λοιπόν τριμερής η δομή, και κάτι που έχει αξία να σας πω είναι ότι στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο Θεός να είναι ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Θυμάστε πως τα λέμε εκεί και στο μεγαπόδειπνο. Παρουσιάζεται λοιπόν ισχυρός.
Στο δεύτερο μέρος, και αυτό κάνει πολλούς

0: και τους ειδικούς να λένε ότι μάλλον πρόκειται και για άλλον συντάκτη του κειμένου. Στο δεύτερο μέρος, ο Θεός φαίνεται να συμπάσχει. Παρηγορείτε το λαό μου, ξεκινάει το κείμενο. Γιατί στο πρώτο μέρος ο λαός ήταν μέσα στη χαρά, μέσα στην ευημερία. Και άρα και ο Θεός έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν όμως μετά ο λαός βρίσκεται υπόδουλος, τότε και ο Θεός συγκαταβαίνει, σκύβει να ακούσει τον παλμό, τον πόνο, τη δυσκολία των ανθρώπων που βρίσκονται εχμάλωτοι. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να πάθεις είναι να χάσεις την ελευθερία σου. Το μεγαλύτερο που το κακό που μπορεί να γίνει είναι αυτό, να χάσεις την ελευθερία σου. Άρα λοιπόν, στο πρώτο μέρος βλέπουμε ένα Θεό ισχυρό και στο δεύτερο μέρος βλέπουμε έναν Θεό που πάσχει και συμπάσχει με τον άνθρωπο. Στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου, 7,14, 7ο κεφάλαιο, 14ο στίχος, εκεί γίνεται η αναφορά και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από την Παναγία. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί ξένοι ερμηνευτές που δεν ερμηνεύουν χριστολογικά, ούτε υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι όμως αυτοί οι οποίοι δεν μπορούμε να μην τους λογαριάζουμε, γιατί οι πατέρες είναι αυτοί που έχουν το ίδιο Άγιο Πνεύμα με τους συντάκτες των κειμένων. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα εμπιστευτώ την ερμηνεία ενός κειμένου? Η Αγία Γραφή γράφτηκε με το Άγιο Πνεύμα, μέσω ανθρώπων, των προφητών και των Αποστόλων και των Δικαίων, αλλά με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν θα καταλάβω εγώ αιώνες αργότερα τι εννοούσε με αυτό που έγραψε ο συντάκτης? Πρέπει να έχω, να συντονιστώ στην ίδια συχνότητα για να καταλάβω. Και η ίδια συχνότητα είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό τι δίνει? Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη συχνότητα. Δηλαδή αυτό φωτίζει τους Αγίους για να πάνε να ερμηνεύσουν το κείμενο και να μας δώσουν εμάς την ουσία, την πέμπτουσία, αφού στην πέμπτουσία βρισκόμαστε, στην πέμπτουσία του κειμένου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε τους επιστήμονες, έχουν να μας πούνε και μας λένε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά φυσικά και εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αγιοπνευματικά προσεγγίζουν τα ιερά κείμενα. Τι άλλο μας λέει ο πρόφητης Ισαΐας? Θα δούμε κάποια πράγματα από τη διδασκαλία του τώρα. Θα εστιάσουμε σε αυτό και μετά ελπίζω να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα μέσα από το κείμενο και πόσο ωραία και ακόμα από τη μετάφραση δίνεται το κείμενο. Το πρωτότυπο πάντοτε έχει ένα άλλο, μια μεγάλη μεγαλοπρέπεια, μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, αλλά και οι μεταφράσεις οι οποίες έχουν γίνει έτσι επιμελημένα μας αποδίδουν το κείμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, η διδασκαλία του προφήτη Ισαΐα. Το πρώτο που μας λέει το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε στον προφήτη Ιωνά, αλλά δεν είναι μόνο αυτόν τον δύο, και άλλοι προφήτες μιλούν για την παγκοσμιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι παγκόσμιος, είναι Θεός όλων των ανθρώπων. Νοιάζεται όχι για τον Ισραήλ μόνο, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό και τον ονομάσαμε Οικουμενικός Θεός. Αυτή είναι μία πρώτη ιδέα που βλέπουμε στον προφήτη Ισαΐα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο προφήτης μιλάει για την αγιότητα του Θεού. Τι σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος? Σημαίνει ότι είναι ηθικά αναμάρτητος, ότι ο Θεός δεν αμάρτησε ποτέ, ότι είναι πάνω και άσχετος με την αμαρτία? Όχι μόνο. Δεν είναι μόνο ηθική η έννοια της αγιότητας. Αλλά τι είναι? Άγιος για τον προφήτη Ισαΐα σημαίνει παντοδύναμος. Και θα δείτε πως αυτό έχει περάσει σε μας και έχει περάσει και στη λατρεία μας. Τι λέμε προτού ξεκινήσει, προτού ευλογήσουμε το τραπέζι για να φάμε? Λέει, αν είναι και ο κληρικός ιερέας για να ευλογήσει το τραπέζι: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τη βρώση και την πόση, ότι Άγιος ή ο Θεός. Πώς σχετίζεται η αγιότητα του Θεού, αν έχει να κάνει μόνο με την ηθική υπόσταση, πώς σχετίζεται με αυτή την ευχή? Οι πατέρες, οι λειτουργιολόγοι, ήξεραν γιατί έβαλαν τη συγκεκριμένη εκφώνηση. Είπαν ότι Άγιος ή ο Θεός σημαίνει ότι παντοδύναμος είναι ο Θεός. Είναι παντοδύναμος, γι' αυτό έριξε αυτό στη βροχή, γι' αυτό οι σπόροι μεγάλωσαν, γι' αυτό καρποφόρησαν και έχουμε πάνω στο τραπέζι μας βρώση και εκείνος ευλογεί τα ποτάμια και τα ύδατα και έχουμε πόση. Καταλάβατε γιατί το είπε? Ότι Άγιος ή. Να λοιπόν πως η έννοια της αγιότητας του Θεού έχει περάσει μέσα στη λατρεία. Άρα ο Θεός δεν είναι μόνο ηθικά τέλειος, πανάγιος, αλλά έχει να κάνει και με την παντοδυναμία του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, και αυτό το βάζω σε παρένθεση: δεν μπορεί να ενωθεί με κάποιον που είναι ακάθαρτος. Αυτό όμως θα δοθεί κάποτε η ευκαιρία να αναλυθεί περισσότερο. Τρίτη ιδέα είναι αυτό που σας είπα, ότι ο Μεσσίας παρουσιάζεται από τον προφήτη Ισαΐα. Θα δούμε συγκλονιστικά πράγματα. Τον βλέπει 800 χρόνια π.Χ. Τον βλέπει να πάσχει επάνω στο Σταυρό. Τον βλέπει να υποφέρει για όλους μας. Και παίρνοντας το βάρος των αμαρτιών όλων μας. Υπάρχει λοιπόν η έννοια του Εμμανουήλ, όπως έλεγα πριν, στο πρώτο μέρος. Εμμανουήλ τι σημαίνει? Το Ιλ, θυμάστε, πάντοτε είναι ο Θεός. Εμμανουέλ, Εμμανουήλ, είναι μαζί μας είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, το όνομα Εμμανουήλ. Και έτσι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό αντιπροσωπεύει το πρώτο μέρος λοιπόν της, το πρώτο μέρος του βιβλίου, του Ισαΐα. Και το δεύτερο, ο Θεός παρουσιάζεται ως δούλος, και όχι μόνο ως δούλος, ως πάσχον δούλος. Είναι αυτός που πάσχει για τον άνθρωπο. Μία τέταρτη ιδέα και έννοια στο βιβλίο είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Η ίδια η σωτηρία του ανθρώπου είναι μια πράξη δικαιοσύνης που πραγματοποιείται μέσω της θυσίας του Χριστού. Δεν πρόκειται μόνο για την απονομή του δικαίου, αλλά δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει εσπλαχνία, έλεος, χάρις, η οποία εκδηλώνεται άλλοτε ως ευεργετική ή σωτηριώδης πράξη που συνιστά θείο δώρο, και άλλοτε ως μία μόνιμη κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου ή ως μία εσωτερική ανανέωση και πνευματική μεταμόρφωση. Αυτά σημειώνει ο καθηγητής Καλατζάκης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει προσεγγίσει το βιβλίο. Τι μας λέει δηλαδή? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι έλεος. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πράξεις, μη θεωρήσεις ότι σου δικαιούσε κάποια πράγματα. Αφού λοιπόν έπραξε κάτι καλό, δικαιούμαι μια καλή αντιμετώπιση. Όχι, το έλεγαν παλαιότερα και έτσι μεγαλύτερη από ηλικία σε εμάς άνθρωποι, όχι με ιδιαίτερες σπουδές, αλλά με φωτισμό. Το έλεος του Θεού σώζει. Η χάρη του Θεού σώζει. Βεβαίως ο Θεός βλέπει τα έργα του καθενός, αλλά αυτό που τελικά θα σώσει, θα μας σώσει, είναι το έλεος του. Ένα ακόμα σημείο από τον προφήτη είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι η διδασκαλία του για την πίστη του ανθρώπου. Πίστη για τον Ισαΐα σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να αφήνουμε την ύπαρξή μας στα χέρια Του. Το λέμε στη λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνομαι στα χέρια Του. Με αυτή την έννοια η αμαρτία τι είναι? Είναι μια πράξη ανταρσίας απέναντι στο Θεό. Ένα ακόμα σημείο στο βιβλίο είναι η πραγματική λατρεία. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας θυσίες. Και λάδι να του πάμε, όλοι οι ελαιώνες είναι δικοί του, και κρασί και τον ίνο και ψωμί και οτιδήποτε υλικό, όλα είναι δικά του. Αυτό που δεν είναι ίδιο είναι όταν πώς προσφέρεται στο Θεό. Είδατε πως διαφορά έχει η προσφορά του Κάιν και του Άβελ. Είναι σημαντικό να προσφέρεις από καρδιάς αυτό που προσφέρεις. Και δεν έχει τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα να προσφέρεις στο Θεό εκτός από την ίδια σου την καρδιά. Αυτό ζητά από μας, να του δώσουμε τη βούλησή μας, όχι χάνοντάς την, αλλά με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και θέλει η λατρεία μας να είναι όχι τυπική. Δεν πηγαίνω στο ναό επειδή πρέπει, επειδή έχω ένα μνημόσυνο, επειδή το βλέπω σαν υποχρέωση σου συγγενεί σε άλλους. Πηγαίνω επειδή θέλω να μιλήσω μαζί του, να συναντηθώ μαζί του. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι, και είναι σημαντικό, ναι, όντως, είναι ότι ο προφήτης μιλάει για ένα υπόλοιπο, για ένα ιερό υπόλοιπο, για ένα μικρό υπόλοιπο, για μια μικρή ζύμη που είπε ο Χριστός αργότερα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα αποστατήσουν, δεν θα είναι κοντά στο Θεό, γιατί βλέπουν μόνο θυσία σε όποιον είναι κοντά στο Θεό. Όμως θα υπάρχουν οι λίγοι, αυτοί οι λίγοι πάντοτε, το περιβόλι του Θεού, σε κάθε λαό, σε κάθε γωνιά της γης, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στο θέλημά του. Μιλάει λοιπόν για αυτό το ιερό υπόλοιμα, το πιστό υπόλοιμα. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο προφήτης, βλέποντας με το δυνατό του μάτι στο μέλλον, βλέπει μια παγκόσμια ειρήνη. Μια ειρήνη η οποία θα έρθει για να ενώσει τους λαούς. Είναι μια κοινή ειρήνη, ένα κοινό επίτευγμα από τον Θεό. Και οι άνθρωποι σήμερα ζητούν μια ειρήνη, αλλά χωρίς το Θεό. Μα πώς να υπάρξει ειρήνη χωρίς αυτόν που είναι ο ορισμός της ειρήνης? Το Θεό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ειρήνη. Αντίθετα, όπως μέχρι και σήμερα, σειράξεις, πόλεμοι και θύματα θα υπάρχουν. Θα σας πω αμέσως για ποια ειρήνη μιλάει και το πώς θέλει να είναι οι άνθρωποι, πώς επιθυμεί να είναι οι άνθρωποι σε αυτή την περίοδο, σε αυτά τα έσχατα. Ακούστε, μιλάει ο ίδιος. Τότε θα βόσκει ο λύκος με το αρνί μαζί και η λεοπάρδαλη θα ξεκουράζεται με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχάρι, ο τάβρος και το λιοντάρι μαζί θα βόσκουν και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Το βόδι και η αρκούδα θα βόσκουνε μαζί. Μαζί θα είναι και τα μικρά τους. Και το λιοντάρι και το βόδι άχυρα θα έχουν για τροφή. Τον ήπιο στην τρύπα της οχιάς και στον μικρόν της τη φωλιά το χέρι του θα πλώνει. Κανένας δεν θα αποξενεί κακό στον άλλον. Ούτε κανέναν θα μπορούν να εξολοθρέψουν στο όρος μου το Άγιο. Γιατί η γνώμη του Κυρίου θα γεμίσει ολόκληρη τη γη, καθώς σκεπάζουν τα άφθονα νερά της θάλασσας. Καταλαβαίνετε πώς περιγράφει, για ποια ειρήνη μιλάει, για ποιους λαούς μιλάει. Δεν θέλουμε όλη αυτή την ειρήνη. Δεν μπορούμε τόσα χρόνια μετά τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο να αποκτήσουμε αυτή την ειρήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα κείμενα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε παραγκονίσει και πολλοί τα ευρίζουν της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά, για αυτά μιλάνε. Και για αυτά μιλάνε. Γιατί να μην σκύψουμε να δούμε τι έγραψαν με πολύ φωτισμό οι άνθρωποι. Το ιερό κείμενο του προφήτη Ισαΐα του βιβλίου ασφαλώς και έχει χρησιμοποιηθεί στη λατρεία μας, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό και ο Ευσέβιος Κεσαρίας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και ο Βασίλειος Κεσαρίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Προκόπηγος Γάζης και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων στην πατρολογία του Μήνη έχουν γράψει και βρίσκουμε σχολιασμό επάνω στο βιβλίο αυτό. Θα κλείσω λέγοντάς σας αυτό το πολύ συγκλονιστικό που λέει ο προφήτης για το έργο του Χριστού. Σας είπα ότι 800 χρόνια π.Χ. έβλεπε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και το έργο που έκανε με αυτή τη θυσία. Ακούστε τι κάναμε οι άνθρωποι για εκείνον που ήρθε να μας σώσει. Τη ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και τα σαγόνια μου σε αυτούς που με χτυπούσαν. Κάντε το εικόνα, θυμηθείτε. Το πρόσωπό μου αλλού δεν έστρεψα από ντροπή όταν με έφτυναν. Κύριε, ποιος πίστεψε σε αυτό που αναγγείλαμε και η δύναμη του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Ήταν σαν να μιλούσαμε για ένα μικρό παιδί, για μια ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ο δούλος σου δεν ήταν όμορφος ούτε λαμπερός, τον είδαμε, αλλά ούτε ωραίος ήταν ούτε ελκυστικός, περιγράφει το Χριστό επάνω μες στα αίματα. Είχε όψη περιφρονημένου και απαξιωμένου από όλους τους ανθρώπους. Ήταν πληγωμένος που γνώριζε να υποφέρει. Αλλοιώθηκε το πρόσωπό του. Εξευτελίστηκε και εξουθενώθηκε. Αυτός όμως φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και για μας υποφέρει πόνους. Αλλά εμείς νομίσαμε ότι οι πόνοι του, τα τραύματά του και τα βάσανά του προέρχονται από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός υπέφερε. Αντί να παιδευτούμε εμείς, παιδεύτηκε εκείνος. Έτσι, με τις δικές του τις πληγές, βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του το δρόμο. Μα ο Κύριος παρέδωσε αυτόν στα βάσανα για τις αμαρτίες μας. Αυτός ωστόσο παρά τα βάσανά του δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι και αυτός δεν άνοιξε το στόμα του. Με αυτό το κείμενο, αγαπητοί μου, σας αποχαιρετούμε. Είναι τα κείμενα του μεγάλου προφήτη, του Ευαγγελιστή Προφήτη του Ισαΐα από τον 8ο αιώνα π.Χ. και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά πόσο σημαντικό και πόσο επίκαιρο είναι το κείμενό του και για τη σημερινή μας εποχή. Και τα δικά μας αμαρτήματα και λάθη έχει ο ίδιος αναλάβει, αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής για να το δούμε. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για τους προφήτες και για την έννοια της προφητείας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Όπως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές, στις προηγούμενες είχαμε αναπτύξει τα θέματα που έχουν σχέση με το Θεό, με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή είχα αναφερθεί στα θέματα τα οποία έχουν σχέση και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς. Δεν το διαβάζουν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Μερικοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι είναι απλώς μια ιστορία του Ισραήλ, των Εβραίων και δεν έχει καμία σημασία με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς μερικές ιστορίες και τίποτα περισσότερο. Όμως είναι γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι, όταν ομιλούσαν οι Απόστολοι, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη και ιδίως οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί, χρησιμοποιούσαν κείμενα.

που είναι ταυτόσιμη η εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και εκείνο το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι οι πατέρες πάντοτε ερμήνευαν την Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά. Όποιος δεν ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη επί τη βάση της χριστολογίας, δηλαδή του ασάρκου και συσσαρκωμένου λόγου, τότε αποτυγχάνει να δώσει μια πραγματική ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα που αρχίζουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών, συνεχίζουμε πάλι το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πραγματικά ενδιαφέρουσες πλευρές. Το θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε την Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά. Σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά μέσω δύο ληστών, δύο κακούργων. Οπότε ο Σταυρός ήταν το φωνικό όργανο με το οποίο εφώνευαν τότε τους κακούρους και μεταξύ αυτών βγήκε απόφαση να υποστεί τον σταυρικό θάνατο και ο Χριστός. Έτσι έχουμε λοιπόν το Σταυρό ως θυσία του Χριστού. Ήταν ο τρόπος θανάτου των κακούργων και θεώρησαν ότι ο Χριστός με το να λέει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθηκε και προσέβαλε τη μονοθεία του ότι υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός και τον κατηγόρησαν και τον κατεδίκασαν εις θάνατο δια του Σταυρού. Επομένως ο Σταυρός είναι το όργανο εκείνο δια το οποίο απέθανε ο Χριστός. Συγχρόνως όμως όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε για το μυστήριο του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο Σταυρός δεν είναι απλώς μόνο ένα όργανο φωνικό, είναι το όργανο εκείνο με το οποίο απέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, αλλά είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Σταυρό, η αγάπη μάλλον, είναι μια σταυρική ζωή. Η αγάπη είναι κένος, είναι σταυρός, είναι θυσία, είναι προσφορά. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτό σημαίνει ότι εξέφρασε την αγάπη του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όταν μιλούσε είπε «Ούτω γάρ η γάπη στον Θεό στον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύουν σε Αυτόν, μη απόρριται, αλλά έχει ζωή αιώνιο». Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή του Υιό για να σταυρωθεί, για να πεθάνει, και ώστε εκείνος ο οποίος πιστεύει εις αυτόν να έχει, να μην καταστρέφεται, να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οπότε λοιπόν εδώ φαίνεται καθαρά, λέει, ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων και δια του Σταυρού εκφράστηκε αυτή η αγάπη. Εξέφρασε ο Θεός την αγάπη του δια του Σταυρού και ο άνθρωπος εκφράζει τη σταυρική ζωή με την πίστη στο Θεό. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι απλώς το φωνικό όργανο, γιατί με το Σταυρό πέθαναν και οι δύο κακούργοι, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι η έκφραση και το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της κενώσεως του Λόγου του Θεού, δηλαδή το ότι ο Θεός εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, δηλαδή κένωσε τον εαυτό του χωρίς βέβαια να πάψει να είναι Θεός, ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση και όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια σταυρική ζωή. Συγχρόνως όμως όταν λέμε για Σταυρό δεν εννοούμε μόνο την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, αλλά εννοούμε και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και δεύτερον είναι η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Γιατί για να αγαπήσει ο Θεός, ο Θεός τον άνθρωπο σταυρώθηκε και ένωσε τον εαυτό του. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό πρέπει και εκείνος να κενώσει τον εαυτό του, να σταυρωθεί, να κάνει θυσίες, να προσφερθεί. Και για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του θα πρέπει και εκείνος να κάνει μια ζωή, να ζήσει μια ζωή κενώσεως, μια ζωή προσφοράς. Δηλαδή τελικά η αγάπη

0: δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα. Η αγάπη δεν είναι απλώς ένας βερμπαλισμός, λόγια, αλλά είναι θυσία, προσφορά, κένωσης, σταυρός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια του σταυρού βλέπουμε και το μυστήριο του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ιδιαιτέρως το μυστήριο του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, όχι στην Καινή Διαθήκη, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Και το λέγω αυτό γιατί μερικοί γράφουν και λένε ότι ο σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που φαίνεται η προτύπωση του σταυρού του Χριστού. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στη ζωή του Χριστού προτυπώθηκαν και προλέχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τη γέννηση του Χριστού, την Παρθένο που έγινε και πολλά άλλα. Επομένως, ο σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε απλώς προτύπωση του σταυρού, αλλά μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Έχουμε δηλαδή μια ενέργεια του μυστήριου του σταυρού. Όχι απλώς ένα γεγονός το οποίο προτυπώθηκε και είναι έξω από μας, αλλά είναι η μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Και θα το δούμε αυτό στα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία δείχνουν το πώς προτυπώθηκε όχι απλώς ο σταυρός, το μυστήριο του σταυρού, και όχι απλώς προτυπώθηκε, αλλά βιώθηκε και έγινε μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Πώς? Ένα περιστατικό είναι η διάβαση του Ισραηλιτικού λαού με καθοδήγηση από τον Μωυσή διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης. Ψάλλομαι στις καταβασίες και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό το τροπάριο Σταυρών, Χαράξας, Μωσής, Επευθείας, Ράβδο, την Ερυθράν διέτεμνε, το Ισραήλ παιδεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμασιν, κροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψας, το αΐτ των όπλων, διό Χριστό άσομεν, το Θεό ημών, διό άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Αυτό το ψάλλουμε, το ακούμε. Ποια είναι η μετάφραση και θα έλεγα και η ερμηνεία αυτού του υπέροχου τροπαρίου που ψάλλουμε στην Εκκλησία της Καταβασίας εκεί όταν εορτάζουμε πριν και μετά το Σταυρό του Χριστού το Σεπτέμβριο? Η μετάφραση είναι η εξής. Ο Μωυσής χαράξας και προτυπώσας το Σταυρό εκτύπησε πρώτον τη ράβδο του με ευθεία και ίση γραμμή επάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και έτσι διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα ο Ισραηλιτικός λαός πεζός, χωρίς να βραχεί. Δηλαδή χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα με τη ράβδο του και άνοιξε. Η Ερυθρά Θάλασσα επάγει σε δύο μέρη, σχηματίστηκε, μπήκε ένα αεράκι και στο βυθό μπόρεσε να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Είναι η κατακόρυφη πλευρά του Σταυρού. Και συνέχεια όταν πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός, λέει το τροπάριο, ο ίδιος ο Μωυσής γυρίσα στην ίδια ράβδο με πλάγιο σχήμα, επιστρεπτικός, πλάγια είναι η οριζόντια διάσταση του ξύλου του Σταυρού, λοιπόν με πλάγιο σχήμα εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και ίνωσε τα δύο σχιστέντα μέρη αυτής, σχηματίσας έτσι το αίτητον όπλο του Σταυρού και κατεπάτησε το Φαραώ, κατέπνιξε μάλλον το Φαραώ με τα άρματα. Γι' αυτό και εμείς ας ψάλουμε στον Θεό μας ότι είναι δοξασμένος. Αυτό λοιπόν είναι μια προτύπωση του Σταυρού και δεν είναι επαναβάλλον προτύπωση του Σταυρού, είναι μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Γιατί? Διότι καταρχάς εκτύπησε με τη ράβδο του κατευθείαν και με ίσον τρόπον και ίσιν γραμμήν και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός και σώθηκαν, και στη συνέχεια με την ίδια ράβδο επιστρεπτικός, δηλαδή με πλάγιο σχήμα, εκτύπησε και ένωσε τα δύο σχιστέντα μέρη της θαλάσσης και κατεπνίγει ο στρατός των Αιγυπτίων. Οπότε λοιπόν δεν είναι απλώς μια προτύπωση, είναι προτύπωση του Σταυρού, Αλλά συγχρόνως έχουμε και μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, που άλλοι σώζονται και άλλοι καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού. Και αυτό μας τον αλλοιεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όταν λέει «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί». Δηλαδή ο λόγος περί του Σταυρού, αυτούς οι οποίοι είναι σε απώλεια της μεν απολυμένης, είναι μορία. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του Σταυρού. Αλλά της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Για αυτούς οι οποίοι πορεύονται την οδό της σωτηρίας και σώζονται, είναι δύναμης, μεγάλη ο Σταυρός. Δεν είναι απλώς ότι φοράει κανείς το Σταυρό. Μετέχει τις δυνάμεις του Σταυρού και σώζεται δια του Σταυρού, δια της αγάπης του Θεού. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά, καταστρέφονται. Επομένως, ο Σταυρός είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι η αγάπη και η αγάπη είναι Σταυρός, που σημαίνει όταν κανείς θέλει να αγαπήσει κάποιον πρέπει να θυσιαστεί, άρα να σταυρωθεί. Δεν εννοούμε πάντοτε το Σταυρό με την έννοια να καρφωθεί επάνω στο Σταυρό, αλλά έχει την έννοια της θυσίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αγαπώ το Θεό και αγαπώ τους άλλους χωρίς να μην θυσιάζεται για το Θεό και για τους άλλους. Και επομένως ο Σταυρός και το μυστήριο του Σταυρού, η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού, έχει διπλή ενέργεια. Είναι άλλους σώζει και άλλους καταδικάζει. Δηλαδή άλλοι σώζονται δια του Σταυρού και άλλοι καταδικάζονται δια του Σταυρού. Για παράδειγμα, επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ο Σταυρός του Χριστού, εσταυρωμένος, και δεξιά και αριστερά ήταν οι δύο ληστές, σταυρωμένοι και εκείνοι. Ο ένας βλασφημούσε το Χριστό και καταδικάστηκε, ο άλλος επενούσε ή μάλλον ομολογούσε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού και σώθηκε. Ο Σταυρός τον έναν τον καταδικάζει, τον άλλον τον σώζει. Επομένως, όταν μιλάμε για μυστήριο, για μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, είναι η αγάπη και η ενέργεια του Θεού που εκφράζεται με θυσιαστικό τρόπο και η αγάπη και η ενέργεια και η δύναμη του ανθρώπου που εκφράζεται και αυτή με σταυρικό θυσιαστικό τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα χωρίο, μια διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, ο οποίος μιλούσε για τη δύναμη του μυστηρίου του Σταυρού και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πεμπτουσία της όλης διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, «Η δύναμη του Σταυρού και της Αναστάσεως είναι η αγάπη του Θεού, η οποία ενεργεί προτού τον κόσμο είναι παρά το Θεό, κατά τη δημιουργία και κυβέρνηση του κόσμου, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, πρώτης σταυρικής θυσίας, κατά τη σταυρική θυσία και μετά από αυτήν». Επομένως, ο Σταυρός ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη ως μυστήριον, με την έννοια την οποία ανέφερα προηγουμένως, ως έκφραση της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε, όταν ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τον αγαπά κενώνοντας τον εαυτό του, και το αποκορύφωμα αυτής της κενώσεως είναι η σταυρική θυσία του Χριστού και συνέπεια η Ανάσταση του Χριστού. Μυστήριο λοιπόν του Σταυρού είναι η ενέργεια του Σταυρού. Είναι ότι ενεργούσε η αγάπη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού που αγαπούσε τους προφήτες, τους δικαίους και όλους τους ανθρώπους. Ενεργούσε αυτό το μυστήριο του Θεού, δηλαδή η αγάπη του Θεού. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ενεργούσε πρώτης σταυρικής θυσίας του Χριστού, γιατί πριν τη σταυρική θυσία του Χριστός αγαπούσε τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος, έκανε θαύματα, ενεργούσε, έδινε άφεση αμαρτιών κτλ. Άρα ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού και πριν το Σταυρό, πριν σταυρωθεί, και φυσικά ιδιαιτέρως ενήργησε το μυστήριο του Σταυρού μετά την θυσία επάνω στο Γολγοθά, διότι εκεί επάνω στο Γολγοθά ο Χριστός εθριάμβευσε πάνω στις αρχές και τις εξουσίες του σκότους, του αιώνας τούτου. Δηλαδή, ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Οπότε έχουμε την τελική νίκη πάνω στα τρία μεγάλα αυτά κακά τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Επομένως, το μυστήριο του Σταυρού και η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού είναι η μέθεξη της αγάπης του Θεού. Όποιος αισθάνεται μέσα στην αγάπη του Θεού βιώνει το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Ενεργεί μέσα του η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη όμως πλευρά είναι η εσωτερική πλευρά. Δηλαδή πώς εμείς εκφράζουμε τον Σταυρό στη ζωή μας. Πώς εμείς βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού ως αγάπη και κένωση προς το Θεό και τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Και για να γίνει κατανοητό, να χρησιμοποιήσει ένα χωρίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος μιλώντας για το μυστήριο του Σταυρού λέει «Η πράξη του Σταυρού διπλή εστί». Δηλαδή η πράξη και η ενέργεια του Σταυρού είναι διπλή, εκφράζεται με δύο τρόπους. Αυτό σημαίνει είναι διπλή. Η μία ενέργεια καλείται πράξης και η οποία πράξη βιούται ως υπομονή στις θλίψεις και τις συκοφαντίες και τα προβλήματα της ζωής και αυτή εκφράζεται στο θυμικό μέρος της ψυχής και η άλλη ενέργεια του Σταυρού καλείται θεωρία και συνίσταται στην διπλή εργασία του νου. Δηλαδή, είναι όταν ο νους του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βρίσκεται στη θεία αδολεσχία, που σημαίνει ασχολείται με το Θεό, με το όνομα του Θεού και προσεύχεται, όταν διαμένει ο νους του ανθρώπου στην προσευχή και φυσικά όταν ανίσταται και ανεβαίνει και αρπάζεται ο νους εις θεωρία. Αυτή είναι η θεωρία του μυστήριου του Σταυρού. Έτσι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο Σταυρός ως πορεία του ανθρώπου προς το Θεό και η βίωση του μυστηρίου του Σταυρού ως μέθεξη της αγάπης του Θεού και της θυσίας που κάνει ο άνθρωπος για να μετέχει του Θεού έχει διπλή ενέργεια. Αφενός μεν βοηθά τον άνθρωπο στην πράξη να υπομένει τα προβλήματα και να καθαρίζεται. Είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη μέσα από την υπομονή και τις δοκιμασίες. Και έπειτα είναι η θεωρία η οποία αρχίζει με την προσευχή, την ωραία καρδιακή προσευχή και την ανύψωση εις τη θέα της δόξης του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη αυτό που λέγει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ότι διπλή η ενέργεια είναι η διπλή η ενέργεια του Σταυρού, λέει «Ανάξιος ευρέθην του διπλού Σταυρού, της πράξεως και της θεωρίας». Κύριε, λέει, εγώ βρέθηκα ανάξιος αυτού του διπλού Σταυρού, της πράξεως και της θεωρίας. Οπότε εμείς όταν εκφράζουμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας είναι όταν αγωνιζόμαστε κάνοντας πράξη, δηλαδή αγωνιζόμαστε να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη με τη μετάνοια, με την υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και βεβαίως με τη θεωρία όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ανυψώνεται προς το Θεό. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο το ξέρουν πολλοί γιατί είναι ένας υπέροχος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναλύει το μυστήριο του Σταυρού και πώς ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι γίνεται η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Καταλλαγή σημαίνει συμφιλίωση. Συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, από το φως και από την αλήθεια και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται εχθρός του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να καταλλαγεί, να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτή η καταλλαγή λέγει γίνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τούτο εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Δηλαδή να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού είναι να καταργηθεί η αμαρτία. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό και όταν εμείς κάνουμε τα πάντα και με την ενέργεια του Θεού και ενωνόμαστε με το Θεό, τότε καταργείται η αμαρτία και αυτό γίνεται με το Σταυρό, με τη θυσία, με την προσφορά, με την αγάπη τη δική μας προς το Θεό. Και επομένως, δια του Σταυρού κατηλάγησαν οι δίκαιοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι οι οποίοι πολέμησαν την αμαρτία. Βέβαια δεν μπόρεσαν ακόμη να νικήσουν το θάνατο, γιατί αυτή η νίκη από το θανάτου δεν μπορούσε να επιτευχθεί στην Παλαιά Διαθήκη και έγινε από τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν και γνώρισαν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το γνώρισαν? Δια της καταλλαγής. Πώς δια της καταλλαγής? Δια της βιώσεως της αγάπης του Θεού και της δικής τους αγάπης. Δηλαδή, δια του Σταυρού. Και γράφει ότι φίλοι του Θεού πολλοί, υπάρχουν φίλοι του Θεού πολλοί, προνόμου και μετανόμων, μήπω του Σταυρού φανέντος υπ' αυτού του Θεού με μαρτύρεται. Δηλαδή, έχει μαρτυρηθεί από τον Θεό πριν ακόμη εμφανιστεί ο Σταυρός επάνω στο Γολγοθά, πριν σταυρωθεί ο Χριστός, υπήρχαν φίλοι του Θεού και πρώτου νόμου, πριν το Μωυσή και μετά των νόμων. Και συνεχίζει, σταυρός είναι εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνε. Δηλαδή πριν πραγματοποιηθεί ο σταυρός, η σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά, υπήρχε σταυρός με αυτή τη διπλή έννοια που είπα προηγουμένως. Πρώτον της εκφράσεις της αγάπης του Θεού και δεύτερον της εκφράσεις της αγάπης των προφητών και των δικαίων στο Θεό που αγωνίστηκαν με την πράξη και έφτασαν στη γνώση του Θεού. Και συνεχίζει, ο του Χριστού Σταυρός προεκυρείται το και προετυπού το μυστικός εκ γενεών αρχαίων και ουδείς ποτέ κατηλάγει το Θεό χωρίς της του Σταυρού δυνάμεως. Υπήρχε δηλαδή μια μυστική προτύπωση του Σταυρού, άρα μέθεξε του Σταυρού και πριν έρθει ο Χριστός, πριν ενανθρωπίσει, γιατί υπάρχει καταλλαγή του Μωυσέως και των άλλων συμφιλίως με τον Θεό. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος, και είδε τη δόξα του Θεού και ομίλησε με τον άσαρκο λόγο, αυτό ακριβώς είναι βίωση της αγάπης του Θεού και της δικής του αγάπης, έκφραση της δικής του αγάπης, βίωση του Σταυρού. Και αυτό αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αναφέρει δύο παραδείγματα, πολλά, αλλά μεταξύ αυτών των δύο τα χαρακτηριστικά. Του Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ βίωσε το μυστήριο του Σταυρού. Πώς? Όταν του είπε να βγεις από τη συγγένειά σου και από το σπίτι σου και από το οίκο του πατρός σου και τα λοιπά και να βαδίσεις και θα σου φανερωθώ. Το ότι βγήκε από το σπίτι του, έκανε θυσία και έξεφρασε την αγάπη και την υπακοή στο Θεό, είναι η πράξη. Και μετά έρχεται και το εμφανίζει το Θεός και είναι η θεωρία. Το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή, όταν του ανέβαινε πάνω στο όρος και του είπε βγάλει τα υποδήματά σου, και έβγαλε τα υποδήματα και πλησίασε και είδε την κοιωμένη και μη καταφλεγμένη βάτο. Αυτό τι είναι? Ανέβηκε και μετά ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Είναι η πράξη, δηλαδή η υπακοή στο Θεό, και η θεωρία, η θέα του Θεού. Και αυτό είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού. Επομένως, αν θέλουμε κάπως έτσι να καταλήξουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι το μυστήριο, ο Σταυρός δεν εκφράστηκε μόνο στο Γολγοθά. Εκεί επάνω στο Γολγοθά έχουμε φυσικά την υπέρτατη αγάπη του Θεού, γιατί θυσιάστηκε, σταυρώθηκε με η ανθρώπινη φύση και νίκησε το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Οπότε έχουμε εκεί την τελική έκφραση της αγάπης του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφραζόταν και προηγουμένως. Έτσι, όταν λέμε βίωση του μυστηρίου του Σταυρού, δεν εννοούμε απλώς να φοράμε ένα σταυρό, και αυτό είναι καλό, το να φοράει κανείς το σταυρό και να πιστεύει στο Χριστό και τον βοηθάει, αλλά να μετέχουμε του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή να μετέχουμε της αγάπης του Θεού και να εκφράζουμε και εμείς την αγάπη θυσιαστικά προς τον Θεό. Την αγάπη ως υπομονή, ως θυσία στις δοκιμασίες, τα προβλήματα, ως προσπάθεια να τηρούμε τις εντολές του Χριστού στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε και αν μας τυχήσει. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού στην πράξη και μετά δια της πράξεως αναγόμαστε στη θεωρία και έτσι βιώνουμε στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Με αυτήν την έννοια ενεργούσε ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω και πάλι, ως έκφραση της θυσιαστικής αγάπης του Θεού και ως έκφραση, θυσιαστική έκφραση της αγάπης των προφητών, προς το Θεό με την μεταμόρφωσή τους που έγινε με το δικό τους αγώνα, κυρίως όμως με την χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στον Άγιο Ηλία τον Προφήτη. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, θα αφήσουμε μάλλον να μας ομιλήσει για το δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού, τον Άγιο Προφήτη Ηλία, θα αφήσουμε να μας ομιλήσει ένας ένθεος ημιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο πρίγκιπας των ποιητών και ο πίνδαλος σε εκκλησιαστική ημών ποιήσεως, ο οποίος κατά το γέροντα Πορφύριο ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ή το τέλειο. Έχει μεγάλη σημασία για τη λατρεία, η ποίηση και η μουσική. Συνεπέρνει και σαγηνεύει τον άνθρωπο. Τον ανεβάζει, τον μυσταγωγεί, τον ανάγει, του ανοίγει την ψυχή και του λύνει την ύπαρξη προκειμένου να λατρεύσει τον κτίσαντα, τον όντα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία επήρε την τέχνη της ποιήσεως τη μεγάλη και την τέχνη της μουσικής, τους έδωσε θείο νόημα και περιεχόμενο και με αυτές λατρεύει το Θεό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλά μεράκια, έχει προοπτική, έχει πλούτια, όπως λέει και ο ποιητής, και αυτά θέλει να τα ξοδέψει, θέλει να τα δώσει, θέλει να τα προσφέρει, θέλει να τα βγάλει. Και αυτό γίνεται με τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί θέλει να λατρέψει ο άνθρωπος, θέλει να αγαπήσει, θέλει να δοθεί, θέλει κάπου να ανήκει. Και ακόμα γίνεται και με τη διακονία στο συνάνθρωπο, στο όνομα του Χριστού μας. Όταν τα κάνει λοιπόν αυτά ένας πιστός, γεμίζει η ψυχή και η καρδιά του, έχει νόημα η ζωή του, παίρνει φτερά, ανεβαίνει, γίνεται άλλος αντάλλου. Και σήμερα, σε μια εποχή παραποιήσεως των πάντων και αντιποιητική, η ποίηση και μάλιστα η ένθεη ποίηση, η εκκλησιαστική ποίηση, η εμπνευσμένη ποίηση, είναι εκείνη η οποία προσφέρει μεγάλη παραμυθία. Γιατί μέσα στην εκκλησιαστική ποίηση υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ενέπνευσε τους μελωδούς και υμνογράφους και συνέθεσαν αυτά τα αριστουργήματα και τα μελουργήματα και από άποψη ποιήσεως και από άποψη μουσικής. Και υπάρχουν εκεί Άγια και Θεία βιώματα. Και όπως λοιπόν μπαίνει στο βάθος αυτών των ύμνων, αυτών των βιωμάτων, αυτών των μελουργημάτων και ποιημάτων, τι κάνει? Αποκομίζει χάρη, παίρνει ευλογία, αποκτά δύναμη και φεύγει από πάνω του η αθυμία, η δυσκολία, η στενοχώρια και ό,τι άλλο αρνητικό. Κάνει φτερά και ανεβαίνει και μαγεύεται και συνεπέρνεται και γίνεται αισθηματίας λάτρης και αισθηματίας ποιητής που υμνεί τον ποιητή των όλων. Ο μέγιστος προφήτης Ηλίας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Εκκλησίας και της παγκοσμίου ιστορίας. Ο βίος και οι δράσεις του έκαναν τόσο μεγάλη εντύπωση που κι αν είχαν περάσει κοντά 900 χρόνια από τότε που έζησε, στα χρόνια του Χριστού, αν είχαν περάσει τόσα χρόνια, το ανεθυμούντο και ρωτούσαν οι Ισραηλίτες τον Ιωάννη τον πρόδρομο αν είναι ο Ηλίας. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ερώτησε του μαθητάς τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου, ποιος λένε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, του είπαν μεταξύ των άλλων ότι είσαι ο Ηλίας. Και κάτι άλλο, κράτησε τον προφήτη Ηλία ο Θεός, γιατί δεν απέθανε, ανελήφθη ως εις τον ουρανόν, όπως λέει στο γάμα βασιλιών, τον κράτησε για το τέλος του κόσμου, να έλθει και να ελέγξει τον Αντίχριστο και να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με το Θεό και μεταξύ τους και να μαλακώσει και την οργή του Κυρίου. Κράτησε αυτόν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλος, πόσο σημαντικός και αποτελεσματικός άνθρωπος του Θεού ήτο και είναι και θα γίνει ο προφήτης Ηλίας, ο πύρινος προφήτης, ο ζηλωτής, ο μεγάλος και σημαντικός. Θα αφήσω με όμως καλύτερα, για να μην λέγω αυτές τις τα άρρητα ρήματα που λένε μερικοί. Λοιπόν, θα αφήσουμε καλύτερα, θα σκουράσω λίγο, αλλά τι να κάνουμε, ας μιλήσει και ο Ρωμανός μια φορά. Θα στο διαβάσω από την ψευτομετάφραση που έχω κάνει και θα με ανεχθείτε λίγο, θα κάνουμε και κανένα διαλυματάκι, θα πούμε και κανένα ανέκδοτο που αρέσει εδώ στον πατρίτη μου τον Γιάννη και θα δούμε. Απευθύνεται λοιπόν ο Άγιος Ρωμανός στον προφήτη Ηλία και του λέγει: «Προφήτη και ανιχνευτή των έργων των μεγάλων του Θεού μας, Ηλία κοσμοξάκουστε, που με το λόγο σου σταμάτησες τις βροχείς τα σύγνεφα, μεσολάβησε για μας στο μόνο φιλάνθρωπο». Τόση παρησία έχει ο προφήτης στο Θεό, στο μόνο φιλάνθρωπο που μπορούσε και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έκλεισε τον ουρανό, να δούμε πιο κάτω, για 3,5 χρόνια και δεν έβρεχε. Αλλά συνεχίσουμε τον Άγιο Ρωμανό. «Τις πολλές ανομίες των ανθρώπων και του Θεού τη μεγάλη καλοσύνη, Ο προφήτης Ηλίας, καθώς έβλεπε, ένιωθε ταραχή, μα και θυμό. Αγαπούσε τόσο το Θεό ο προφήτης Ηλίας, που έβλεπε τους ανθρώπους να αμαρτάνουν και να τον προσβάλλουν και στενοχωρόταν και θύμωνε. Έτσι είναι. Άμα αγαπάμε κάποιον και μας τον προσβάλλουν, γινόμαστε θηρία. Και προχωρούμε. Και ασπλαχνίας λόγια προς τον έσπλαχνο ξεκίνησε. Οργή σου εφώναξε με αυτούς που τώρα σε περιφρονούν κριτή δικαιότατε. Αλλά δεν μπόρεσε καθόλου του αγαθού την αγάπη να παρακινήσει προς τιμωρία εκείνων τον περιφρονούσαν, γιατί πάντα περιμένει την μετάνοια όλων ο μόνος φιλάνθρωπος. Δεν τον άκουσε αρχικά ο Θεός, γιατί περιμένει όλων τη μετάνοια. Μας κρατάει όλους ο Θεός. Εμείς αμαρτάνουμε, τον προσβάλλουμε, τον δυσκολεύουμε, τον στεροχωρούμε, τον κάνουμε και κλαίει. Πολλές φορές δακρύζουν και οι εικόνες και ματώνουν. Και παρά τα αυτά εκείνος μας περιμένει, γιατί μας αγαπά. Και ό,τι αγαπάμε δεν το καταστρέφουμε, αδελφοί μου. Το συντηρούμε, το κρατούμε, το ανεχόμαστε, το αγκαλιάζουμε. Κλαίμε γι' αυτό, πονάμε γι' αυτό, σταυρωνόμαστε γι' αυτό, αναστενόμαστε γι' αυτό. Αυτή είναι η αγάπη, αρρύφνητη. Τότε, όταν όλη τη γη στις ανομίες αντίκρισε ο προφήτης και τον ύψιστο καθόλου να μην παροργίζεται αλλά να ανέχεται, παράφορα οργίζεται. Σου λέει, βρε Θεέ, εσένα σου κάνει αυτά και εσύ ανέχεσαι. Εγώ δεν ανέχομαι λοιπόν. Τώρα έχεις παραφορά, οργίζεται ο προφήτης και διαμαρτύρεται στον έσπλαχνο. Εγώ και θα επιβληθώ και θα τιμωρήσω την ασέβεια εκείνων που σε εξοργίζουν. Όλοι αυτοί επεριφρόνησαν την όντως ανοχή σου τη μεγάλη και δεν λογάριασαν εσένα, τον πατέρα τον έσπλαχνο. Μα λόγει με το Θεό τώρα. Και θέλει να φανεί ο προφήτης Ηλίας βασιλικότερος του βασιλέως. Ενώ εσύ ο φιλότεκνος συμπονάς τα παιδιά σου, ο μόνος φιλάνθρωπος. Και συνεχίζει ακόμα. Εγώ τώρα θα δικάσω για λογαριασμό του πλάστη και τους ασεβείς της γης θα εξολοθρέψω και θα αποφασίσω τιμωρία. Μα τη Θεία φοβάμαι καλοσύνη. Πάλι ο Θεός θα μου τη βγει με την καλοσύνη και δεν θα κάνει τίποτα. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός μας φέρει σε δύσκολη θέση τις περισσότερες φορές με την καλοσύνη και την αγάπη Του. Και στη Δευτέρα Παρουσία που θα κριθούμε, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας κοιτάξει με αυτά τα έσπλαχνα και γεμάτα καλοσύνη μάτια. Θα μας κοιτάξει και δεν θα έχουμε πού να πάμε να κρυφτούμε από την τροπή και το φιλότιμο που θα μας πιάσει ετώτες. Αλλά ας συνεχίσουμε. Επειδή με λίγα δάκρυα ο φιλάνθρωπος λυγίζει. Δύο δάκρυα χύνουμε και λυγίζει ο φιλάνθρωπος. Τόση είναι η καλοσύνη και η αγάπη του. Τώρα λοιπόν, τι να σκεφτώ μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Το βρήκα. Εμπόδια θα βάλω στην αγάπη, επικυρώντας με όρκο το ψήφισμα για να μην λύσει ο δίκαιος λογαριάζοντάς τον αυτού του είδους την απόφαση, αλλά και να μου βεβαιώσει την κρίση ως Κύριος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα ορκίσω το Θεό, λέει. Θα του βάλω όρκο, έρκος, εμπόδιο, θα του βάλω εμπόδιο του Θεού. Θα του βάλω έναν όρκο και να τηρήσει τον όρκο του. Τι επινοεί, προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή του Θεού. Έτσι να μ' αγαπάμε. Επινοούμε τα πάντα. Ακόμη και ορκιζόμαστε. Ο όρκος της τιμωρίας προηγείται και στάθηκε εν αρχή των αποφασισθέντων. Αλλά αν θέλετε, ας ανατρέξουμε στη Βίβλο και ας γνωρίσουμε τα πράγματα. Πηγαίνει στην Αγία Γραφή ο Ιερός Ρωμανός και κάνει ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Λέει όντως οργισμένος ο προφήτης, όπως γράφει η Γραφή, ορκίζομαι στον ζωντανό Θεό. Ούτε δροσιά, ούτε βροχή θα πέσει, παρά μονάχα με δικό μου λόγο. Όταν εγώ το αποφασίσω, τότε θα βρέξει. Και αμέσως ο βασιλιάς στον Ηλία αποκρίθηκε ο Θεός. Αν μετάνοια ειδώ και δάκρυα να τρέχουν, δεν μπορώ να μην δώσω στους ανθρώπους συγγνώμη, εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Καλά λες εσύ, δέχομαι και τον όρκο, αλλά εγώ αν δω μετάνοια και αν δω δάκρυα να τρέχουν, δεν αντέχω. Τι θέλετε να κάνω? Τι είναι ο Θεός μας λοιπόν? Παίρνει αμέσως ο προφήτης το λόγο και προβάλλει του όρκου το δίκαιο. Σε σένα, λέει, ορκίστηκα, Πανάγια Δέσποτα, το Θεό των όλων, να μην βρέξει παρά μονάχα σαν το πω πάλι εγώ. Ο Θεός είναι απόλυτη καλοσύνη. Ο άνθρωπος είναι η σχετική καλοσύνη, η οποία περιέχει και λίγο εγωισμό και λίγα στοιχεία κατωτερότητος. Γι' αυτό ενώ πανέσπραγνος ο Θεός, ο άνθρωπος και ο Άγιος ακόμη δεν πάβει να έχει την ατέλεια μέσα του. Ή καλύτερα εκείνο που προείπα, όταν αγαπάει κανείς θέλει πάντα να υπερασπίζεται τον αγαπόμενο, τον αγαπημένο. Σαν ειδώ δηλαδή στα αλήθεια το λαό μετανιωμένο, εγώ θα σε παρακαλέσω. Δεν είναι λοιπόν δικαιότατε στη δική σου εξουσία να λύσει την τιμωρία που έβαλε εξαιτία του όρκου. Και τούτον φύλαξε και σφράγισε την εσπλαχνία συγκρατώντα σου μόνο φιλάνθρωπε. Του λέει άσε εσπλαχνίες και τις φιλανθρωπίες και τα πάντα. Εγώ σου βάλα όρκο και θέλω να τον τηρήσει. Τον μαλώνει το Θεό. Έτσι είναι. Οι Άγιοι έχουν και παρησία στο Θεό, του λένε και διάφορα. Δεν ήταν αφορά τι είπαμε για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, που του είπε με το ωραίο αυτό δύστιχο επίγραμμα. Αν Θεέ μου αξίζω κάτι, γιατί τόσο πόνο. Και αν δεν αξίζω τίποτα, γιατί με έπλασε. Ή ο προφήτης Δαβίδ του λέει, μας έφτιαξες για να παίζεις. Αυτή είναι η παρησία που έχουν οι Άγιοι. Και τα λένε όλα στο Θεό. Έχουν ειλικρίνεια οι Άγιοι. Δεν κρύβονται ούτε από τον εαυτό τους, ούτε από το Θεό τους. Έχουν διαφάνεια. Λοιπόν, άμα δεν του κουράζεστε από το διάβασμα, θα το αφήσω, γιατί το διάβασμα είναι μεσάζω. Δεν σας κοιτώ, εσείς με κοιτάτε. Η πείνα λοιπόν τη γη πολιορκούσε και αφανιζόντουσαν οι κάτοικοι. Να πούμε και το πρωτότυπο λίγο, δεν πειράζει, μπούμε στον πειρασμό. Ο λοιμός ούν την γη είναι πολιορκή, κατευθύροντο δε οι ενικούντες, οδυρώμενοι και τα σχήρας ανατείνοντες προς τον πανικτήρμονα, κλαίγοντας και υψώνοντας τα χέρια προς τον πολυέσπλαχνο. Είδε το πρωτότυπο τη χαρή έχει, αλλά τώρα τα χαλάσαμε τα ελληνικά μας και πιάνουμε τις ψευδομεταφράσεις για να πάμε στο πρωτότυπο. Και ανάμεσα στα δύο τούτα στενοχωριόταν ο Κύριος, άγγετα σπλάχνα του, σ' όσους τον καθηκέτευαν και έτρεχε προς το έλεος. Μα τον προφήτη εντρεπόμενος και τον όρκο που έγινε και τη βροχή δεν έδινε. Τον έφερε σε δύσκολη θέση το Θεό. Έλεγε τους ανθρώπους να κλαίνε και δεν μπορούσε να τους δώσει έλεος. Γιατί είχε τον προφήτη από την άλλη μεριά που του φώναζε και του είχε βάλει και όρκο. Πώς τα βλέπω ποιητής, τι ωραία. Και κατασκεύασε πρόφαση. Πως στενοχωριέται και θλίβεται η ψυχή του προφήτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Έφτιαξε πρόφαση λοιπόν ο Θεός, βρήκε άλλο τρόπο. Βλέποντας ο Κύριος τον θεσβήτη κατρομοφύλο να καφιέται, έκλεινε δίκαιο να τιμωρήσει με πείνα τον δίκαιο αντάμα με τους άλλους. Κάτσε να σα πάρω εγώ, να μην έχεις να φας, να δείτε πώς θα σκεφτείς. Γιατί η πείνα δεν έχει μάτια και η πείνα είναι κακός σύμβουλος. Λοιπόν, για να σκεφτεί από την πείνα πιεζόμενος φιλάνθρωπα την έναρκη απόφαση και να πάψει την τιμωρία. Γιατί ανάγκη είναι όντως φοβερή της κοιλιάς η απαραίτητη τροφή. Και κάθε τύπο έχει ψυχή και λογικό και άλογο, με θεϊκή σοφία αυτή το διαφυλάτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Γιατί η τροφή μας συντηρεί στη ζωή. Και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πάντα. Τι του κάνει λοιπόν, του παίρνει την τροφή. Η μεν κοιλιά υπεράσπιζε τη φύση και τους νόμους της φύσεως αφήνοντας, έκαμε στο γέροντα επίθεση και μεθόδευε τη μεταβολή του. Άστον να πεινάσει, να μαλακώσει. Βλέπετε ο Θεός πολλές φορές θα πάμε σκληροί. Μας στέλνει διάφορες δοκιμασίες. Για να μαλακώσουμε. Ή για να καταλάβουμε και τους άλλους. Πολλές φορές έτσι όντας καλοί, σε εισαγωγικά το καλοί, είμαστε απόλυτοι. Είμαστε σκληροί. Είμαστε ανελέητοι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και τι κάνει ο Θεός. Μας στέλνει το ίδιο πολλές φορές. Και λέμε βρε, εγώ να το πάθω. Εσύ. Γιατί από αγάπη. Από παιδαγωγία. Σου λέει, για να δεις πώς είναι και ο άλλος που τον κοροϊδεύεις, είσαι σκληρός. Να δεις πώς είναι και ο άλλος, πώς σκέπτεται, πώς αισθάνεται, πόσο πονεί, πόσο υποφέρει. Κάτσε, περάσει και η ώρα. Λοιπόν. Μα αυτός αντιστεκότανε σαν ανέστη το λιθάρι. Τίποτα, ούτε πείνα. Σαν ανέστη το λιθάρι. Έχοντας το ζήλο αντί για κάθε φαγητό. Και αρκούμενος σε τούτον. Και αυτόν σαν είδε ο Κρητής ανακούφισε στον πεινασμένο φίλο την ανάγκη της πείνας. Ο Θεός όμως δεν τη φέρει και σκληρά, δεν τον άφησε να πεθάνει, του βρήκε τρόπο. Μιας και δεν το βλέπε σωστό μαζί με άδικους και άνομους να πεινάει ο δίκαιος. Την τροφή λοιπόν ο πολυέσπλαχνος με σοφία περισσή του ετοιμάζει. Στα άσπλαχνα κοράκια δηλαδή δίνει διαταγή τροφή να του παρέχουν. Ο κόρακας είναι άσπλαχνο, το οποίο άσπλαχνο ζώο. Και είναι το γένος των κοράκων άσπλαχνο. Και τροφή ποτέ δεν προσφέρουν στα νεογέννητα παιδιά τους, αλλά τρέφονται άνωθεν. Επειδή λοιπόν και αυτός ανέλαβε και έννοια και τρόπους μισοτέχνου, τους μισοτέκνους κόρακες χρησιμοποίησε πάνσοφα σε τούτο το μισάνθρωπο μόνος φιλάνθρωπος. Του έφερε λοιπόν, έβαλε σπλαχνίες στα κοράκια ο Θεός για τον πεινασμένο προφήτη. Να φάει ο προφήτης και να σπλαχνιστεί. Να πει αν τα κοράκια σπλαχνίζονται εμένα, εγώ ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου. Να μην σπλαχνίζομαι λοιπόν τους συνανθρώπους μου και τα άλλα ζώα τα οποία υποφέρουν από την ανομβρία και τη σιτοδία. Η πολλή σου φιλοθεία, αγάπη για το Θεό, λέει στον Ηλία ο Θεός, μη σου φέρει μισάνθρωπη διάθεση, αλλά κοίταξε τους κόρακες. Αυτοί που όντως είναι πάντα μισότεχνοι στα νεογέννητά τους, ξαφνικά καθώς βλέπεις έγιναν φιλότιμοι σε σένα και τώρα μεταβλήθηκαν. Οι πειρέτες αναδείχθηκαν της δικής μου εσπλαχνίας, φέροντάς τροφή. Και όπως βλέπω, δεν μπορώ τη διάθεσή σου να εκβιάσω για τους ανθρώπους που κρατάς εγώ μόνος φιλάνθρωπος. Παρά τα αυτά δεν μπορώ και να σε ζωρίσω. Δεν μπορώ και να εκβιάσω τη θέλησή σου. Δεν μπορώ και να σε αλλάξω. Γιατί όντως ο Θεός σκοντάφτει στο δώρο του, στην ελευθερία μας. Στο Άγιος Αυγουστίνος ο Θεός μας έπλασε χωρίς να μας ρωτήσει, δεν μας σώζει χωρίς να μας ρωτήσει. Και ο Χριστός προτίμησε να σταυρωθεί, λέει πάλι ο ίδιος Άγιος, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ. Είναι θείο δώρο η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δώρα αυτά του Θεού, τα μεγαλεία αυτά. Αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε κατάχρηση αυτού του δώρου και αντί να κερδίσουμε χάνουμε. Γι' αυτό και ένας Άγιος του λέγε του Θεού, τι να την κάνω Θεέ μου την ελευθερία που με έδωκες, πάρ' την εσύ και διαβέδεψε εσύ και κανόνισε τη ζωή μου. Γιατί εγώ τα κάνω θάλασσα και εσένα στενοχωρώ και εγώ χάνομαι. Λοιπόν, να αφήσουμε το κοράκι, να πηδήξουμε μερικά, τι να κάνουμε αλλιώς. Τίποτα, ούτε με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε ο προφήτης, ούτε μαλάκωνε η ψυχή του. Όχι, να χαθούν όλοι, να εξαφανιστούν όλοι, Θεέ μου, που σε βρίζουν, που αμαρτάνουν, που σε προσβάλλουν, που σε δυσκολεύουν, που δεν σε υπολείπτονται, που δεν σε προσέχουν, που δεν σε λατρεύουν, που δεν σε θέλουν. Και θυμήθηκα τώρα αυτό, το γράφει Παπαδιαμάντης, δεν απατώμε, στο Μεγαλινάριο Κύριο, το εμβόλυμο στη μικρή παράκληση, δεν το είπαμε απόψε, συνήθως το παραλείπουμε, άλλα τα χείλη των ασεβών. Η Εκκλησία δεν καταράται. Τι κάνει, ευλογεί. Γι' αυτό και μερικοί το έχουν κάνει, εύλαλα τα χείλη των ευσεβών κλπ. Και τι έλεγε λοιπόν, ήταν ένας παπάς παλιά στην Αθήνα, πολύ ζηλωτής. Και έλεγε, άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων οι κερατάδες στην εικόνα στην Σεπτήν. Είχε τόσο ζήλο λοιπόν. Εδώ ο προφήτης το ίδιο κάνει. Και τι γίνεται, δεν αλλάζει. Και ο Θεός τι του κάνει. Είπε στους κόρακες να μην του ξαναπάνε να φάει. Ξεράθηκε και το οχήμαρος και δεν είχε ούτε να φάει ούτε να πιει. Και τον εστέλνει στα έθνη, στα Σάρεπτα ή Σαρεπτά της Σιδωνίας, της Φινίκης, σε μια γυναίκα χείρα. Τον εστέλνει εκεί. Και για τους Ιουδαίους ή το ανεπίτρεπτο ή παράλογο. Ή παράνομο, ξέρω εγώ τι, ανήθικο, δεν μπορώ να το πω πώς. Το να πηγαίνουν και να μένουν σε μια γυναίκα και να συνομιλούν με ταυτής. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι είδαν τον Ιησού Χριστό να μιλάει με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, απόρρισαν ότι, εθαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Λοιπόν, τον στέλνει εκεί, τον ταπεινώνει εκεί. Κάνει θαύμα. Να μην σας διαβάσει και κουράζει, δεν πειράζει. Κάνει θαύμα. Ο προφήτης. Και ενώ είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, με την ευλογία του προφήτη και την προσευχή, δεν σωνόντουσαν. Έγιναν πηγή. Και έβγαινε συνεχώς αλεύρι από το δοχείο και από το άλλο δοχείο του λαδιού λάδι, χωρίς να σταματά, χωρίς να τελειώνει. Και ο προφήτης ούτε πάλι συγκινήθηκε, ούτε πάλι εκάμφθη. Και τότε τι κάνει ο Θεός, πλάκα έχει, παίρνει το παιδί της χείρας, πεθαίνει εκείνο το μονάκριβο και η χείρα στενοχωρήθηκε και τον εμάλωσε τον προφήτη, του λέει ήρθες εδώ για να με δει ο Θεός εμένα, αφού έκανε και το θαύμα στο σπίτι μου, να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου πάρει το παιδί. Τι συνέστηση είχε αυτή η γυναίκα. Και ούτε τότε λύγησε ο προφήτης. Ανάστησε το παιδί. Έκαμε θαύμα νεκραναστάσεως. Ανάστησε το παιδί. Και σε κάποια στιγμή, για να μην σας κουράζω, σε κάποια στιγμή συνήλθε, μαλάκωσε και λέει, τώρα Θεέ μου πια, αφού είδε τους ανθρώπους να πεθαίνουν, τα ζώα να ψοφούν, τα φυτά και τα σπαρτά να ξηραίνονται και την πλάση να υποφέρει, άντε λέει τώρα ρίξε βροχή. Και αφού είχε κάνει πρώτα το θαύμα στο Καρμήλιον Όρος με τους ιερείς της Εσχήνης, τους ιερείς των ειδώλων, γιατί πήγε μετά και βρήκε τον βασιλιά τον Άχαβ, τον Αχάβ όπως τον λένε, λοιπόν, και του είπε να κάνουμε ένα πείραμα και να αποδείξουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βάαλ ο δικός σας, ο Θεός των ειδώλων ή ο Θεός του Ισραήλ. Και πήγανε και τίμασαν θυσία. Και έτσι είπε ο προφήτης, θα φτιάξουμε το θυσιαστήριο, θα βάλουμε πάνω τα σφαχτά, τα προσθυσίαν και θα προσευχηθούμε ο καθένας στο Θεό του. Και όποιος Θεός ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο και καύσει λοιπόν τα προσθυσίαν και γίνει ολοκαυτώματα, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και για να σας τιμήσω, εσείς οι ιερείς του Βάαλ πηγαίνετε πρώτοι. Προσευχόντουσαν από το πρωί, ήλθε το εσπέρας και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Τίποτε. Γιατί οι θεοί των εθνών δαιμόνια, λέει ο προφήτης Δαβίδ, είναι το ψεύδος και η απάτη και όχι η αλήθεια και η σωτηρία. Και τότε ο προφήτης τίμασε το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω τα σφάγια και έριξε και νερό, αρκετό νερό, και μία και δύο και τρεις φορές. Γι' αυτό λέει, κάμετε μία, δισεύσατε μετά και τρισεύσατε. Και το παίρνει εδώ πάλι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και μιλάει λίγο σατυρικά, όταν έπινε από μια τσότρα κρασί ή πιάνε μια δόση, λέει μετά δισεύσατε, ας πούμε και δεύτερη δόση, και μετά τρισεύσατε, ας πούμε και τρίτη δόση. Έτσι. Και μετά προσευχήθηκε στο Θεό των Πατέρων, στον αληθινό Θεό, και έριξε φωτιά από τον ουρανό ο Θεός και κατέκαυσε και τα σφάγια και τις πέτρες του θυσιαστηρίου και τη γη. Και έμειναν όλοι άφωνοι και ενεοί και κράβγαζαν «Μεγάλος ο Θεός του Ηλία, μεγάλος ο Θεός του Ηλία». Συγκινήθηκε και ο Αχάβ, έπεσε βροχή, έσφαξε και τους ιερείς της Εσχήνης, 450, κατά άλλους λιγότερους, περισσότερους, δεν έχει σημασία αυτό. Επήγε ο Αχάβ στην Ιεζάβελ τη βασίλισσα που ήταν εθνική και αυτή έφερε τα είδωλα και εκείνη εθύμωσε και παραγγέλει στον προφήτη Ηλία, αφού ήδη είχε βρέξει, ότι όπως σε σκότωσες αυτούς, θα σε σκοτώσω κι εγώ εσένα και θα σε εξαφανίσω. Τι έγινε τότε? Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Να το ανθρώπινο στοιχείο. Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Φοβήθηκε ο Ηλίας. Και τι κάνει? Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και φτάνει στην έρημο. Και κάθισε κάτω από μια άρκευθο, από ένα άγριο κυπαρίσι. Και κοιμήθηκε, λέγοντας τον Κύριο, θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, δεν θέλω να ζήσω άλλο, θέλω να με πάρεις, φοβάμαι, δεν βαστάω, δεν είμαι εγώ ανώτερος από τους πατέρες μου, πάρε με Κύριε. Φτάνει ο άνθρωπος και εκεί, γιατί δεν φτάνει? Και τότε άγγελος Κυρίου τον εξύπνησε και του έδωσε να φάει και να πει. Και ύστερα ξανακοιμήθηκε και τον ξαναξύπνησε, φάει και πει. Ότι μακρά από σου η οδός. Έφαγε, ήπιε και με τη δύναμη που πήρε από αυτό το φαγητό επορεύθη 40 ημέρες, 40 νύχτες και έφτασε στο όρο Σινά. στο Ροσχορίδ, από το φόβο του. Είδαμε, πιάσει τον άνθρωπο φόβος και τον Άγιο ακόμα. Θέλει να γλιτώσει το τομάρι του, να γλιτώσει την ύπαρξή του, να γλιτώσει το είναι του. Αυτοί είμαστε, αδελφοί μου. Έκανε τον παλικάρα ο Ηλίας, όταν όμως τον άφησε η Χάρης, όπως και τον Πέτρο τον άφησε, τότε φοβήθηκε από μια παιδί και ο ένας και ο άλλος από τις απειλές της Ιεζάβελ. Έφτασε εκεί και του έδειξε ο Θεός τον εαυτό του, όπως το Μωυσή είχε δείξει τα οπίστια, τα έσχατα, το Χριστό δηλαδή. Θα γίνει, λέει, σεισμός. Έλα σε ένα μέρος, του είπε εκεί στο Σινά, θα γίνει σεισμός, μη φοβηθείς. Δεν θα είναι με το σεισμό ο Κύριος, μην τρομάξεις. Θα γίνει γνώφος και θύελα. Και εκεί πάλι να μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Θα υπάρξει φωτιά φοβερή, πυρ. Μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Και ύστερα φωνή άβρας λεπτής. Ήχος απαλού αγέρα, επιλέξει. Ήχος, φωνή, ήχος απαλού αγέρα. Κακή Κύριος. Πως το αεράκι το απαλό μας θοπεύει, μας ξεκουράζει, μας ζωογονεί, μας ενδυναμώνει, μας ανανεώνει. Αυτό είναι ο Θεός μας. Και αυτό ήταν ο Χριστός μας. Για το οποίο είπε ο προφήτης Ισαΐας και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ου κερίσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει την φωνή αυτού της εν τις πλατείες. Έτσι. Τόσο απαλός είναι ο Χριστός μας, τόσο πράος, τόσο γεμάτος καλοσύνη, στοργή, εσπλαχνία, αγαθότητα, πραότητα, απλότητα, μια αγκαλιά την οποία όλοι χρειαζόμεθα, η κόλπη του Αβραάμ, ό,τι ωραίο, το κάτι άλλο, το οποίο πάντοτε ο άνθρωπος σ' όλη τη ζωή και μόλο το είναι επιζητεί και επιδιώκει. Και του είπε του Ηλία να μην βιάζεσαι, να μην είσαι τόσο ορμητικός, να μην είσαι τόσο καταστροφικός, να μην είσαι τόσο απόλυτος, να είσαι μαλακός, επιοικής, έσπλαχνος, να κάνεις υπομονή. Και έχει εδώ, αν το διαβάσω αυτό δεν πειράζει, σας κουράσω και λίγο, αλλά πριν προχωρήσω ας πούμε και ένα ανεκδοτάκι, έτσι για να γελάσουμε, τι κάνει και ζέστη. Ήταν κάποτε ένας παπάς που είχε κάνει γαμπρό ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε εισαγωγικά το σπουδαίο, τον είχε τρελάνει τον παπά τον καημένο και τον στενοχωρούσε. Είχε ιδιοτροπίες και αδυναμίες μεγάλες. Είχε όμως και ένα καλό. Ήξερε να ψάλλει και μάλιστα όμορφα. Τον πήρε ένα απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, ο παπάς να πάνε για Εσπερινό. Και έψαλαν εκεί, κάμαν την ακολουθία του Εσπερινού ή το ήχος τρίτος. Όταν ο ιερεύς έλεγε τα πληρωτικά, εκείνος ετοίμαζε τα απόστοιχα. Και το πρώτο τροπάριο, που δεν είναι ύστερα αποστήχο, το πρώτο τροπάριο, τον αποστήχο, ας το πούμε έτσι, έλεγε «Ο το πάθη σου Χριστέ αμαυρώσας τον ήλιον». Το διάβαζε, το ξαναδιάβαζε, κοίταζε να δει το νόημα, έχει μεγάλη σημασία να μπαίνουμε στο νόημα των ψαλωμένων. Τι λέει αυτός εδώ? Εγώ ξέρω ότι ο ήλιος μαυρίζει τον άνθρωπο. Αυτός λέει ότι ο Χριστός εμαύρισε τον ήλιο. Λάθος είναι. Βγάλει λοιπόν το στυλό του, το μολύβι του, τι είχε, και πιάνει και διορθώνει, σαν να τελείωσε ο ιερεύς. Και όταν τελείωσε, άρχισε να ψάλλει, διορθωμένο το τροπάριο, ούτω πως.

Όλα αυτά θα παθαίνατε. Θα αποκοιμίωσε το ωραίο υπνοτικό θα ήταν. Λοιπόν, έγιναν όλα αυτά τα καλά, έπεσε και η βροχή, μα οι άνθρωποι δεν άλλαζαν εύκολα. Δεν άλλαζαν εύκολα. Συνέχιζαν τα ίδια και ο προφήτης το τροπάρι του πάλι. Θα τους χάσω όλους, Θεέ μου. Δεν παράς εσύ έσπλαγος, δεν παράς ό,τι θέλεις. Εγώ θα τους εξαφανίσω γιατί σε προσβάλλουν. Και δεν το θέλω. Πώς λέει εκεί ο Άγιος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, ωραία η χρονογραφία του, ότι οι άνθρωποι μετά από κάθε καταστροφή στο Βυζάντιο, μετά από κάθε σεισμό ή κάθε μεγάλη δοκιμασία, μετάνιωναν λίγο και ύστερα γινόντουσαν χειρότεροι. Αυτοί είμαστε. Και εγώ δεν θαυμάζω αυτό, αν και αυτό θαυμάζουμε πολλές φορές, την κακία, την απίθμη ημών των ανθρώπων και την ενδυναμία, αλλά θαυμάζουμε τι? Την αγάπη, την καλοσύνη, την εσπλαχνία και την υπομονή του Θεού. Πόση υπομονή κάνει με εμάς. Λοιπόν, και μελέτησε βαρύτερη να κάνει τιμωρία ο Ηλίας. Σκεπτόταν λοιπόν, μελετούσε με το μυαλό και την ψυχή του. Τι τιμωρία να κάνω βαρύτερη τώρα. Και καθώς ο έσπλαχνος τον είδε, διαβάζει τις καρδιές μας, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, στον προφήτη αποκρίθηκε. Το ζήλο που έχεις για το δίκαιο πολύ καλά γνωρίζω και εξεύρω την πρόθεσή σου. Αλλά με τους αμαρτωλούς συμπάσχω σαν τιμωρούνται άμετρα. Δεν αντέχω να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί άμετρα. Συμπάσχω, υποφέρω, στενοχωρούμε, δεν τον μπορώ. Οργίζεσαι ως άμεμπτος και δεν μπορείς να ανέχεσαι. Μα κι εγώ δεν ανέχομαι κανένας να χαθεί. Εγώ που είμαι ο μόνος φιλάνθρωπος. Και στη συνέχεια, τελειώνει. Κι ύστερα ο δεσπότης βλέποντας πόσο σκληρός προς τους ανθρώπους ήτανε, εφρόντισε το γένος στοργικά. Εφρόντισε το γένος των ανθρώπων με στοργή. Και τον Ηλία χώρισε από τη γη την δική του. Τον πήρε. Πώς το βλέπω ποιητής. Με τι λεπτότητα, με τι αγάπη. Και πώς εκφαίνεται εδώ η σοφία του Θεού και η στοργή. Και η φροντίδα του. Φύγε, φίλε, από την κακία των ανθρώπων, του λέει. Από την κατοικία των ανθρώπων. Και εγώ προς τους ανθρώπους θα κατέβω. Γιατί τους εσπλαχνίζομαι και άνθρωπος θα γίνω. Άμα αφήσω σένα, δεν θα μείνει άνθρωπος. Θα κατέβω λοιπόν εγώ ο φιλάνθρωπος να σώσω τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τους έφτιαξα και με πονάνε. Ο Χριστός μας εσταυρώθη και πέθανε για μας. Έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Και του λείπουμε. Μας πονάει. Μας χρειάζεται. Κοιτάζει γύρω του και δεν μας βλέπει. Και στερχωρείται άμετρα. Και κάνει τα πάντα προκειμένου να μας φέρει κοντά του. Μας ευλογεί με το δεξί του χέρι. Μας παιδαγωγεί με το αριστερό. Και ένα σκοπό έχει. Να μας φέρει κοντά του. Δεν μπορεί, δεν ανέχεται να είμαστε μακριά του. Η αγάπη του δεν το αντέχει. Και μας κυνηγάει με αυτή την αγάπη. Το ελαιό σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αποχώρησε λοιπόν από τη γη, μιας και δεν μπορείς να υποφέρεις των ανθρώπων τα φτεξίματα. Και εδώ θυμάμαι το γέροντα Φιλόθεο, Ζερβάκο της Πάρου, να έχουμε την ευχή του, μεγάλη προσωπικότητα και πολύ ωφέλησε την Ελλάδα και την Οικουμένη. Όταν έφτιαξε τη μονή τη Ζωδόχ πηγή στη Λογκοβάρδα στην Πάρου, πήγε στην Αίγινα, ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος τότε, ο Άγιος μας, τον είχε πνευματικό ο Γέροντας Φιλόθεος, και του λέει του Αγίου Νεκταρίου ο πατήρ Φιλόθεος, Άγιοι και οι δύο τώρα και δοξασμένοι, με τι καταστατικό, με τι κώδικα, Γέροντα Νεκτάριε, Σεβασμιότατε, να διοικήσω τη μονή. Με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας, με βάση το Ευαγγέλιο. Και του λέει Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος της αγάπης, της στοργής, της καλοσύνης. Με το Ευαγγέλιο να κυβερνήσεις, Φιλόθεε, το μοναστήρι. Γιατί ο Χριστός είναι ο απολύτως έσπλαχνος. Οι Άγιοι είναι μετά από Αυτόν. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Καλή είναι οι πατέρες να τους ακολουθούμε, να επόμεθε τον Αγίον Πατέρα, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός πάλι στο 11 κεφάλαιο του Ματθαίου. Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία
και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές.

0: Σιμών και σημειώνει ο Χρυσορήμων. Δεν λέει μάθα από τον προφητών, μάθα από τον Αποστόλων, μάθα από τον Αγίων, μάθα από τον Δικαίων, αλλά μάθετε από εμού, από μένα. Γίνομαι μιμητέ του Χριστού. Προσπαθούμε λιγάκι να μιμούμεθα την καλοσύνη του, την πραότητα, την ταπείνωσή του. Και αυτά γίνονται με τη χάρη του πάντοτε. Άρα κύλησε η ώρα, ωραία. Λοιπόν, αν προφήτη δεν μπορείς, όπως είπα, να συνοικείς με ανθρώπους αμαρτάνοντας, έλα σε άλλο μέρος και κατοίκησε χώρους αναμάρτους των φίλων μου. Κάπου τον πήγε απάνω. Και εγώ κατεβαίνω που μπορώ το πρόβατο το παραπλανημένο να κουβαλώ στους ώμους και στους φταίχτες να βροντοφωνάζω. Όλοι, δίχως άργητα, οι αμαρτωλοί ελάτε προς εμένα και αναπάβεστε, γιατί εγώ στον κόσμο έφτασα όχι τα πλάσματά μου να τιμωρήσω, αλλά να αρπάξω τους αμαρτωλούς από την ασέβεια, εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Και έτσι λοιπόν εσήκωσε τον προφήτη Ηλία για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τον κράτησε όμως για το τέλος του κόσμου, να ελέγξει τον Αντίχριστο, να συμφιλιώσει, όπως είπαμε και πιο πάνω, τους ανθρώπους με το Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους και να κατευνάσει την οργή του Κυρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη παρησία ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής και ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο λαός μας τον αγαπά, τον ευλαβείται, τον πιστεύει, συγκινείται, τον βάζει μεσίτη και προστάτη. Ακόμη λέει ο λαός, όταν μπουμπουνίζει και βροντάει, κυνηγάει ο προφήτης Ηλίας τον Μωάμεθ, τον αντίχριστο Μωάμεθ που έφερε αυτή την αίρεση και επήρε στην πλάνη αμέτρητες υπάρξεις, σχεδόν ολόκληρη την Ανατολή. Και είναι τόσο μεγάλη δυσκολία. Ακόμα και οι γείτονές μας είναι στη θρησκεία του Μωάμεθ και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν και υποφέρομαι και εμείς. Αλλά πού θα πάει, αδελφοί μου? Το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Το μέλλον και η νίκη ανήκουν στο Χριστό μας, στην Εκκλησία, στην αγάπη, στο δίκαιο, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία της Καλοσύνης, η Εκκλησία της Νίκης. Γι' αυτό, και για να τελειώσω, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε και δεν μπορούμε, με νύχια και με δόντια, ας προσπαθούμε να μένουμε μέσα στην Αγία Εκκλησία, τη μητέρα μας, την αγκαλιά του Χριστού, τη στοργή της Παναγίας και τη λαμπρότητα των Αγίων και των Δικαίων. Και αν το κακό μας πρόχει προς τα έξω, εμείς ας ξαπλώνουμε κάτω, στον πνευματικό και Άγιο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και στον τόπο της ακόμη πολλές φορές, ας ξαπλώνουμε και ας λέμε: Χριστέ μου, εγώ δεν φεύγω από σένα. Θα φέρνω το σταυρό μου, το σταυρό της σωτηρίας μου, το σταυρό των ενδικό σου. Θα τον εφέρνω και αν δεν μπορώ να τον εφέρω, θα τον σέρνω, γιατί δεν θέλω να τον χάσω, όπως λέει κάπου ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ας πρεσβεύει και ας παρακαλεί ο προφήτης Ηλίας στο μόνο φιλάνθρωπο για την Εκκλησία του Χριστού, για την Οικουμένη και για όλους εμάς και για την κάθε ψυχή και για τους μακρινούς, ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στο θέμα της προσευχής θα αναφερθούμε και σήμερα, όπως ακριβώς μας μιλάει για την προσευχή ο Αββάς Ισαάκ. Λέγει χαρακτηριστικά: «Ο βαθμός της καθαρότητας της ψυχής καθορίζει και την καθαρότητα και την κατεύθυνση που θα έχει η προσευχή. Η ψυχή χάνει την αίσθηση των γήινων και υλικών πραγμάτων ανάλογα με το ύψος στο οποίο την ανεβάζει η καθαρότητά της. Γι' αυτό συμβαίνει άλλοτε να βλέπει τον Ιησού μέσα στην ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης του και άλλοτε να ανεβαίνει στο ύψος της θεωρίας, της δόξας του και να τον ατενίζει μέσα στη λάμψη του θεϊκού μεγαλείου του. Είναι αδύνατον να δει τον Χριστό στη δόξα της βασιλείας του όποιος είναι ακόμα κάτω από το ζυγό του Ιουδαϊσμού, γιατί ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορέσει να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Και αν κάποτε γνωρίσαμε τον Χριστό ως απλό άνθρωπο, τώρα πλέον δεν τον γνωρίζουμε έτσι». Μόνο αυτοί που ανυψώνονται πάνω από τις γήινες σκέψεις και τις πράξεις αποσύρονται μαζί με εκείνον στα ουράνια ύψη και μόνο αυτοί απολαμβάνουν τη θεωρία της θεότητάς του με καθαρό βλέμμα. Η προσευχή, ελεύθερη από το σάλο των γήινων σκέψεων και των παθών, απομακρυσμένη από την εμπλοκή του ανθρώπου στη φαύλη ζωή και βυθισμένη στα ουράνια ύψη της αγνής πίστης και των αρετών, συντελεί ώστε αυτοί που είναι άξιοι να ατενίσουν με το καθαρό βλέμμα της ψυχής τη δόξα του προσώπου του και τη θεωρία της μεγαλοπρέπειάς του. Ο Ιησούς εμφανίζεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε αυτούς που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους και σε εκείνους που κατοικούν στην έρημο. Εννοώ βέβαια τους ενάρετους. Δεν εμφανίζεται όμως ο Κύριος σε όλους με την ίδια λαμπρότητα της δόξας με την οποία αποκαλύπτεται στις ψυχές που είναι αρκετά δυνατές, ώστε να ανέβουν μαζί του στην υψηλή κορυφή του όρους των αρετών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν αποκαλύπτεται δηλαδή στον καθένα μέσα στη λαμπρότητα και στη σιωπή, όπως εμφανίστηκε στον Μωυσή ή όπως μίλησε στον Ηλία. Ο ίδιος ο Κύριος μας έχει διαβεβαιώσει γι' αυτό που τώρα σας λέω, συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, και μας έχει δώσει το υπόδειγμα της τέλειας καθαρότητας. Εκείνος που είναι η καθάρια πηγή της απόλυτης αγιότητας δεν είχε ασφαλώς ανάγκη για να συγκεντρωθεί στην προσευχή από την ύπαρξη εξωτερικών συνθήκων ή από την απομάκρυνση από την κοινωνία των ανθρώπων και από την απομόνωση. Εκείνος που είναι η ίδια η πληρότητα της καθαρότητας δεν ήταν ποτέ δυνατόν να κυλιδωθεί από την επαφή του με τους ανθρώπους. Οι ανθρώπινες δοσοληψίες δεν ήταν δυνατόν να μολύνουν αυτόν που εξαγνίζει και καθαγιάζει κάθε τι μολυσμένο και ρυπαρό. Αποσύρθηκε όμως στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Το παράδειγμά του μας διδάσκει πολλά. Αν θέλουμε και εμείς να προσευχηθούμε στον Θεό με καρδιά αγνή και καθαρή, ας αποφύγουμε όπως εκείνος την ένταση της ζωής και τη σύγχυση του ανθρώπινου πλήθους. Έτσι θα αξιωθούμε να έχουμε και εμείς από αυτή ήδη τη ζωή κάποια μικρή έστω γεύση εκείνης της μακάριας και αιώνιας κατάστασης την οποία ο Κύριος έχει υποσχεθεί στους Αγίους. Και έτσι να επαληθευτεί και σε εμάς ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Θα βασιλεύσει δηλαδή ο Θεός πλήρως πάνω σε όλα. Τότε θα δούμε να πραγματώνεται πλήρως η προσευχή που ο λυτρωτής μας έκανε προς τον πατέρα του για τους μαθητές του, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ πατέρα είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ με εσένα, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Η τέλεια αγάπη με την οποία ο Θεός πρώτος μας αγάπησε θα εισέλθει στην καρδιά μας λειτουργώντας αυτή την προσευχή του Κυρίου, πράγμα που, καθώς πιστεύουμε, δεν θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Και να, ποια είναι τα σημεία της απόκτησης αυτού του χαρίσματος. Ο Θεός θα είναι τότε η μόνη αγάπη και η επιθυμία μας. Αυτός θα σφραγίζει κάθε μας λογισμό και κάθε μας έργο. Όλη η σκέψη και η ζωή μας θα γίνουν τότε μια προτύπωση της μέλουσας μακαριότητας. Τότε η παρουσία του Πατέρα και του Υιού θα μας γίνει αισθητή και στο νου και στην καρδιά. Και επειδή ο Θεός μας αγαπά με μια αγάπη αγνή, αληθινή και αθάνατη, θα παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του με την αδιάσπαστη ενότητα αυτής της απόλυτης Θείας Αγάπης. Θα είμαστε τόσο δεμένοι μαζί Του, ώστε κάθε ανάσα, κάθε λογισμός και κάθε λόγος μας θα φανερώνουν μονάχα Εκείνον. Έτσι θα φτάσουμε στο στόχο που αναφέραμε και που αυτός ο ίδιος ο Κύριος ευχόταν για μας στην προσευχή Του. Έλεγε «Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνη που μου έδωσες». Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε μοναχού αλλά και κάθε αγωνιζόμενου πιστού. Σε αυτόν πρέπει να τίνουν όλες οι προσπάθειές του. Στο να αξιωθεί δηλαδή ήδη από αυτή τη ζωή να δει όλο του το είναι διαποτισμένο από αυτή την κοινωνία και να προγευθεί όντας ακόμα μέσα στο φθαρτό αυτό σώμα την ουράνια δόξα και την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της τελειότητας. Το να είναι δηλαδή η ψυχή απελευθερωμένη από τη βαρύτητα της σάρκας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανυψώνεται καθημερινά στα υπέρτατα ύψη των πνευματικών αυτών καταστάσεων, μέχρι ότου όλη η ζωή της, αλλά και κάθε εσωτερική κίνησή της, γίνει μια μοναδική και αδιάλειπτη προσευχή.

Στη συνέχεια, τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός. Λέει, η έκπληξη που μας προκάλεσε η πρώτη σας ομιλία, Γέροντα, μας ξανάφερε κοντά σας. Τώρα όμως έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την πρώτη έκπληξη και μία πραγματική κατάπληξη. Και όσο η διδασκαλία σας μας εξάπτει τον πόθο για την τελειότητα, τόσο μεγαλύτερη ανασφάλεια αισθανόμαστε. Γιατί διαπιστώνουμε την πλήρη άγνοια που μας διακατέχει. Δεν ξέρουμε τι δρόμο να πάρουμε για να αξιωθούμε μια μέρα να φτάσουμε σε μια τόσο ανώτερη μορφή ζωής. Ο νους μας όμως δούλεψε πολύ μέσα στη μοναχικότητα του κελιού μας και θα έπρεπε ίσως να σας αναφέρουμε τις σκέψεις που κάναμε όταν βρεθήκαμε εκεί. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας ακούσετε με υπομονή. Γνωρίζουμε ότι η οσιότητά σας δεν προσβάλλεται από τις ανοησίες που φυτρώνουν μέσα στο μυαλό των πνευματικά δύνατων ανθρώπων. Θα είναι λοιπόν καλό να φέρνουμε τους λογισμούς μας στο φως για να διορθώσουμε ό,τι λανθασμένο και αμαρτωλό αυτοί περιέχουν. Ακούστε λοιπόν πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν φτάνει κανείς στην πλήρη γνώση μιας τέχνης ούτε στην πληρότητα της επιστημονικής γνώσης. Το ξεκίνημα όμως της εκπαίδευσης είναι σχεδόν πάντα πολύ απλό. Ξεκινάμε δηλαδή από τα πιο εύκολα και τα λιγότερο σοβαρά και προχωρούμε σταδιακά στα σπουδαιότερα και δυσκολότερα. Έτσι το πνεύμα σαν να τρέφεται από θρεπτικό γάλα, αυξάνεται, δυναμώνει και ανυψώνεται βαθμιαία από τα πιο ταπεινά στα πιο υψηλά. Όταν στη συνέχεια θα έχουμε πλέον κατανοήσει τις πιο απλές βασικές αρχές και όταν θα έχουμε δρασκελίσει το κατόφλι αυτού που έχουμε επιλέξει να σπουδάσουμε, τότε αναγκαστικά και χωρίς κόπο πλέον θα προχωρήσουμε και στα βαθύτερα μυστικά του αντικειμένου της μαθητείας μας, οδεύοντας στην ολοκλήρωση της γνώσης του. Γιατί ασφαλώς δεν είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να προφέρει ακόμα και τις πιο απλές συλλαβές αφού δεν έχει ακόμα μάθει να αναγνωρίζει τα γράμματα. Πώς αυτό θα μπορούσε να διαβάσει με ευχέρεια ένα κείμενο αφού δεν είναι ακόμα σε θέση να ενώσει τις συλλαβές και να φτιάξει μία λέξη? Πώς είναι δυνατόν επίσης ένας ενήλικας να επιτύχει την εκμάθηση της ρητορικής ή της φιλοσοφίας, αν δεν κατέχει πριν τη γραμματική? Το ίδιο ισχύει και στην υπέρτατη επιστήμη, η οποία μας μαθαίνει πώς να προσεγγίζουμε τον Θεό και πώς να παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του. Έχει, νομίζω, και αυτή η πνευματική επιστήμη τις θεμελιώδεις αρχές της. Αρχές οι οποίες είναι σταθερές και οι οποίες λειτουργούν σαν βάση για να στηρίζεται το όλο οικοδόμημα της πνευματικής τελείωσης μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Και αυτές οι αρχές, κατά την ταπεινή μας γνώμη, είναι η εξής. Πρώτα-πρώτα πρέπει να διδαχθούμε πώς θα βρούμε τον Θεό. Στη συνέχεια πρέπει να μάθουμε πώς θα κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή τη μνήμη Του. Με όποιον τρόπο και αν βρούμε τον Θεό, η δεύτερη βασική αρχή που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πώς θα κρατήσουμε τη μνήμη του Θεού και παράλληλα πώς θα βεβαιωθούμε ότι μέσα στη μνήμη του Θεού
βρίσκεται όλο το αποκορύφωμα της τελειότητας. Επιθυμούμε λοιπόν τώρα να μάθουμε ένα καθοριστικό τρόπο, μια φράση ίσως προσευχής, η οποία να ξυπνά μέσα μας τη μνήμη του Θεού και να μας βοηθάει να τη διατηρούμε ζωντανή και ενεργό. Γιατί τη στιγμή που νομίζουμε ότι κρατάμε τη μνήμη του Θεού, ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι έχει ξεφύγει ο νους μας. Κατά πόσο λοιπόν και πώς θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε το λογισμό μας ώστε να τον επαναφέρουμε στη σωστή του βάση και πώς μπορεί αυτή η επανάκαμψη του νου στη μνήμη του Θεού να γίνει άμεσα και χωρίς άλλες αναζητήσεις και άσκοπες περιπλανήσεις. Μας συμβαίνει πολλές φορές να φεύγει ο νους μας από τη μνήμη του Θεού και να τρέχει εδώ και εκεί. Μετά, κάποια στιγμή, ερχόμαστε πάλι στον εαυτό μας και τότε νιώθουμε σαν να έχουμε βγει από βαθύ λίθαργο, σαν να είμαστε ξαφνικά αγουροξυπνημένοι. Εκείνη τη στιγμή ψάχνουμε απεγνωσμένα για κάτι από το οποίο να πιαστούμε, ώστε να ανακαλέσουμε τη μνήμη του Θεού την οποία αφήσαμε και μας ξέφυγε. Και ψάχνοντας βέβαια για κάποια λύση, ο χρόνος κυλά και πριν να βρούμε κάτι για να πιαστούμε, ξαναπέφτουμε. Έτσι και αστοχούμε και ματαιώνεται κάθε προσπάθειά μας. Το βλέμμα μας πλέον δεν στρέφεται στον πνευματικό κόσμο και η τήρηση του νου εξαφανίζεται. Η αιτία αυτής της σύγχυσης είναι νομίζω σαφής και συγκεκριμένη. Δεν μας έχει παραδοθεί τίποτε το καθορισμένο, ένας τύπος προσευχής, μια κάποια φράση ίσως, την οποία να κρατάμε σταθερά στο νου μας και με την οποία θα μπορούσαμε μετά από τις πολλές και μάταιες περιπλανήσεις να ανακαλέσουμε το λογισμό μας που καλπάζει εκατάπαυστα και να τον επαναφέρουμε όπως το ναυαγισμένο πλοίο στο λιμάνι της ειρήνης του Θεού. Αυτή η άγνοια και οι δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται δημιουργούν στην ψυχή μας μια συνεχή αθυμία. Γι' αυτό και αμφιταλαντεύεται από εδώ και από εκεί ο νους μας σαν μεθυσμένος και περιπλανέται συνεχώς και άσκοπα. Αν τυχαία καμιά φορά μεσολαβήσει κάποιος πνευματικός λογισμός, ο νους μας είναι τότε ανίκανος να τον κρατήσει σταθερά και για πολύ. Οι έννοιες διαδέχονται η μία την άλλη ακατάπαυστα και μέσα σε αυτή την αέναη ροή δεν αντιλαμβάνεται κανείς ούτε πώς γεννιούνται οι λογισμοί, ούτε πώς αυτοί φεύγουν και εξαφανίζονται.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Αββάς Ισαάκ και λέει: «Η επιδεξιότητα και η λεπτότητα με την οποία, πατέρα Γερμανέ, θέσατε το ερώτημα είναι σημάδι ότι είστε πολύ κοντά στην καθαρότητα, και μόνο το να γνωρίζει κανείς να θέτει τέτοιου είδους ερωτήματα, δεν λέω να τα εξετάζει σε βάθος ή να αποκαλύπτει τα μυστικά τους, είναι ένα χάρισμα που δεν το έχουν όλοι. Η δωρεά αυτή χαρίζεται σε εκείνους που έχουν βαθιά σκέψη και νηπτική διάθεση. Αυτά τα δύο βοηθούν για να εισχωρεί ο άνθρωπος στο επίκεντρο του κάθε προβλήματος. Η συνεχής επίσης προσπάθεια να ζει κανείς ως νεκρός για κάθε τι γήινο του προσφέρει την απαραίτητη πείρα για να φτάσει, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, στο κατόφλι της καθαρότητας και να χτυπήσει την πόρτα της. Όμως τώρα εσείς δεν βρίσκεστε μόνο μπροστά στην πύλη της καθαρής προσευχής, αλλά έχετε προχωρήσει στα ενδότερα. Η εμπειρία σας σας έχει βοηθήσει να προσεγγίσετε κάπως βαθύτερα το κρυμμένο μυστήριο της καθαρής προσευχής και να κατανοήσετε ήδη ένα μέρος από αυτή τη μακάρια πραγματικότητα. Πιστεύω επίσης ότι δεν θα δυσκολευθώ πολύ, με οδηγώ και βοηθώ τη χάρη του Κυρίου, να σας κατευθύνω από τον πρόναο όπου ήδη βαδίζετε με αβέβαια βήματα μέχρι τα ενδότερα, ως το βάθος του ιερού της προσευχής. Και εκεί τίποτε πλέον δεν θα εμποδίσει το βλέμμα σας, ώστε αυτό να διακρίνει εκείνο που πρόκειται να σας αποκαλύψω. Είμαστε πολύ κοντά στη γνώση, όταν ξέρουμε προς τα πού να κατευθύνουμε τις έρευνές μας. Όταν προσεγγίζουμε τη γνώση, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την άγνοιά μας. Δεν φοβάμαι πια ότι κινδυνεύω να κατηγορηθώ για αδιακρισία και ελαφρότητα, αν τώρα σας αποκαλύψω ό,τι σας είχα αποκρύψει στην προηγούμενη συνομιλία μας, σχετικά με την καθαρή και ολοκληρωμένη μορφή προσευχής, την τέλεια δηλαδή προσευχή. Στο σημείο που έχετε φτάσει, νομίζω ότι και χωρίς τη βοήθεια των λόγων μου, η ίδια η Θεία Χάρη θα σας το αποκάλυπτε. Είναι πολύ σωστή η σύγκριση της μαθητείας στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά δεν μπορούν με μιας να μάθουν το αλφάβητο, ούτε να αναγνωρίζουν τα γράμματα, ούτε και να γράψουν με σταθερό χέρι. Αλλά έχουν υποδείγματα ειδικά, χαραγμένα σε κέρινες πλάκες, και παρατηρώντας τα, εξασκούνται καθημερινά, ώστε να καταφέρουν κάποτε να τα σχηματίσουν μόνα τους. Έτσι αυτά μαθαίνουν γραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με την τήρηση του νου. Πρέπει να σας δοθεί μία φράση, ένας τύπος προσευχής, τον οποίο θα πρέπει να λειτουργείτε αδιάλειπτα. Έτσι, ή θα συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση συνεχώς και να την επαναλαμβάνετε ακατάπαυστα, πράγμα που πολύ θα σας ωφελήσει, ή χρησιμοποιώντας την θα αξιωθείτε να εισχωρήσετε στο βαθύτερο νόημά της και θα ανυψωθείτε σε υψηλότερες πνευματικές κορυφές. Και να, ποιος είναι ο κανόνας που αναζητάτε, ο οποίος πρόκειται να σας εκπαιδεύσει στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής. Κάθε μοναχός ή αγωνιζόμενος πιστός που θέλει να κρατά τη μνήμη του Θεού πρέπει να συνηθίσει να επαναλαμβάνει ασταμάτητα αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Για να το κατορθώσει κανείς

χτίσουν. Για να κρατάτε λοιπόν πάντα το νου σας στη μνήμη του Θεού, πρέπει να προφέρετε διαρκώς την εξής παρακλητική φράση: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμ εις πεύσον». «Σώσε με Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Ο δεύτερος στίχος, δηλαδή από τον 69ο ψαλμό. Δεν έχει επιλεχθεί τυχαία και χωρίς νόημα αυτή η φράση της Αγίας Γραφής. Αυτή εκφράζει όλα τα βιώματα στα οποία είναι επιδεκτική η ανθρώπινη φύση. Αυτή μπορεί ευτυχώς να λειτουργηθεί σε όλες τις περιστάσεις, όντας κατάλληλη για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης και κάθε πειρασμού. Με αυτή καταφεύγουμε στον Θεό σε όλους τους κινδύνους. Αυτή είναι μια ταπεινή και ευλαβική εξομολόγηση της ψυχής που βρίσκεται σε διαρκή νύψη και που κατέχεται από μόνιμη ανησυχία εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας της. Αυτή η προσευχητική φράση δείχνει επίσης την πίστη του ανθρώπου ότι η προσευχή του θα εισακουστεί και ότι η βοήθεια του Θεού είναι εξασφαλισμένη σε κάθε ώρα και σε κάθε περίσταση. Γιατί αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και επιρρύπτει τη μέρημνά του στον επουράνιο πατέρα του, είναι βέβαιο ότι τον έχει πάντα κοντά του. Η προσευχή αυτού του ανθρώπου είναι η φωνή της αγάπης και της θερμής φιλάνθρωπης διάθεσής του. Είναι η κραυγή της ψυχής που συνειδητοποιεί τις παγίδες που τις έχουν στήσει. Είναι αυτή που τρέμει μπροστά στους εχθρούς της και βλέποντας να πολιορκείται από αυτούς μέρα και νύχτα, ομολογεί ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να τους ξεφύγει αν ο μεγάλος προστάτης της, Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν την βοηθούσε. Αυτή η φράση είναι ένα απόρθητο τείχος. Είναι για αυτούς που βασανίζονται από δαιμονικές επιθέσεις μια θωρακισμένη πανοπλία. Είναι η πιο γερή ασπίδα. Μέσα στην ακιδεία, στις θλίψεις και στις αγωνίες, την ώρα που κάποια σκέψη μας καταβάλει, η προσευχή αυτή δεν θα μας αφήσει να απελπιστούμε για τη σωτηρία μας. Γιατί μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος τον οποίον επικαλούμαστε βλέπει τους αγώνες μας και δεν είναι ποτέ μακριά από αυτούς που τον οικετεύουν. Η ανάπαυση επίσης που νιώθουμε όταν η παρηγοριά και η χαρά πλημμυρίζουν την καρδιά μας είναι προάγγελος που μας προειδοποιεί να μην υπερηφανευθούμε ούτε να πλέουμε μέσα στην ευτυχία όπου, καθώς μας διαβεβαιώνει ο ψαλμωδός, δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε χωρίς την προστασία του Θεού. Και γι' αυτό εκλιπαρούμε για συνεχή και άμεση βοήθεια. Με λίγα λόγια, η προσευχή αυτή είναι χρήσιμη και αναγκαία για τον καθένα μας και για όλες τις περιστάσεις. Διότι το να επιθυμούμε να βρίσκουμε πάντα και σε κάθε τι βοήθεια είναι σαν να ομολογούμε καθαρά ότι έχουμε την ανάγκη της Θείας Χάρης. Και τόσο όταν όλα πάνε καλά και μας χαμογελούν, όσο και όταν είμαστε μέσα στις θλίψεις και στις δυσκολίες. Μόνο ο Θεός μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Μόνο Εκείνος δίνει διάρκεια στις χαρές. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, η ανθρώπινη αδυναμία θα ήταν αβάστακτη αν Εκείνος δεν μας σκέπαζε με τη βοήθειά Του.

Και συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ. «Με βασανίζει, για παράδειγμα, το πάθος της λεμαργίας και το μυαλό μου περιστρέφεται συνεχώς σε αναζήτηση κάποιας τροφής που δεν υπάρχει στην έρημο. Μέσα στη φοβερή μοναξιά της ερήμου μου έρχονται μυρωδιές από φαγητά που προσφέρονται σε βασιλικά τραπέζια και νιώθω ότι παρασύρωμαι, παρά τη θέλησή μου, στην επιθυμία να τα απολαύσω. Τότε θα πω: «Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με ενοχλεί ο πειρασμός και μου λέει να φάω πριν από την κανονική ώρα του γεύματος. Πρέπει να αγωνιστώ. Με μεγάλο πόνο ψυχής να σεβαστώ αυτόν τον κανονισμό που έχει επιβληθεί από τη μακρόχρονη πείρα και από μια τακτική λιτότητας. Τότε ακριβώς είναι στιγμή που θα φωνάζω στενάζοντας: «Σώσε με, Θεέ μου! Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Ο πόλεμος που μας κηρύσσει η σάρκα απαιτεί πιο αυστηρή νηστεία και εγώ εμποδίζομαι να νηστέψω από τα διάφορα προβλήματα της υγείας μου. Για να μπορέσω να αγωνιστώ όπως επιθυμώ και για να καταστήλω την ορμή της σαρκικής επιθυμίας χωρίς τη θεραπευτική ενέργεια της αυστηρής νηστείας, την οποία δυνατό να τηρήσω, θα κάνω αυτή την προσευχή: «Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Φτάνει η καθορισμένη ώρα του φαγητού και το φαγητό όχι μόνο δεν μου αρέσει, αλλά μου προκαλεί απέχθεια και έτσι δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις φυσικές ανάγκες της διατροφής. Πάλι θα φωνάξω με αναστεναγμό: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Θέλω να αφοσιωθώ στη μελέτη για να συγκεντρώσω το νου μου και ο πονοκέφαλος με εμποδίζει. Πέφτω από την τρίτη ώρα νησταγμένος πάνω στο βιβλίο και έτσι αναγκάζομαι να υπερβώ το χρόνο που είναι ορισμένος για ξεκούραση και να πέσω για ύπνο πριν από την καθορισμένη ώρα. Με βαραίνει την ώρα της ακολουθίας η νύστα τόσο ώστε αναγκάζομαι να περικόψω την ανάγνωση των ψαλμών. Με παρόμοιο τρόπο τότε θα φωνάξω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Όταν πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ και ο δαίμονας με καταβάλει με επανειλημμένες αϊπνίες και έτσι δεν ξεκουράζομαι όσο μου χρειάζεται ώστε να μπορέσει ο οργανισμός μου να σταθεί, τότε αναστενάζοντας βαθιά θα κάνω αυτή την ίδια προσευχή: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Βρίσκομαι στο πεδίο της μάχης κατά των παθών και η σάρκα με πολεμά, προσπαθώντας μέσα στον ύπνο να προκαλέσει τη συγκατάθεσή μου για να εμποδίσω την εχθρική αυτή φωτιά να κάψει και να καταφάει τα λεπτά και ευωδιαστά άνθη της αγνότητας, θα φωνάξω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Όταν αργότερα νιώσω ότι τα κεντρίσματα της σαρκικής επιθυμίας έχουν καταλαγιάσει και η σαρκική πείρωση δεν καίει πια τα μέλη μου, για να γίνει η αρετή της αγνότητας κτήμα μου ή μάλλον για να παραμείνει για πάντα σε μένα αυτή η χάρη του Θεού, θα πω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με βασανίζουν πολλές φορές και με ταράζουν ο θυμός, η πλεονεξία και η θλίψη. Μια δύναμη με σπρώχνει να βγω από την ειρήνη που με τόσο αγώνα προσπαθώ να κρατήσω σαν το πιο αγαπημένο μου ιδανικό. Τότε ο φόβος που με συνέχει, μήπως η ταραχή του θυμού
γεννήσει μέσα μου την πίκρα και την κακία, θα με κάνει να φωνάξω από τα βάθη της ψυχής μου. Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Με πολεμάει συχνά ο πειρασμός της ακιδείας, της καινοδοξίας και της περηφάνειας. Η αμέλεια και η χλιαρότητα των συνασκητών μου μου προκαλούν μία κρυφή και αδιόρατη αυταρέσκεια, ότι εγώ τάχα είμαι καλύτερος και δεν τους μοιάζω. Για να μην υπερισχύσει η ολέθρια αυτή η παγόρευση του εχθρού, θα πρέπει να πω με καρδιά γεμάτη συντριβή: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον». Έχω αποκτήσει το χάρισμα της ταπείνωσης και της απλότητας και έχω νικήσει με τη διαρκή κατάνοιξη και τη συντριβή το στόμφο της υψηλοφροσύνης. Φοβάμαι όμως μήπως πόδι υπερήφανο με καταπατήσει και χέρι ασεβών με καταδιώξει. Ανησυχώ μήπως η έπαρση της νίκης με διαπεράσει σαν βέλος και μου προξενήσει βαθύτερη πληγή από εκείνη που έχουν οι αμελείς συνασκητές μου. Με όλες μου τις δυνάμεις τότε θα πρέπει να φωνάξω: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με διακατέχει κάπου κάπου μια αναστάτωση και βασανίζομαι από απαρίθμητες και ποικίλες διασπάσεις, μην μπορώντας να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Μου λείπει η δύναμη να αναχαιτήσω τους σκορπισμένους μου λογισμούς. Μου είναι αδύνατο να προσευχηθώ χωρίς να έρχω στη μνήμη μου λόγια που είπα ή που άκουσα και πράγματα που έκανα ή που είδα. Η ψυχή μου μοιάζει με κατάξερη έρημο και νιώθω ανίκανος να κρατήσω και τον παραμικρότερο πνευματικό λογισμό. Για να ξεφύγω από αυτή την ικτρή κατάσταση, από την οποία ούτε τα δάκρυα ούτε οι στεναγμοί μπορούν να με βγάλουν, θα αναγκαστώ να φωνάξω: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Αν η ψυχή μου έχει ξαναβρει το δρόμο της και οι λογισμοί μου έχουν πλέον σωστό περιεχόμενο, αν η καρδιά γάλεται από ανίποτη χαρά και το πνεύμα μου θα ήθελε να διαρρήξει το σαρκικό περίβλημα και να τρέξει προς τον ποθούμενο, πρέπει να γνωρίζω ότι όλα αυτά τα αγαθά μου τα έφερε η επίσκεψη της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Αν μέσα μου νιώθω σαν να υπάρχει μια πηγή που ξεχυλίζει πνευματικούς λογισμούς, αν έχω μια αναπάντεχη φώτιση από μια απρόσμενη επίσκεψη του Κυρίου και αν κατανοώ βαθιά τα πιο ιερά μυστήρια που μέχρι τώρα αγνοούσα, να πώς πρέπει να πορευθώ ώστε να κατορθώσω να παραμείνω για πολύ σε αυτή τη φωτισμένη κατάσταση. Θα πω και θα ξαναπώ με μεγάλη προσοχή: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Έτσι λοιπόν, αυτός ο στίχος πρέπει να είναι η διαρκής προσευχή μας. Πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και μέσα στην αντιξοότητα για να απελευθερωθούμε από αυτήν, αλλά και στην ευημερία για να τη διατηρήσουμε και για να προφυλαχθούμε από την υπερηφάνεια. Ναι, αυτή ας είναι παντού και πάντα η διαρκής ενασχόληση της καρδιάς μας. Μην σταματάτε, αδελφοί, να επαναλαμβάνετε αυτή την προσευχή στην εργασία, στις ακολουθίες και στα ταξίδια. Όταν τρώτε ή όταν κοιμάστε, σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, να τη λειτουργείτε αδιάκοπα. Θα γίνει για σας πρόγευση της σωτηρίας και όχι μόνο αυτή θα σας φυλάει από όλες τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και θα σας καθαρίζει από κάθε πάθος και κάθε γήινη ακαθαρσία. Αυτή θα σας ανυψώσει μέχρι
τη θεωρία των ουρανίων και αθεάτων, μέχρι αυτή την ανίποτη θέρμη της προσευχής που ελάχιστοι βιώνουν. Όταν ο ύπνος βαραίνει τα μάτια σας από την συνεχή επανάληψη των λόγων αυτών, προσπαθήστε ώστε να μην την διακόπτετε. Κρατήστε την ακόμα και την ώρα του ύπνου. Αυτή ας είναι το πρώτο πράγμα που θα έρχεται στο νου σας καθώς ξυπνάτε. Ψελίστε την μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι. Γονατίστε πριν από οτιδήποτε άλλο και απευθυνθείτε στον Θεό με αυτή την προσευχή. Αυτή ας σας συνοδεύει στη συνέχεια της ημέρας με όλες σας τις δραστηριότητες, χωρίς να σας εγκαταλείπει ποτέ. Να τη μελετάτε, όπως λέει και ο Μωυσής, όταν κάθεσαι στο σπίτι και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να την χαράξετε στα χείλη σας, στους τοίχους του κελιού σας και στο ιερό της καρδιάς σας. Αυτά τα λόγια να γίνουν ένα με την αναπνοή σας. Αυτή να αναπέμπετε προς τον Θεό σαν μόνιμη προσευχή και κατά την ώρα του όρθρου, αλλά και όταν τελειώνετε την πρωινή ακολουθία και πορευόσαστε ξεκινώντας το συνήθι ρυθμό της καθημερινότητας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Στην εποχή μας, αδελφοί μου, που και πάλι συναντιόμαστε μέσα από τον φιλόξενο τόπο του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, γίνεται πολύς λόγος για την αγάπη. Η αγάπη θα λέγαμε ότι είναι της μόδας. Και ποτέ άλλοτε πιστεύω δεν γινόταν τόσος λόγος για την αγάπη όσο γίνεται σήμερα, αλλά ταυτόχρονα η αγάπη ήτανε και είναι και μάλλον δυστυχώς παραμένει το ζητούμενο, γιατί είναι ο άγνωστος Χ. Είναι εκείνη η αρετή στην οποία οι περισσότεροι αποτυγχάνουμε. Η αγάπη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι η μητέρα, η πηγή και η ρίζα όλων των αγαθών και η οποία συγκρατεί και ενισχύει όλη μας τη ζωή. Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη». Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά της διδασκαλίας. Βάζει πρώτη την αγάπη και ύστερα αναφέρει τα άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα έδειξε τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Και ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας βάζει σε μία σκέψη ότι μάλλον η αγάπη για την οποία γίνεται πολύς λόγος σήμερα στην εποχή μας δεν είναι μάλλον η αγάπη που νομίζουμε. Εδώ η αγάπη περιγράφεται σαν μια μητέρα όλων των αγαθών, σαν μια πηγή και μια ρίζα. Και μάλιστα συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχει να κάνει με το τι σχέση έχουμε με τον Χριστό και πώς χαριτωνόμαστε από τον Χριστό και αποκτούμε την αγάπη. Θα ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να μας λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αν ο Θεός είναι αγάπη, για να έχεις αγάπη πρέπει να είσαι ενωμένος με το Θεό. Άρα λοιπόν αυτά τα συναισθηματικά κηρύγματα περί αγάπης από όπου και αν προέρχονται, από φιλοσοφικούς λόγους, από θεολογικούς ίσως λόγους με μπόλικο συνέστημα, από διάφορες τοποθετήσεις κοινωνικών εργατών περί αγάπης, είναι όμορφα μεν, αλλά βλέπουν κάποιες όψεις της αγάπης. Η αγάπη, όπως την εννοεί το Ευαγγέλιο, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τους πατέρες και κυρίως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Μήπως και φωτιστούμε λίγο περισσότερο και καταλάβουμε ότι μάλλον μας λείπει η αγάπη και για την αποκτήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε λίγο καλύτερα. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Από την ειλικρινή πίστη γεννιέται η αγάπη. Αυτός που πραγματικά πιστεύει στο Θεό δεν εγκαταλείπει ποτέ την αγάπη. Και αλλού, μαζί με την αγάπη του Θεού έρχεται και η αγάπη στον πλησίον». Συνδέεται άμεσα η αγάπη με το Θεό. Δεν έχεις το Θεό, δεν έχεις την αγάπη. Και πώς να μην θυμηθούμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος κάνει λόγο για μια αγάπη ψεύτικη, την οποία την ονομάζει ξύγκικη αγάπη. Μια λιπαρή αγάπη θα λέγαμε, μια αγάπη που έρχεται πιο πολύ από τα κατώτερα συναισθήματα του ανθρώπου. Μια αγάπη που είναι να παρεδώσε, που έχει να κάνει με την ειδονή και με την ευχαρίστηση και με τα κανακέματα που καμιά φορά ανταλλάσσουν οι άνθρωποι που λένε ότι αγαπιούνται. Βλέπουμε όμως ο Χριστός να μην προσεγγίζει έτσι. Αν θέλετε, λέει, να βρείτε την αγάπη, να βρείτε τη σχέση σας με το Θεό, να ενωθείτε με το Θεό, και τότε όταν ενωθείτε με το Θεό και τον αγαπάτε το Θεό θα έρθει και η αγάπη στον πλησίον. Και λέει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: Όχι ο καθένας που μου λέει «Κύριε, Κύριε, με αγαπάει», αλλά εκείνος που ποιεί το θέλημά μου. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη να είναι αποτέλεσμα της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Άρα λοιπόν, τι γίνεται σήμερα? Σε μια εποχή που δεν τηρούνται οι ευαγγελικές εντολές, σε μια εποχή που περιφρονείται ο λόγος και ο νόμος του Θεού, σε μια εποχή που κανένας δεν θέλει να ακούσει τη λέξη νόμος, τη λέξη εντολή, κανένας δεν θέλει να ακούσει αυτό το πρέπει, χωράει αγάπη? Υπάρχει αγάπη? Ή ονομάζουμε αγάπη οτιδήποτε έχει να κάνει με την ικανοποίηση των παθών μας? Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την αγάπη ως τη μεγαλύτερη αρετή, πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Γιατί χωρίς το μαρτύριο, λέει, με την αγάπη σώζεσαι. Χωρίς την αγάπη και μαρτύριο να υποστείς, δεν σε ωφελεί σε τίποτε. Πόσο λοιπόν γνωστή είναι η αγάπη και πόσο άγνωστη? Μάλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε ενδελεχώς. Και θα το ψάξουμε με το μυαλό μας? Σε ένα βαθμό ναι. Θα το ψάξουμε συναισθηματικά? Ίσως και λίγο έτσι. Μάλλον θα το ερευνήσουμε πιο πολύ μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος τηρήσει τις εντολές του Θεού, όταν ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις εντολές αρχίσει να ζει από τώρα την αιώνια ζωή, τότε ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι αγάπη, αλλά όχι διανοητικά, ούτε συναισθηματικά. Να ζει την αγάπη και να γίνεται ο ίδιος αγάπη, όλος αγάπη. Μέχρι τότε ισχύει αυτό που λένε και στα μοναστήρια οι μοναχοί. Κάνε αγάπη, λένε. Δεν λένε δείξε αγάπη, γιατί για να δείξει αγάπη πρέπει να έχεις. Κάνε αγάπη, σαν να σου λέει κάνε σαν να είχες αγάπη. Μην τυχόν και αλλοιωθεί σιγά σιγά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ας ξεκινήσουμε, λέει, με την εξωτερική εκδήλωση της αγάπης και σιγά σιγά σιγά σιγά θα παρασυρθεί και η ψυχή μας και θα αγαπήσει. Πόσο όμορφα και παιδαγωγικά θέτουν τα σκαλοπάτια προς την κατάκτηση όλων των αρετών οι πατέρες μας και πόσο εύκολα εμείς καταργούμε τα σκαλοπάτια και με την ευκολία που θέλουμε να έχουμε τα πάντα θέλουμε να φτάσουμε και στις αρετές χωρίς τη διαδικασία που οδηγεί σε αυτές. Η αγάπη αλλάζει τα πάντα, αρκεί να είναι η σωστή αγάπη. Η αγάπη, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, είναι, όπως είπαμε, ο Θεός. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τίποτα άλλο δεν φανερώνει ότι κάποιος ακολουθεί το Χριστό και είναι μαθητής του όσο τον αγαπιέται με τους άλλους. Ο Χριστός ζητάει αγάπη σε μεγάλη ένταση. Ποιος από εμάς τώρα μπορεί να πει ότι έχει αγάπη? Όταν μας ζητάει ο Χριστός να αγαπάμε τους άλλους και μάλιστα με μεγάλη ένταση, και βλέπουμε στη ζωή μας ότι διαρκώς αποτυγχάνουμε σε αυτό το πεδίο. Τα σπίτια μας, ενώ θα έπρεπε να επικρατεί η αγάπη μέσα εκεί, δεν υπάρχει. Διαζύγια, γκρίνιες, χωρισμοί, διαπληκτισμοί, ένα πνεύμα διχασμού επικρατεί στα σπίτια μέσα. Στις κοινωνίες μας, κανένας δεν συνεννοείται με κανέναν. Γιατί η αγάπη δεν υπάρχει. Είμαστε μάλλον σε ημέρες πονηρές, κατά τις οποίες, όπως αναφέρει πάλι το Ευαγγέλιο, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί. Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Γιατί δεν έχουν αγάπη, δεν έχουν το Θεό μέσα τους να τους εμπνέει αυτή την αγάπη και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ζούμε σε έναν απέραντο πύργο της Βαβέλ, γιατί έχουμε χάσει την αγάπη που είναι η γλώσσα με την οποία συνεννοείσαι με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει επιτακτικά να αποκτήσουμε την αγάπη. Πρέπει να φτάσουμε στην αγάπη για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε και την ενότητά μας με όλους τους ανθρώπους. Για να μπορούμε να ζήσουμε, αν θέλετε, μία παραδεισένια κοινωνία από αυτή τη ζωή και αυτή να επεκταθεί και στην επόμενη ζωή, την αιωνιότητα. Μέχρι τότε όμως χρειάζεται να κάνουμε την μεγάλη μας προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά της αγάπης, μην τυχόν και έστω και διανοητικά προβληματιστούμε και αρχίσουμε σιγά σιγά να διορθώνουμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι αγαπούμε και να γίνεται λίγο γνησιότερη η αγάπη μας, λίγο πιο σύμφωνη με το πνεύμα του Θεού, λίγο πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και τότε, αν αποκτήσουμε την αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ο αγριότερος από το θηρίο γίνεται ημερότερος από το πρόβατο.

Αν παντού επικρατούσε η αγάπη, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας. Αν όλοι έδιναν αγάπη και εισέπραταν αγάπη, κανένας δεν θα αδικούσε σε τίποτε. Και οι φόνοι, οι φιλονικίες, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, όλα τα κακά θα εξαφανίζονταν. Ακόμη και το όνομα κακία θα ήταν άγνωστο. Το να προσφέρεις στους άλλους φαίνεται όμως στην εποχή μας βαρύ. Η αγάπη όμως το κάνει ελαφρύ. Το να παίρνεις από τους άλλους είναι ευχάριστο στους ανθρώπους. Η αγάπη όμως το κάνει δυσάρεστο. Το να κακολογείς τους άλλους για κάποιους ανθρώπους είναι απολαυστικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η αγάπη όμως το κάνει πικρό. Για την αγάπη η μεγαλύτερη απόλαυση είναι ο καλός λόγος και το να επαινείς τους πάντες. Βλέπουμε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο τα ζούμε. Ένας κόσμος που θα ήταν παράδεισος, θα ήταν μια ουτοπική κοινωνία. Αν είχαμε την αγάπη, αυτή τη στιγμή μας θυμίζει πιο πολύ κόλαση παρά αυτό το όμορφο το οποίο έρχεται να μας δώσει ο Θεός με το κήρυγμα της αγάπης. Να μην κακολογήσουμε κανέναν, να προσφέρουμε και να το κάνουμε την καρδιά μας και θα μας φαίνεται και ελαφρύ αυτό το πράγμα όταν αγαπάμε, να δίνουμε και να έχουμε ευχαρίστηση και όλα αλλάζουν νόημα. Όλα γίνονται όμορφα. Όλα αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία και μας κάνουν να χαιρόμαστε όσο πιο πολύ δινόμαστε. Μακάριον εστί το διδώνε μάλλον ή το λαμβάνειν. Όταν όμως ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη του. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήνει τις αμαρτίες του που έχουν ρίζα τη φιλαυτία, τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία να τον κυριαρχούν, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ελεύθερος να βαδίσει το δρόμο της αγάπης. Γιατί έχει πολλές εξαρτήσεις. Ο άνθρωπος που είναι φύλαυτος αγαπά τον εαυτό του και όσα έχουν να κάνουν με τον εαυτό του. Έτσι όταν κάποιος έχει κάτι που αυτός δεν το έχει, αυτός λυπάται. Δεν μπορεί να χαρεί. Άρα δεν μπορεί να φωλιάσει μέσα στην καρδιά του η αγάπη. Πολλές φορές ζηλεύει. Πολλές φορές φθονεί σε τέτοιο βαθμό που είναι ικανός να εξαφανίσει τον άλλον για να μην φαίνεται ότι ο άλλος έχει κάτι που δεν έχει αυτός. Ο φιλοχρήματος, εφόσον είναι παραδομένος στο πάθος της φιλοχρηματίας, δεν ανέχεται κάποιος να έχει παραπάνω από αυτά που έχει αυτός. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να αγαπήσει αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω. Και θέλει όχι μόνο να μην έχουν εκείνοι, αλλά να τα έχει ή δυνατόν όλα αυτός. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται τόσο πολύ η καρδιά, σκληραίνει και είναι ικανός να κάνει τα χειρότερα προκειμένου να εξυπηρετήσει το πάθος που είναι τα χρήματα. Ο φιλίδωνος ακριβώς τα ίδια. Θέλει να ζει μόνο ειδονές, μόνο ευχάριστα πράγματα και είναι χαρούμενος μόνο όταν έχει τις ευχαριστήσεις αυτές τις ειδονικές καταστάσεις. Αν δεν τα έχει, φεύγει η ειρήνη από την καρδιά του, του φταίνε όλοι και όλα και δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν και τίποτε. Ο άνθρωπος αυτός μοιάζει να μισεί τον εαυτό του. Είναι σαν έναν που είναι διαβητικός και δεν πρέπει να φάει κάποιο γλυκό, κάποια ζάχαρη, κάποιο πολύ γλυκό έτσι κέρασμα που του δίνουν και εκείνος το τρώει γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί και όσο το τρώει τόσο περισσότερο φθήρεται η υγεία του, διαλύονται τα αγγεία του και παθαίνει 1000 προβλήματα υγείας από αυτή την εκφυλιστική ασθένεια που λέγεται διαβήτης. Κατά τον ίδιο τρόπο ο φιλίδωνος ξέρει ότι η ειδονή τον βλάπτει, ξέρει ότι το να παραδίδεται στις ειδονές τον καταστρέφει ψυχικά και σωματικά και ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να προέλθει από αυτό και αφήνεται, βουλιάζει. Και όχι μόνο βουλιάζει αυτός, αλλά με τον τρόπο του βουλιάζει και όσους είναι γύρω του. Γιατί δεν τους βλέπει ως πρόσωπα, δεν μπορεί να τους αγαπήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσει την δίψα του για ειδονή, για ευχαρίστηση. Έτσι λοιπόν, από αυτά τα λίγα που είπαμε νομίζω ότι φαίνεται ότι όταν παραδιδόμαστε στα πάθη μας
και δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, αλλά τις δικές μας εντολές, τα δικά μας θελήματα, τότε πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε την αγάπη, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που απασχολούν την ύπαρξή μας ολόκληρη. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και εμπράκτως να το αποδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν, για να φτάσει κανείς στην αγάπη, πρέπει να περάσει από τη μετάνοια. Πρέπει να επαναπροσανατολίσει την ύπαρξή του ολόκληρη και να φύγει από το θέλημα το δικό του, το εφάμαρτο, το εμπαθές, και να προσανατολιστεί προς το θέλημα του Θεού, να αρχίσει να τηρεί εντολές, να αρχίσει να σκέφτεται ότι αυτό τον συμφέρει, να προσεύχεται στο Θεό να τον ενισχύει στον δρόμο των εντολών του, και τότε σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και αλλάζει. Αλλάζει πρώτα εξωτερικά και σιγά σιγά αλλάζει και εσωτερικά. Και ο Θεός, βλέποντας ότι κάνει έναν αγώνα φιλότιμο μετανοίας, του δίνει. Του δίνει χάρη να αποκτήσει πράγματα τα οποία δεν έχει, ούτε φανταζόταν ποτέ ότι μπορεί να τα αποκτήσει. Έτσι λοιπόν, όποιος καλλιεργεί τη μετάνοια, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά δεν συγχωρούνται απλώς οι αμαρτίες του, αλλά απαλλάσσεται και από τα πάθη του. Όταν έχει κάνει τη μετάνοια επάγγελμα βίου, τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά σιγά σιγά όλες τις ευαγγελικές αρετές και την αγάπη, η οποία αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξαφανίζει και εκδιώκει από τον άνθρωπο κάθε είδους αμαρτία. Γιατί όταν ο άνθρωπος αγαπάει, δεν μπορεί να κινηθεί προς την αμαρτία. Το να αγαπήσουμε, βέβαια, είπαμε, είναι μια προσπάθεια δική μας, αλλά και αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Σε ποιο βαθμό είναι δική μας η προσπάθεια, σε ποιο βαθμό είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ορίσουμε απόλυτα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε. Να κάνουμε ό,τι θα κάναμε αν είχαμε αγάπη. Να μιμηθούμε αυτούς που είχαν αγάπη, που είναι οι Άγιοι του Θεού. Να μιμηθούμε τον ίδιο μας τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο τον φτύναν, τον χτυπούσαν ελεηνοί υπηρέτες. Όχι μόνο δεν θεωρούσε ότι ντροπιάζεται, αλλά θεωρούσε αυτά ως καύχημα και τα αποκαλούσε δόξα. Και όταν εισήγαγε το ληστή και δολοφόνο μαζί του στον παράδεισο πριν από κάθε άλλον, και όταν συνομιλούσε με την πόρνη, δεν θεωρούσε ντροπιαστικό το πράγμα, διότι αγάπη δεν κάνει και δεν νιώθει καμία ασχήμια. Έτσι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέποντας λοιπόν τον Κύριό μας έτσι να συμπεριφέρεται, εμείς δεν μπορούμε να τον φτάσουμε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι από μόνοι μας. Ζητάμε τη χάρη του όμως και ζητάμε την ενίσχυσή του ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να φερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, και αρχίζουμε να τον μιμούμαστε, και βλέποντας εκείνος αυτή την προσπάθεια έρχεται την ευλογή και αρχίζουμε να έχουμε τέτοιους καρπούς. Θυμάμαι κάποτε ένα παιδί στην εξομολόγηση που ήρθε και ήταν αρκετά ντροπιασμένος από έναν φίλο του και απογοητευμένος. Τον είχε προσβάλει ο φίλος και τον είχε προσβάλει άσχημα. Οπότε αφού ήρθε και κατέθεσε αυτή την απογοήτευσή του και την ντροπή που ένιωσε όταν τον προσέβαλε ο φίλος του, και μάλιστα αδίκως, τον συμβολέψαμε να αρχίσει να λέει 2-3 φορές την ημέρα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το δούλο σου τάδε και εμένα τον αμαρτωλό», και να κάνει και καμιά μετάνοια για το φίλο του. Του φαινόταν αδιανόητο, γιατί αυτός δεν έφταιγε σε κάτι, ο φίλος έφταιγε. Αλλά από υπακοή άρχισε να το κάνει. Και σε λίγο καιρό κατέθεται ο ίδιος ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο, για τον οποίο έκανε προσευχή, και είχε αλλάξει τελείως η εσωτερική του τοποθέτηση απέναντι σε αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μόνος του ο φίλος του, που τον είχε προσβάλει, σε κάποια στιγμή ήρθε και με τον καλύτερο τρόπο αποκατέστησε πανηγυρικά αυτή την προσβολή που έκανε, με το να του δείξει πάρα πολύ έμπρακτα την αγάπη του και την εκτίμησή του, και έτσι η χαρά ήρθε και τον πλημμύρισε και πήρε μια εμπειρία το ότι τελικά
όντως μέσα από την προσευχή και την μικρή προσπάθεια έρχεται άφθονη η χάρη του Θεού και πετυχαίνουμε πολλές φορές και αυτά που μας φαίνονται απίθανα, αυτά που μας φαίνονται ακατόρθωτα. Αρκεί όμως να επιμένουμε, να αγαπούμε και να προσπαθούμε να ζητάμε τη χάρη του Θεού, να αγαπούμε με τον δικό του τρόπο, όχι με τον δικό μας τρόπο, τον τρόπο εκείνο που θέλει να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν και να μην μιλάμε με αυτούς που δεν μας μιλάνε και που ενδεχομένως μας προσβάλλουν ή μας συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που εμείς δεν θα θέλαμε.

Αναφέρει, αδελφή μου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεν ένας αγαπάει επειδή τον αγαπάνε. Ο άλλος αγαπάει επειδή τον τίμησαν. Ο άλλος πάλι επειδή ο τάδε του φάνηκε χρήσιμο σε κάποια βιωτική υπόθεση. Δύσκολο είναι να βρεις κάποιον να αγαπάει τον άλλον ειλικρινά, όπως πρέπει, μόνο και μόνο για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους φιλικά για λόγους υλικού συμφέροντος. Μια αγάπη όμως με τέτοια ελαττήρια είναι χλιαρή και πρόσκαιρη. Με το παραμικρό πρόβλημα, υβριστικό λόγο, χρηματική ζημία, ζήλια, φιλοδοξία ή κάτι άλλο παρόμοιο, η αγάπη αυτή που δεν έχει θεμέλιο πνευματικό διαλύεται. Τέτοια είναι η φύση της αληθινής αγάπης. Δεν μαραίνεται με το χρόνο. Δεν μου τζουρώνεται με τις ποικίλες δυσκολίες. Παραμένει ζωντανή για πάντα. Μόνο η γνήσια αγάπη, η πνευματική, φέρνει καθαρή και ανώθευτη χαρά. Τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας έκανε μία πατητή, όπως τα λέγαμε, με ορολογία θάλασσας και παραλίας και μας έβαλε σε βαθιά νερά. Πώς φαίνεται ότι αγαπάμε οι άνθρωποι? Από συμφέρον. Μας κάνει το χατήρι κάποιος, μας λέει μια καλή κουβέντα, είναι χρήσιμο σε κάποια υπόθεσή μας, μας δίνει ωραία δώρα και εμείς χαιρόμαστε και λέμε ότι τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Αυτή η αγάπη όμως δεν μπορεί να σταθεί. Εύκολα χάνεται, διαλύεται με το παραμικρό. Μόλις θα έρθει οποιοδήποτε πειρασμός, αυτή η αγάπη σβήνει. Η αληθινή όμως αγάπη δεν χάνεται με τίποτε. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Παραμένει ζωντανή για πάντοτε και μας γεμίζει από χαρά ακόμη κι όταν απορριπτόμαστε από αυτόν που εμείς αγαπάμε. Για δείτε τα ζευγάρια όταν αγαπούνται πραγματικά. Ακόμη κι αν τους απορρίπτει ο άλλος, το άλλο μέλος της συζυγίας, αυτοί συνεχίζουν να αγαπούνε. Ο ένας που έχει την αγάπη αγαπά, είτε παίρνει αγάπη είτε δεν παίρνει αγάπη. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η αγάπη. Δείτε μια μάνα που αγαπά με ανιδιοτέλεια το παιδί της και χωρίς πολλές φορές να το θεωρεί ιδιοκτησία της, όπως κακώς κάνουν κάποιες. Αυτή η μάνα συνήθως τι κάνει? Ακόμη και όταν το παιδί την κακομεταχειριστεί, ακόμη και τότε καταθέτει την αγάπη της. Δεν φτάνει να το μισήσει. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας δείξει πώς είναι η αγάπη του Χριστού. Βέβαια, δυστυχώς, ούτε όλα τα ζευγάρια, ούτε όλες οι μανάδες αγαπούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν κάποιος το πετύχει, είναι μεγαλειώδες. Έχουμε εντολή από το Θεό να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εμείς μισούμε αυτούς που μας αγαπούν πολλές φορές, όχι απλώς αυτούς που μας βλάπτουν. Ποια τιμωρία μας αξίζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς θα φτάσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα πράγματα? Ωραία ακούγονται, αλλά δύσκολα, θα πει κάποιος. Δεν γίνεται, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε κι εμείς λίγο εγωισμό, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Και αν ο άλλος γυρίσει και σου πει κάτι άσχημο, πώς θα το σηκώσεις? Αν ο άλλος σε περιφρονεί και σε επιβουλεύεται και κοιτάζει να σου σκάψει το λάκκο, θα τον αγαπάς? Εγώ θα σας πω κάτι. Ας μην τον αγαπήσουμε. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να τον κακολογήσουμε κι εμείς.

ίδια μας η συνείδηση δεν θα μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην ανασφάλεια, που κοιτάζει να ανταποδίδει το κακό σε εκείνους που του κάνουν κακό, που κοιτάζει να περιφρονήσει αυτούς που τον περιφρονούν, που κοιτάζει να κακολογήσει αυτούς που τον κακολογούν, είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μία διαρκή ταραχή. Είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να θυμάται πάρα πολλά πράγματα, να τα συνδυάζει, να προφυλάσσεται, να ανταποδίδει, να βάζει στη θέση του τον άλλον, και όλο αυτό τον κουράζει και τον κάνει να ζει μία κόλαση από αυτή τη ζωή. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην αγαπήσουμε? Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, όπως αυτή για την αγάπη ακόμη και στους εχθρούς μας, δεν είναι εντολές αστυνομικού ή νομοθετικού χαρακτήρα. Μας αναγγέλει ο Θεός τι μας συμφέρει. Ο άλλος με μισεί. Ωραία. Κι εγώ απλά τον αγαπώ. Με κακολογεί. Να είναι καλά. Δεν πειράζει. Θα έχει και κανένα δίκιο μέσα σε αυτά τα άσχημα που λέει για μένα. Με επιβουλεύεται. Ας το να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αφήσει ο Θεός, δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τι ησυχία αποπνέει αυτή η στάση ζωής? Τι ησυχία αποκτά ο άνθρωπος και τι αγαθή πληροφορία η συνείδησή του όταν αρχίσει να κάνει κάθε βράδυ ένα κομποσκινάκι για αυτούς που τον επιβουλεύονται, για αυτούς που τον μισούν, για αυτούς που τον εχθρεύονται. Ο άνθρωπος ειρηνεύει και αρχίζει να αλλοιώνεται ολοένα και περισσότερο και να γίνεται άνθρωπος του Θεού. Αρχίζει να θεοποιείται κατά χάριν. Αρχίζει να αισθάνεται τι σημαίνει να είναι Υιός και Αυτός πραγματικός του Θεού μας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν μοιάζουμε στο Θεό μας, έτσι γινόμαστε πραγματικά παιδιά Του. Και όταν το αισθανθούμε ότι είμαστε παιδιά Του, αισθανόμαστε και μεγάλη ασφάλεια. Γιατί ο Θεός Πατέρας μας θα μας προστατεύσει και θα μας αγκαλιάσει, και αν αφήσει ακόμη να ταλαιπωρηθούμε λίγο, θα είναι για την παιδαγωγία μας και για να προαχθούμε ακόμη περισσότερο στην πνευματική ζωή, να καλλιεργηθούμε. Άρα η αγάπη συμφέρει. Η αγάπη ακόμη και στους εχθρούς είναι εκείνη που μπορεί να μας εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν μισώ αυτούς που με εχθρεύονται, όταν μισώ καμιά φορά ακόμη και αυτούς που με αγαπούν, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που μου το δείχνουν, και γίνομαι εγώ έμπλεος κακίας, τότε πραγματικά το μόνο που παθαίνω είναι να ελκύω όλες τις δαιμονικές ενέργειες και επίρειες επάνω μου, να δείχνω φιλία προς τους δαίμονες που ζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν όμως εγώ αγαπώ και αγαπώ ακόμη και αυτούς που με μισούν, επειδή κάνω αυτά που έχει κάνει ο Χριστός μας, ελκύω πλούσια τη χάρη του Χριστού στο πρόσωπό μου. Και έτσι αισθάνομαι ότι βαδίζω με ασφάλεια και με συνέπεια το δρόμο που Εκείνος θέλει και δεν φοβάμαι τίποτε. Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη από το μαρτύριο. Γιατί για να αρχίσει ο άνθρωπος να αγαπά έτσι, στην αρχή έχει περάσει και το μαρτύριο. Το μαρτύριο αυτό της συνειδήσεως, το μαρτύριο του να κόψει το θέλημά του που τον τραβάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την παρόρμηση της ανταπόδοσης, της εκδίκησης, της έλλειψης συγχωρητικότητος και της μνησικακίας, και παλεύει με τον εαυτό του, είναι σαν να σχίζεται εσωτερικά ο άνθρωπος. Όταν όμως με συνέπεια, με υπομονή και επιμονή εργαστεί την εντολή της αγάπης, τότε πραγματικά έχει πάρει όλη τη δόξα των μαρτύρων επάνω του αυτός ο άνθρωπος. Και γίνεται άνθρωπος που αγκαλιάζει τους πάντες. Γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος, άνθρωπος οικουμενικός. Γιατί μοιάζει στο Χριστό μας που ήρθε και θυσιάστηκε από αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Στο Χριστό μας που είναι το φως προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός μεταβάλλεται και αυτός σε μια φωτεινή ύπαρξη. Γίνεται γεμάτος από το φως του Χριστού και αντανακλά αυτό το φως και γίνεται και για τους άλλους αφορμή δοξολογίας του Τριαδικού μας Θεού.

αγάπη αληθινή, λέει ο Όσιος Θαλάσσιος, έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα όλα τα λυπηρά και οδυνηρά του βίου τούτου που του προξενούν οι εχθροί του. Οποιοδήποτε κατόρθωμα και αν έχει κανείς, όλα είναι μάταια αν δεν υπάρχει αγάπη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αλλού αναφέρει, μόνο εκείνος αγαπά αληθινά, ο οποίος επιθυμεί και επιδιώκει αυτά που συμφέρουν σε αυτόν που αγαπά. Γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε και χιλιάδες φορές να λέει ότι αγαπά, είναι περισσότερο εχθρός από όλους τους εχθρούς. Και θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά λόγια για το πώς η αγάπη είναι κάτι πολύ πιο πάνω από όλα τα, από όλες τις συνολογικές κατηγορίες που μπορούμε να έχουμε μέσα μας για το πώς ορίζεται η αγάπη. Η αγάπη είναι άμεσα συνυφασμένη με τη θυσία. Αυτός που αγαπά θυσιάζεται και θυσιάζει πολλά από τα θελήματά του, πολλές από τις σκέψεις του, πολλές από τις πεποιθήσεις για τις οποίες έχει μια σιγουριά. Γιατί αυτός που αγαπά πάει και μπαίνει μέσα στην ύπαρξη του άλλου. Προσπαθεί να σκεφτεί όπως εκείνος σκέφτεται, να νιώσει ό,τι εκείνος νιώθει, να ζήσει όπως εκείνος ζει. Δεν αισθάνεται έξω από τη θέση του άλλου. Πατάει στα βήματά του επάνω και γίνεται ένα με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά για να φτάσει κανείς να το ζήσει αυτό, πρέπει, όπως είπαμε πρώτα, μέσα από την τήρηση των εντολών και τη μυστηριακή ζωή, να ζήσει τη ζωή του Χριστού, να ενωθεί με τον Χριστό. Όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε πραγματικά αγαπούμε τέλεια και με έναν τρόπο υπερβατικό, θα λέγαμε, όλους τους ανθρώπους, αυτούς που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε. Και τότε μπορούμε να είμαστε ένα με αυτούς και να αισθανόμαστε ότι ακόμη και όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», σε αυτό το «με» περιλαμβάνεται ολόκληρος ο κόσμος. Βλέπουμε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, να προτρέπει τους ανθρώπους να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να μην αναφέρονται σε άλλα πρόσωπα στην προσευχή τους. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το «με» υπάρχει όλος ο κόσμος. Πόσο όμορφα εκφράζει μια μεγάλη θεολογική αλήθεια ο Άγιος Πορφύριος, ότι όλοι μας είμαστε ένας εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε ένα σώμα και όλοι εμείς οι άλλοι άνθρωποι είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Και τότε πονάς επειδή κάποιος πονάει, χαίρεσαι επειδή κάποιος χαίρεται και εύχεσαι για όλους και όλοι δέχονται την ευεργεσία αυτής της προσευχής που κάνεις, έχοντας αίσθηση ότι προσεύχεσαι εξ ονόματος όλων και ζητείς έλεος και συγχώρηση όχι μόνο για τις δικές σου αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες όλων για τις οποίες θεωρείς και υπεύθυνο τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά, που ενώνεται με τον Χριστό και αγαπά με τον τρόπο του Χριστού, είναι ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα πάντα. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαφορήσει για τίποτε. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκαλέσει τον Θεό Πατέρα εάν αδιαφορεί για κάποιον από τους αδελφούς του. Και εμείς με πόση ευκολία λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής» και την ίδια στιγμή αδιαφορούμε πραγματικά για πολλούς από τους αδελφούς μας, όχι κάποιον από τους αδελφούς μας. Πόσο ψεύτικο είναι αυτό που λέμε και πόσο πρέπει να προσπαθήσουμε να το λέμε όλο ένα και με περισσότερη συνέστηση του τι λέμε. Και πόσο πρέπει να αγωνιστούμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό το Πάτερ ημών που βγαίνει από το στόμα μας να βγει και από την ψυχή μας και να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα έχοντας συνέστηση ότι όλοι είναι αδέρφια μας για τους οποίους συμπονούμε και συμπάσχουμε και συγχαιρόμαστε και συλλυπούμεθα μαζί τους, γιατί μαζί με αυτούς είμαστε ένα σώμα και είτε πάσχει εν μέλος πάσχει όλο το σώμα, όπως λέει η Γραφή.
πόσο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αγαπά. Πόσο θεοειδής είναι ο άνθρωπος που αποκτά την αγάπη. Θα λέγαμε ότι μόλις αρχίσει και επιρπολιθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού και αρχίσει πραγματικά τότε να αγαπά τον εαυτό του, τους άλλους, τον κόσμο ολόκληρο, ακόμη και τα άψυχα κτίσματα αυτού του κόσμου, τότε ο άνθρωπος γίνεται αυτό για το οποίο πλάστηκε. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στην καταξίωσή του. Τότε ο άνθρωπος τολμά να πει ότι όντως ζει. Μέχρι τότε ο άνθρωπος φυτοζωεί. Μέχρι τότε ο άνθρωπος κάνει απόπειρες να ζήσει. Αν όμως αγαπήσει ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει, πραγματικά υπάρχει. Αγαπώ, άρα υπάρχω, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι συνοπτικά. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγαπά πραγματικά, όταν κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το είδος της αγάπης και έχει ξεφύγει από αυτές τις γήινες, τις φθαρτές, τις μάταιες προσεγγίσεις της αγάπης, τις συναισθηματικές και επίπλαστες πολλές φορές, αυτός ο άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερο κήρυγμα προς κάθε άλλο άνθρωπο του πόσο πραγματικά αξίζει κανείς να είναι με τον Χριστό. Σήμερα θέλουμε όλοι μας να κάνουμε ιεραποστολή, να καλέσουμε όλους να γνωρίσουν τον Χριστό. Αλλά η στάση μας, η ζωή μας, ο τρόπος που μιλάμε, που στεκόμαστε, που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε, δείχνει ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συναντήσει τον Χριστό. Δεν έχουμε ζήσει την αγάπη του Χριστού και δεν αγαπούμε τα αδέρφια μας όπως ο Χριστός θέλει. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να τους κάνουμε όλους πιστούς στο Χριστό, θεωρώντας ίσως ότι αν αποκτήσουμε κι άλλους προσιλήτους, κι άλλους κατηχούμενους, κι άλλους βαπτιζομένους στην Ορθοδοξία μας, τότε ίσως θα έχουμε κι εμείς κάποιο μπόνους πνευματικό και θα πει ο Θεός ότι εντάξει, αφού έφερες πολλά μέλη στο σωματείο μας, τότε αξίζεις, είσαι καλός υπηρέτης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός δεν μας είπε με το ζόρι να φέρουμε κανέναν. Και ο Χριστός μας είπε να συνδέσουμε τους ανθρώπους με το πρόσωπό Του και να τους αγαπήσουμε με όλη μας την ύπαρξη όπως Εκείνος αγαπά τον κάθε άνθρωπο. Ο Χριστός είπε να δείξουμε στους άλλους την αλήθεια που ζούμε. Όχι μια αλήθεια ψεύτικη, μια αλήθεια ιδεολογική, αλλά να ζήσουμε εμείς κατά Θεόν και να πορευτούμε και να μαθητεύσουμε εις πάντα τα έθνη και να βαπτίσουμε τους πάντες και να τους διδάξουμε να τηρήσουν τις εντολές Του. Γιατί μέσα από την αλήθεια Του και μέσα από την τήρηση των εντολών Του για να φτάσουν και αυτοί στην αγάπη. Εμείς σερβίρουμε στους άλλους την αλήθεια μας και την αγάπη μας, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε καλοί εκπρόσωποι της αλήθειας και της αγάπης που λέμε ότι έχουμε. Αυτή η αλήθεια και αυτή η αγάπη έχει πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους άλλους για τον Χριστό, πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του Χριστού. Πρέπει να αγαπάμε και να αληθεύουμε. Και να αληθεύουμε αγαπητικά. Ο άνθρωπος που φτάνει στην αγάπη πετυχαίνει και τα δύο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να σου πει τη μεγαλύτερη αλήθεια, ακόμη και την πιο πικρή για σένα, και να την πει με τέτοια αγάπη και τέτοια ανιδιοτέλεια που σίγουρα και θα σε προβληματίσει αλλά και θα σε κερδίσει. Για θυμηθείτε έναν σύγχρονο Άγιο της εποχής μας, απλοϊκό, ολιγογράμματο, τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά, ο οποίος δεν είχε την ικανότητα να λέει κηρύγματα, δεν είχε την ικανότητα να ξέρει θεολογικά γράμματα πολλά, αλλά τι έκανε, πήγαινε και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε επί ώρες και προσκόμιζε χιλιάδες ονόματα. Και έκανε προσευχή για τον κάθε άνθρωπο που συναντούσε, για κάθε έναν που θυμόταν και για όλους όσους του λέγανε οι άλλοι να προσευχηθεί. Αυτός ο άνθρωπος λέει εκεί στη γειτονιά που πέρναγε για να πάει στο ναό του, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, συναντούσε κάθε μέρα ένα τσαγκάρι
ο οποίος ήταν κομμουνιστής, μάλιστα φανατικός της εποχής εκείνης, και δεν χώνευε καθόλου τους παπάδες. Κάθε φορά λοιπόν που πέρναγε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, επειδή ήταν άνθρωπος που αγαπούσε, γιατί είχε γίνει θεοειδής ολόκληρος, είχε αλλοιωθεί από τη χάρη του Θεού, του έλεγε μια καλημέρα τόσο όμορφη, τόσο πλατιά, τόσο χαμογελαστή, που ο άλλος στην αρχή θύμωνε και γύρναγε το πρόσωπό του αλλού. Πέρναγε και το απόγευμα και του έλεγε και καλησπέρα με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ δεν τον αποστράφηκε. Ποτέ δεν γύρισε αλλού το πρόσωπό του και ποτέ δεν γύρισε να τον κατηγορήσει αυτόν τον άθεο, τον κομμουνιστή, τον ενάντιο στην πίστη. Αλλά πάντοτε του φερόταν με πάρα πολύ αγάπη. Σιγά σιγά, περνώντας ο καιρός, περνώντας τα χρόνια, γιατί βλέπετε η αγάπη θέλει και υπομονή, έφτασε αυτός ο τόσο δογματικά αντίθετος με τους παπάδες και με τον Θεό να λέει: όταν θα έρθει η εποχή που θα κυριαρχήσει η επανάσταση του προλεταριάτου και τότε θα σφάξουμε όλους τους παπάδες του κόσμου, γι' αυτό τον παπά θα μπω μπροστά εγώ να τον υπερασπίσω, γιατί αυτός είναι πραγματικός παπάς. Τι μεγαλύτερη ομολογία θέλει κάποιος και τι μεγαλύτερη ιεραποστολή από αυτή που έκανε αυτή η όμορφη ανιδιοτελής καλημέρα και καλησπέρα και καληνύχτα του παπα Νικόλα του Πλανά. Ας προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε κι εμείς τα κότσια, να θέλουμε να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Την αγάπη που ουζητείται εαυτής, την αγάπη που δεν παροξύνεται, που δεν χαίρει επί τη αδικία, αλλά συγχαίρει τη αληθεία. Την αγάπη που ουδέποτε εκπίπτει, που πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Και τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πετύχει το στόχο μας, να γίνουμε ένα με τον Χριστό και ένα με τους ανθρώπους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάση και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούν ημπεσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και θνητίου.

0: Διαλέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω μια ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν ψάλτη μουσικολόγο, βαθύ γνώστη της ψαλτικής τέχνης, που εντρυφεί διαρκώς στη βυζαντινή μουσική. Είναι παραδοσιακός, ιδίμολπος, αρχοντικός, γι' αυτό άλλωστε και του απονεμήθη το οφίκιο του άρχοντος υμνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Βουγιουκλής. Κύριε Βουγιουκλή, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό τον ωραίο σταθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ωραία εκπομπή που κάνετε. Και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε να με ρωτήσετε γύρω από τα θέματα της ψαλτικής τέχνης και γενικότερα.
5: Ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε τα πρώτα σας ερεθίσματα. Πώς ξεκινήσατε με την βυζαντινή μουσική?
6: Η πρώτη μου επαφή με τη βυζαντινή μουσική ήταν σε ηλικία 17 ετών. Πιο μπροστά είχα ακούσματα, πήγαινα στην εκκλησία, από φυλακόλουθους γονείς προέρχομαι, αλλά μέχρι την ηλικία του 17 ετών δεν είχα σχέση με την μουσική. Σε ηλικία 17 ετών άρχισα συστηματικά να πηγαίνω σε κάποιον ψάλτη εκεί στην Ξάνθη, όπου φυσικά γεννήθηκα και μεγάλωσα, ο οποίος ήξερε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη βυζαντινή μουσική και παρακολούθησα αυτόν τον άνθρωπο και θεωρητικός και πρακτικός επί 3 χρόνια. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μου γύρω στο 1975. Μπορώ να πω, τα πρώτα μαθήματα τα πήρα από αυτόν τον άνθρωπο, μακαριστός βεβαίως σήμερα, λεγότανε Παντελής Σαμακοβίδης. Ήταν ένας άνθρωπος γνώστης της ψαλτικής και πρωτοψάλτης σε κάποιο κεντρικό ναό της Ξάνθης, όπου σε αυτόν τον άνθρωπο εντρίφησα και πήρα τα πρώτα μου μαθήματα και θεωρητικός και πρακτικός βεβαίως, τον παρακολουθούσα στο ναό. Να πω εδώ κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήτανε τενεκετζής στο επάγγελμα. Δηλαδή σόμπατζης που λέμε. Παλιά επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχουν, πλέον σήμερα, ναι. Και παρόλη την κούρασή του τα μαθήματα τα έκανε στο μαγαζί, στο τενεκετζίδικο. Λοιπόν, παρόλη την κούρασή του, διότι ήταν βαριά δουλειά, όταν ερχόταν κάποιο παιδί, είτε εγώ είχε και 2-3 ακόμα παιδάκια, έκλεινε το μαγαζί, κλείδωνε σαν να μην δούλευε το μαγαζί και μας έπαιρνε μέσα σε ένα ιδιαίτερο, ένα πάγκο που είχε όπου έκοβε μέταλλα κτλ. Μας έβαζε μπροστά το αναστασιματάριο και μας έκανε μάθημα μέχρι που τελείωνε το μάθημα και τότε ξανά άνοιγε το μαγαζί. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αφιλοκερδός προσέφερε ό,τι μπορούσε σε νέα παιδιά της εποχής εκείνης, γύρω στο 1975.
5: Περιγράψτε μου, εσείς έχετε ψάλει σε πολύ μεγάλους ναούς εδώ στην Αθήνα, τη γνωρίζετε καλά την Αθήνα, καταλήξατε μετά στην Τίνο. Θέλω να μας πείτε έτσι την πορεία αυτή. Σήμερα είστε πρωτοψάλτης στην Καστοριά.
6: Καστοριά. Ναι. Καστοριά.
5: Από ποια εκκλησία ξεκινήσατε εδώ στην Αθήνα?
6: Να σας πω τη διαδρομή μου σε ό,τι αφορά τους ναούς που έχω ψάλει. Ξεκίνησα το 1978, σε ηλικία 20 ετών. Ο πρώτος μου ναός, αφού βέβαια παρακολούθησε το δάσκαλό μου, ο πρώτος μου ναός ήταν ο Άγιος Δημήτριος Κυμερίων Ξάνθης. Τα Κυμέρια είναι ένα χωριό 5 χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Μπορούμε να το πούμε και προάστιο. Σε ηλικία 20 ετών λοιπόν, ξεκίνησα σαν πρωτοψάλτης σε αυτό το ναό. Ο επόμενος ναός που έψαλα ήταν όταν υπηρετούσα τη θητεία μου τη στρατιωτική στον καθεδρικό ναό της Κομωτινής, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εν συνεχεία, μετά το στρατιωτικό, κατεβαίνω στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν, όντας στην Αθήνα και δούλευα εκεί, μέσω του αγαπητού αημνήστου φυσικά σήμερα, δασκάλου Γεωργίου Τσατσαρώνη, μου βρήκε μία εκκλησία στην Άμφισσα. Η Άμφισσα, ξέρετε, είναι 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Νεαρός εγώ τότε, επειδή είχα γνωριστεί με τον δάσκαλο, μου λέει, θέλεις να πας στην Άμφισσα? Ψάχνουνε πρωτοψάλτη. Την εποχή εκείνη, το 1983. Λέω, δάσκαλε, φυσικά και θέλω και τα λοιπά. Ήμασταν και νέοι τότε, δεν καταλαβαίνουμε ούτε από κούραση ούτε από τίποτα. Πήγα λοιπόν στην Άμφισσα, ήταν περίοδος τριωδίου. Θυμάμαι, οι άνθρωποι έψαλα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Συμφωνήσαμε και τα λοιπά σε όλα και πήγαινα επί δύο χρόνια σε αυτό το ναό, δηλαδή 83 και 84, μετακινούμενος από την Αθήνα στην Άμφισσα και τα Νάπαλη, και έψαλα σε αυτό το ναό στον Άγιο Νικόλαο Αμφίσσης επί δύο χρόνια. Βεβαίως δεν μπορούσε να γίνει αυτό για πάρα πολύ καιρό. Ο επόμενος ναός μου ήταν, και μάλιστα εκεί ήταν και η μόνη περίοδος που ήμουν κοντά στο σπίτι μου. Ήταν η Ταξιάρχης Περιστερίου, περιοχή Μάσχα.
4: Μάσχα.
6: Ο καινούριος ο Ταξιάρχης, επειδή είστε κάπου.
4: Περιστεριώτης, γιατί ο μπαμπάς όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, στο Περιστέρι πήγε τη μερίδα.
6: Μάλιστα.
4: Ναι.
6: Εκεί λοιπόν έψαλα σαν πρωτοψάλτης στους Ταξιάρχης Περιστερίου τον καινούριο, επί 10 χρόνια συνεχώς. Ένας υπέρλαμπρος ναός και τα λοιπά, και μπορώ να πω ότι σε αυτό το ναό άρχισα να διαμορφώνουμε σε ψάλτες. Δηλαδή, να πω ότι άνοιξα, δηλαδή άρχισα να δίνω αυτό που ήθελα να δώσω. Πάρα πολλές, πολύ καλές εντυπώσεις από αυτό το ναό, και βεβαίως αυτή η δεκαετία για μένα ήταν από τις πιο γόνιμες περιόδους, ας πούμε, της ιεροψαλτικής μου καριέρας. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Παναγία της Στήλου.
4: Πώς έγινε η πρόταση και πήγα στην Παναγία?
6: Πώς έγινε, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Είχα διαβάσει κάπου ότι ψάχνει η Παναγία της Στήνου πρωτοψάλτη σε κάποιο περιοδικό κτλ. Έφτιαξα ένα φάκελο με κάποια δικά μου ακούσματα, βιογραφικό κτλ. Και τον έστειλα στο Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας της Στήνου. Αφού πλέον είχαν περάσει κάποιοι μήνες και το ήδη, είχα ήδη ξεχάσει, κάποια στιγμή με πήρε κάποιος επίτροπος από εκεί. Και αυτό συμβαίνει το Φεβρουάριο του 1995, και μου είπε αν μπορώ να πάω να με ακούσουν και τα λοιπά. Πήγα λοιπόν, μάλιστα πήρα και ορισμένους συναδέλφους εκεί και ψάλαμε και κάποιους χοροδιάκια και συμφωνήσαμε σε όλα, και από τον Μάρτιο του 1995 έψαλα σαν πρωτοψάλτης στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Στήνου για περίπου 6,5 με 7 χρόνια.
4: Μάλιστα.
6: Βεβαίως εκεί απογειώνεις.
4: Ναι.
6: Οι εμπειρίες είναι, είναι ένας ναός παγκόσμιας εμβέλειας.
4: Έτσι.
6: Το Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας, η Παναγία της Στήνου. Εκεί πραγματικά ήταν ένα σχολείο για μένα και τα λοιπά, και βεβαίως λίαν τιμητική θέση για οποιοδήποτε ψάλτη, πρωτοψάλτη. Ήταν πάρα πολύ γόνιμη και αυτή η θητεία μου στην Παναγία της Στήνου για περίπου 7 χρόνια. Ο τελευταίος λοιπόν σταθμός μετά την Παναγία της Στήνου, γιατί ήταν και κάπως δύσκολες οι καταστάσεις να μετακινούμε από Αθήνα και αργότερα από τη Φλόρινα που διορίστηκα καθηγητής, Να σας πω μόνο ότι το έχω πει και αλλού, ότι από τα 7 χρόνια που ήμουν στην Παναγία της Τίνου σαν πρωτοψάλτης, τα 5 χρόνια τα έκανα από την Αθήνα. Μάλιστα. Έμενα στην Αθήνα, πήγαινα στην Τίνο, βεβαίως και αυτό ήταν μια ταλαιπωρία, αλλά δεν ήταν, μπορούσε να γίνει. Ναι. Το 99 διορίζουμε καθηγητής στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και με στέλνουν στη Φλόρινα, όντας πρωτοψάλτης στην Παναγία της Τίνου. Ναι. Και για να μην αφήσω τη θέση του πρωτοψάλτη στην Παναγία της Τίνου, έκανα το εξής εκπληκτικό, το έχω πει και αλλού, είναι ίσως απίστευτο. Επί 2 χρόνια, από τον Νοέμβριο του 99 που διορίστηκα και παρουσιάστηκα στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο στη Φλόρινα, μέχρι και τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή Νοέμβριος 99, Αύγουστος 2001, περίπου 2 χρόνια παρακάτι μήνες, πηγαίνω ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο από τη Φλόρινα στην Τίνο και από την Τίνο στη Φλόρινα.
4: Τι λέτε.
6: Αν θέλετε το πιστεύετε αυτό.
4: Ακούνε.
6: Σχεδόν 2 χρόνια. Μια τρομερή απόσταση, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήμασταν νέοι, βοηθούσε η Παναγία, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Μπόρεσα και άντεξα 2 χρόνια να πηγαίνω έρχομαι από τη Φλόρινα στην Τίνο και από την Τίνο εν συνεχεία πάλι στη Φλόρινα.
4: Και τώρα είστε στην Καστοριά.
6: Ο τελευταίος λοιπόν σταθμός αποχώρησε από την Παναγία της Τίνο τον Αύγουστο του 2001. Από τον, ευτύχησα να βρω βεβαίως πάλι αμέσως ναό, από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι και σήμερα, ο τελευταίος μου ναός, ψάλος τους Αγίους Πάντες Καστοριάς. Ναι. Γύρω στα 18 χρόνια.
4: Μένετε στη Φλόρινα.
6: Βεβαίως μένω στη Φλόρινα, διδάσκω εκεί στη Φλόρινα, στο Εκκλησιαστικό Λύκειο εκεί. Ναι. Αλλά για 18 χρόνια πηγαίνω και ψάλω στην Καστοριά στους Αγίους Πάντες, στον Ναό των Αγίων Πάντων. Γύρω στα 18 χρόνια είναι και η μεγαλύτερη ίσως θητεία μου, ναι. Σίγουρα η μεγαλύτερη, σε ναό ας πούμε μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η διαδρομή της πρωτοψαλτίας μου.
4: Μάλιστα. Άρχοντα, εσείς είστε ένας άνθρωπος αποδεκτός από όλους. Εγώ σας παρακολουθώ πολλά χρόνια στο διαδίκτυο.
6: Α, είστε καλά.
4: Λοιπόν, και έχω διαπιστώσει ότι καταρχήν σας διέπει μια ταπεινοφροσύνη, είστε ταπεινός. Όταν σχολιάζετε μόνο όταν πρέπει, έχετε θρησκευτικό λόγο και πολιτικό λόγο. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος και από συναδέλφους που έχω συζητήσει σας αποδέχονται όλοι, είτε και στο ύφος, λοιπόν, και στη γνώση της μουσικής. Δεν έχω ακούσει κάποιον στα 10 χρόνια περίπου που σας παρακολουθώ κάποιος να μιλήσει αντίθετα, να μιλήσει άσχημα για εσάς. Έχετε καταφέρει δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει αυτό το πράγμα? Καταρχήν είστε συγγραφέας, έχετε γράψει βιβλία. Έχω δει κάποια μαθήματά σας τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, σοβαρά μαθήματα. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή φτάσατε και στο Οφίκιο. Πείτε μας λίγο, πώς φτάσατε εκεί?
6: Ωραία, να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Κοιτάξτε κύριε Λιλιόπουλε, σε ό,τι αφορά την μετριοπάθεια που είπατε, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι άνθρωποι της ψαλτικής κτλ. Πρέπει να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε στις συνδιαλλαγές μας και μέσω διαδικτύου κτλ. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Πρέπει να μας διέπει μια νυφάλια εικόνα προς τα έξω. Δηλαδή, προσπαθώ, δεν καταβάλω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, προσπαθώ όσο μπορώ να, και ειδικά στο διαδίκτυο που όλοι μας εμπλεκόμαστε, βάζουμε μέρη της δουλειάς μας μέσα κτλ, να είμαστε κάπως σε ένα επίπεδο σοβαρότητος γύρω από την τέχνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταβάλω κάποια προσπάθεια, δεν είναι, είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά οι σχολιασμοί και τα διάφορα που μπορούν να γίνουν, να γίνονται με έναν τρόπο που να προάγουν την ψαλτική. Κάπως έτσι συμπεριφέρομαι και παντού ας πούμε. Δεν καταβάλω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου.
4: Μάλιστα.
6: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε...
4: Με το Οφίκιο.
6: Με το Οφίκιο. Το Οφίκιο το έλαβα τον Αύγουστο του 2003. Με εισήγηση φυσικά πρέπει, γίνεται κάποια εισήγηση από κάποιον Μητροπολίτη, πάντα κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται. Βεβαίως υπήρχαν οι προϋποθέσεις, είχα τα διάφορα πράγματα τα δικά μας, τα συγγραφικό έργο, τις διάφορες τιμητικές ας πούμε κτλ. Οπότε μέσω του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας του κυρίου Σεραφείου έγινε η αίτηση, βεβαίως ετοίμασα ένα φάκελο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μελετήθηκε όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, όχι στη δική μου.
4: Σωστά, σωστά.
6: Και έκρινε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, και μου απενεμήθη τον Αύγουστο του 2003, περίπου 15 χρόνια τώρα. Βεβαίως είναι κάτι το η πιο σημαντική φυσικά τιμητική διάκριση για μένα και πιστεύω για κάθε συμμετοχή.
4: Έτσι, ο Μητροπολίτης Καστοριάς είναι ένας πολύ αξιόλογος Μητροπολίτης. Ήτανε τον γνωρίζουμε οικογενειακώς, διότι ήτο στην ενορία του Αγίου Νικολάου, εδώ Αχαρνών.
6: Ακριβώς.
4: Και μάλιστα οι αδερφές μου τον είχαν και πνευματικό.
6: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, είναι σοβαρός, είναι
6: άξιος.
4: Άξιος,
6: άξιος
4: πραγματικά.
6: Άξιος.

0: Άρχοντα, προηγουμένως αναφέρατε για τον δάσκαλο, τον κύριο Τσιτσαρόνη. Τον είχα 10 χρόνια καθηγητή εγώ. Πραγματικά πηγαίναμε ξεκινήσαμε από το μαζί με τον αδερφό μου στους Τρεις Ιεράρχες, στη Μενάνδρου δίδασκε. Και μετά ο πατέρας μας, εκείνο τον καιρό πηγαίναμε μόνοι μας από το Περιστέρι, πηγαίναμε στο φαρμακείο του, στη Ζήνωνος, κάναμε και εκεί. Πραγματικά και τον είδα σε κάποιο πανηγύρι, πρέπει να ήταν από τα τελευταία πανηγύρια στους Ταξιάρχες, τον είδα δίπλα σας, στο ίντερνετ τον είδα. Και πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί πήραμε πολλά πράγματα από αυτό το δάσκαλο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα τώρα να μου πείτε το εξής. Σας έχω παρακολουθήσει στο ίντερνετ, στις χοροδίες του Δήμου Χαλανδρίου.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς πότε αναλάβατε εκεί χωράρχης?
1: Ναι.
0: Από όσο ξέρω, τη χοροδία αυτή...
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τη χοροδία Χαλανδρίου την ίδρυσε ο εκ των κορυφαίων πρωτοψαλτών, μάλιστα συμπατριώτης μου, ο Φώτης ο Κετζετζής. Την ίδρυσε το 1988.
0: Α, ναι, από την Ξάνθη είναι και βέβαια.
1: Είναι Ξανθιώτης. Εκλεκτός συνάδελφος, κορυφαίος.
0: Γνωριζόσασταν και από την Ξάνθη?
1: Δυστυχώς όχι, γιατί είναι κάπως μεγαλύτερός μου. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, την ίδρυσε ο Φώτης, με τον οποίο φυσικά γνωρίστηκα εδώ στην Αθήνα και ήμουν αρρωγός στην χοροδία του Χαλανδρίου. Συμμετείχα σε εκδηλώσεις κτλ. Το 1992 όμως ο Φώτης ο Κετζετζής έφυγε για την Αμερική. Όπως ξέρετε, έψαλε εκεί, μάλλον ήταν καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης.
0: Σταυρού, ναι.
1: Και βεβαίως έψαλε και στο παρεκκλήσιο εκεί της, στο ναό της σχολής. Γύρω στα, μάλιστα έκατσε 18 χρόνια, κάπου
0: 18, 20
1: προσφάτως γύρισε και
0: τα πραγματικά.
1: Υπήρξε λοιπόν ένα θέμα να διατηρηθεί αυτή η χοροδία, να μην σβήσει με την αναχώρηση του Φώτη του Κετζετζή στην Αμερική, και μου προτάθηκε εμένα να συνεχίσω σαν χωράρχης στη θέση του Φώτη. Με μεγάλη χαρά φυσικά δέχτηκα, εδώ στην Αθήνα ζούσα τότε, και ανέλαβα αυτό το έργο να διατηρήσω τη χοροδία αυτούσια όπως ήταν, να μην αλωτριωθεί και διαλυθεί, μέχρι ας πούμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Φώτης φυσικά έκατσε πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει ανέλαβα αυτό το έργο, και μάλιστα την ανέλαβα από το 1993 και την κράτησα σαν χωράρχης με όλους τους συναδέλφους φυσικά που υπήρχαν μέχρι το 1995, οπότε έφυγα κι εγώ από την... για την Παναγία της Τίνου. Δεν μπορούσα πλέον να ανταποκριθώ. Αυτή την τριετία όμως που χρημάτισα χωράρχης της χοροδίας Χαλανδρίου, την διατηρήσαμε. Κάναμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, κάναμε συναυλίες σχεδόν σε πολλά μέρη της Ελλάδος, με αντικείμενο φυσικά τη βυζαντινή μουσική, ψάλαμε σε πολλούς εσπερινούς, δηλαδή όπως την είχε ο Φώτης, τη συνέχισα κι εγώ για μια περίπου τριετία. Και φυσικά όταν πλέον δεν αδυνατούσα κι εγώ να συνεχίσω σαν χωράς, γιατί είχα υποχρεώσεις πολλές στην Παναγία της Τίνου, την ανέλαβε μετά από μένα ο εκλεκτός συνάδελφος, ο Σταύρος ο Πίλιουρας. Ο οποίος την συνέχισε όσο μπορούσε κι αυτός. Χαίρομαι όμως που γύρισε ο Φώτης μετά από πολλά χρόνια και μαθαίνω ότι την ανασύστασε πάλι. Δηλαδή κάπου ατόνισε μερικά μετά τον Σταύρο τον Πίλιουρα, αλλά τώρα ανασυστήνεται και πάλι και προχωράει.
0: Μάλιστα. Από όσο γνωρίζω, είστε και ιδρυτικός τέλεχος των Μαϊστόρων. Έχετε συνεργαστεί κιόλας με τον πανεπιστημιακό καθηγητή, τον κύριο Στάθη. Πείτε μας δύο λόγια για τους μαΐστορες.
1: Βεβαίως. Οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, αυτή η σπουδαία χοροδία, και φυσικά ο σεβαστός καθηγητής, ο κύριος Γρηγόριος Στάθης, ήταν για μένα ένα δεύτερο σχολείο. Υπό ποιαν έννοια? Γνωριστήκαμε με τον καθηγητή το 84-85, όταν πλέον ίδρυσε το χορό αυτό των Μαϊστόρων. Ήμουνα εγώ, ήμασταν τα ιδρυτικά μέλη. Ναι. Ήμουνα εγώ, ήταν ο Μακαρίτης φυσικά τώρα, ο Θόδωρος, ο μεγάλος συνάδελφος, ο Θόδωρος ο
0: Βασιλείου. Ναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης ο Σουσούνης, ναι. Ο Παναγιώτης ο Τζανάκος, ο Αθανάσιος ο Γουρλής, ο Σπύρος ο Αποστόλου, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ένα μπόλιασμα δηλαδή της χοροδίας αυτής από πολύ καλούς ψάλτες. Μπορώ να πω κορυφαίος εδώ στο χώρο της Αθήνας. Ιδρύθηκε λοιπόν αυτή η χοροδία με σκοπό του καθηγητού έναν και μοναδικό. Να μπορέσει να αναβιώσει κλασικά μαθήματα μεγάλων μελουργών, Πέτρος Λαμπαδάριος, Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Δανιήλ Πρωτοψάλτης κτλ. Δηλαδή, όχι με τους συγχρόνους, να αναβιώσει έργα πολλών μεγάλων μελουργών παλαιότερων αιώνων. Ιωάννης ο Κοκουζέλης. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, ήταν ένα σχολείο για μένα σε ό,τι αφορά την γνώση των μεγάλων κλασικών μαθημάτων. Μέχρι την ηλικία εκείνη, προσωπικά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, είχαμε άγνοια ποιος είναι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ποιος είναι ο Πέτρος Μπερεκέτης. Δεν γνωρίζαμε, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα μέχρι την ηλικία εκείνη. Ο Γρηγόρης ο Στάθης μας έμαθε τους μεγάλους μελουργούς και εν συνεχεία μας τους δίδαξε κιόλας, και όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ κύριε Λιλιόπουλε, γραφτήκανε και σε δίσκους, γραφτήκανε αργότερα σε CD φυσικά. Υπάρχουν αυτές οι ιστορικές εκδόσεις, ειδικά του Ιωάννου Κουκουζέλη, του Βαλασίου, Ιερέως και Νομοφύλακους. Υπάρχουν στην παραγωγή της χοροδίας αυτής. Και εκτός αυτού, μια άλλη τρομακτική εμπειρία, ότι με τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη και με τους μαΐστορες, γυρίσαμε σχεδόν, με συναυλίες εννοώ, σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και Αμερική και Αυστραλία. Ανοίξαν οι ορίζοντές μας με αυτόν τον άνθρωπο και του χρωστώ ευγνωμοσύνη εγώ προσωπικά. Ήταν μια εμπειρία που μας έδωσε, μας άνοιξε τους ορίζοντές μας πέρα από τα παραδεδομένα που μάθαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, και τον ευγνωμονώ για αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ωραία.

0: Άρχοντα κύριε Βουγιουκλή, εσείς είστε βορειοελλαδίτης. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τους ψάλτες, με τον άρχοντα του Χαρίλαου τον Ταλιαδόρο, με τον Καραμάνι, με αυτούς, είχατε κάποια επαφή μαζί τους? Γιατί, από όσο ξέρω, σπουδάσατε κιόλας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Η όλη μου κατάρτιση γύρω από το ύφος, τον τρόπο της ψαλμωδίας και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν, δηλαδή όχι μόνο τον ψάλτη που ψάλλει το παβουγαδί, τον τρόπο ψαλμωδίας, όλα αυτά τα πήραμε από τους τρεις μεγάλους Θεσσαλονικείς, δηλαδή τον άρχοντα Χαρίλαο Ταλιαδόρο, τον Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο και τον Αθανάσιο Καραμάνι. Προσωπικά εγώ βέβαια άκουσα περισσότερο τον Χαρίλαο τον Ταλιαδόρο. Με αυτόν μαγεύτηκα περισσότερο σε μικρή ηλικία, μετά από τις πρώτες σπουδές μου. Εκεί λοιπόν διαμορφώθηκα ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά τον άρχοντα τον Χαρίλαο τον Ταλιαδόρο και πήραμε προσωπικά εμένα με επηρέασε βαθύτατα ο Ταλιαδόρος, όπως και ο Χρύσανθος βεβαίως, αλλά περισσότερο ο Ταλιαδόρος, και πήρα αυτό τον τρόπο, το ύφος που λέμε.
0: Το ύφος.
1: Πολλοί το λένε ύφος, μπορείς να το πεις και τρόπο ψαλμωδίας. Καταλυτική λοιπόν έτσι σημασία έπαιξε για μένα η παρακολούθηση του Ταλιαδόρου. Βεβαίως δεν έχω κάνει μαθητεία με τη στενή έννοια της λέξης, δηλαδή
0: μαθήματα,
1: να μου βάλει
0: ναι,
1: το βιβλίο
0: ναι, ναι, ναι.
1: κάτω. Δεν μαθήτευσα κατά αυτόν ναι. τον τρόπο. Τον Ταλιαδόρο τον άκουσα, όπως και τους άλλους δύο Θεσσαλονικείς, και ρουφούσα ό,τι άκουγα, ας πούμε. Πέστε ότι υπήρχε και μια δεκτικότητα και μπόρεσα και μπήκα σε αυτόν τον τρόπο ψαλμωδίας κτλ. Με συγκινούσε πάρα πολύ ο Ταλιαδόρος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στον Ταλιαδόρο περισσότερο οφείλω τον τρόπο της ψαλμωδίας. Βεβαίως αργότερα έκανα τη στροφή μου, άκουσα και άλλους ψάλτες, όπως τον μέγιστο, τον θεωρώ μέγιστο, τον Θρασίβολο του Στανίτσα. Βεβαίως στο Στανίτσα, όταν κατέβηκα εγώ στην Αθήνα, ο Στανίτσας ήδη είχε, εγώ κατέβηκα το 82, Στανίτσας είχε ήδη απεσυρθεί από το 81. Δεν ευτύχησα να τον ακούσω εκ του συνέγγυς πολλές φορές. Αλλά μέσω ηχογραφήσεων άκουσα πάρα πολλά πράγματα και από τον Στανίτσα και επηρεάστηκα βαθύτατα και από αυτόν. Δημιουργώντας βέβαια στο τέλος μια δική μου φυσιογνωμία, μια δική μου προσωπικότητα πάνω στην ψαλτική. Αλλά κυρίως επηρεάστηκα πάρα πολύ από τους τρεις Θεσσαλονικείς και από το Θρασίβολο του
0: Στανίτσα. Μάλιστα. Μιας και συζητάμε το θέμα του ύφους και ναι. πραγματικά εσείς έχετε αναπτύξει ένα ύφος το οποίο είναι μοναδικό, φέρνει πολύ παράδοση, αλλά έχετε ακούσει αυτούς τους ψάλτες. Στους νέους του σήμερα, τι θα τους συμβουλεύατε? Πώς δηλαδή αυτοί οι νέοι, εκτός από την οδιακή μάθηση που κάνουν και μαθαίνουν έτσι στην αρχή μετροφωνικά, γιατί ακόμα
1: το παβουγαδί
0: ναι. δεν χτυπάνε, προσπαθούμε να βρούμε τη νότα και ακόμη και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο έτος με τα χερουβικά προσπαθούμε να βρούμε νότες και ψάλουν μετροφωνικά, αλλά αυτό το ύφος πώς θα το αποκτήσουμε?
1: Ένας τρόπος υπάρχει, κύριε Λιλιόπουλε. Να ακούσουν. Δεν το λέω εγώ, το λένε και άλλοι συνάδελφοι, κορυφαίοι. Πιστεύω πήρατε συνεντεύξεις από πάρα πολλούς συναδέλφους κορυφαίους κτλ. Η μόνη μέθοδος για να μπορέσει κάποιος πέραν του παβουγαδί, το οποίο παβουγαδί έλεγε κάποιος παλιός ψάλτης, το παβουγαδί και οι νότες είναι εντός εισαγωγικών το πτώμα της μουσικής, δηλαδή η λεγόμενη μετροφωνία, η λεγόμενη ανάγνωση. Όχι ότι δεν χρειάζεται και αυτό. Είναι χρήσιμο για να αρχίσει να μαθαίνει ο μαθητής. Θα το κάνει παραλλαγή, μετά θα το ψάλλει κτλ. Αλλά το σκέτο παβουγαδί, αυτό που είπατε προηγουμένως, εάν δεν συνοδευτεί αργότερα με άλλα πράγματα, μένει ένα σκέτο παβουγαδί. Το σκέτο λοιπόν το παβουγαδί, το οποίο δεν έχει είναι αυτό το χτύπημα της νότας μόνο, είναι το πτώμα της μουσικής. Ναι. Έτσι το έλεγε κάποιος παλιός ψάλτης. Δηλαδή, για να φύγουμε λοιπόν μετά, πρέπει να ακούσουμε, και δόξα τω Θεώ σήμερα,
0: με την τεχνολογία
1: και ειδικά το διαδίκτυο, μας δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα νέα παιδιά, ναι, να ακούσουν τους πάντες και τα πάντα. Μόνο με το άκουσμα μεγάλων ψαλτών, έτσι, όπως ανέφερα τους Θεσσαλονικείς, ναι, του Θασίγου, του Σένσου, και υπάρχουν, ναι, και άλλοι πάρα πολύ.
0: Πρέπει να γίνεται κορυφή, φιλτράρισμα, γιατί είναι και ένας κίνδυνος αυτός. Δηλαδή, πραγματικά έχει ακούσματα από πολλούς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα ο καθένας ψάλλει κάτι στην εκκλησία και αμέσως το ανεβάζει επάνω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε θέλει προσοχή, θέλει μια καθοδήγηση.
1: Έτσι. Αυτό που λέτε τώρα, ναι, μεν το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα ακουσμάτων από παντού, αλλά από την άλλη αποπροσανατολίζει κάποια νέα παιδιά που μαθαίνουν και τα λοιπά, στο να ακούσουν το πραγματικά σωστό. Δηλαδή, αν έφερα χαρακτηριστικά κάποιους καλτάδες, να μην πούμε, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς που υπάρχει, δυστυχώς κατακλείζεται το διαδίκτυο και από πράγματα τα οποία μπορούν να παρασύρουν νέα παιδιά σε λάθος ατραπούς, σε λάθος προτιμήσεις, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν απ' όλα στο διαδίκτυο. Τώρα, το πώς θα μπορέσει ένα νέο παιδί να ξεχωρίσει τα σωστά ακούσματα και να απορρίψει τα άλλα, είναι θέμα αυτό που είπατε προηγουμένως,
0: καθοδήγησης,
1: είτε ενός δασκάλου που ξεκίνησε και ο οποίος δάσκαλος ξέρει τι είναι, έτσι, το σωστό και τι το άλλο.
0: Έτσι.
1: Είναι πάντως λεπτό ζήτημα. Πάντως, για να το κλείσω, ο μόνος τρόπος για να γαλουχηθεί μετά την μετροφωνία και το παβουγαδί και όλα αυτά τα οποία είναι
0: ακούσματα,
1: φυσικά πολύ,
0: βέβαια,
1: χρήσιμα, είναι τα ακούσματα.
0: Το αναλόγιο, βέβαια.
1: Και το λένε οι πάντες αυτό. Και βεβαίως σε ένα πολύ καλό ψάλτη παραδοσιακό να καθίσει τις Κυριακές να ακούει και στις ακουμπίες ένας μάθητης.
0: Μάλιστα. Άρχοντα, έχετε εκδώσει και κάποια βιβλία. Ναι. Τι ακριβώς, τι βιβλία έχετε εκδώσει?
1: Κοιτάξτε, υπήρξαν δύο εκδόσεις, θα το έλεγα όχι πολύ επίσημες, υποτυπώδεις. Η πρώτη ήταν κάποια πράγματα δικά μου, τα οποία ονόμασα Βυζαντινό Μουσικό Ανθολόγιο. Δηλαδή, μελοποιήσεις δικές μου εδώ και κάποια χρόνια, σε ορίζοντα 20ετίας, τα ξεκίνησα από τότε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό εκδόθηκε το Ανθολόγιο, δηλαδή υπήρξαν πράγματα γραμμένα από μένα και κάπως πρωτότυπα, να το πούμε. Όχι πρωτότυπα με την έννοια της γραφής, απλώς έγραψα κάποια πράγματα που συμπλήρωνα κάποια, δηλαδή κάποια ανεξαντάρια σε κάποιους άλλους ήχους,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάποιες, ναι, σύντομες δοξολογίες και τα λοιπά, μερικά δύναμης. Αυτό βγήκε σε λίγα έντυπα παλιότερα, πριν 20 χρόνια. Η μία προσπάθεια ήταν αυτή, τώρα κοιτάμε να το ξαναβγάλουμε. Μια δεύτερη προσπάθεια ήταν ο Ακάθιστος Ύμνος. Βεβαίως, ο Ακάθιστος Ύμνος δεν είναι κανενός δημιούργημα. Υπάρχει και είναι αυτούσιος και ακολουθούμε από παλιά. Απλώς κάθισα και τόνισα με κάποια διάφορα ακούσματα τον κανόνα του Ακαθίστου, σύμφωνα με κάποιες εκτελέσεις Θεσσαλονικαίων, στα Νίτσα, Λεωνίδα Αστέρη, στο Πατριαρχείο. Εκείνο μπορούμε να το πούμε ότι ήταν μια προσπάθεια να, πώς φαντάζομαι εγώ την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου. Δεν μπορείς να το πεις προσωπική εργασία, ήταν κάτι το οποίο περισσότερο για μένα το έκανα. Και στο τέλος υπήρξε μια προσπάθεια η οποία εκδόθηκε έντυπη, αλλά αναφερόταν μόνο στην Παναγία της Τίνου. Δηλαδή, όταν ήμουν πρωτοψάλτης στην Παναγία της Τίνου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ακολουθίες της Παναγίας της Τίνου. Εκτός από τις ακολουθίες του Ευαγγελισμού και της Κοιμήσεως που όλοι τις ξέρουμε, η Τίνος έχει τρεις ιδιαίτερες ακολουθίες που τις ξέρουν μόνο οι Τινιακοί. Ο ευρύς ο κόσμος δεν τις ξέρει. Η πρώτη είναι η έβρεση της εικόνας, και έχουν βγει και φυλάδες γι' αυτά. Η έβρεση της εικόνας 30 Ιανουαρίου, Η δεύτερη είναι η γιορτή της Αγίας Πελαγίας. Η Αγία Πελαγία ήταν η οσία η οποία είδε το όραμα του πού θα σκάψουνε για να βρουν την εικόνα της Παναγίας και όντως συνέβη στις 23 Ιουλίου. Και μια τρίτη ακολουθία ήταν στα 9 μέρα της κοιμήσεως. Έχει βγει μια ιδιαίτερη ακολουθία η οποία γιορτάζεται και ψάλεται αποκλειστικά μέσα στον πάνσεπτο ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας. Μόνο εκεί. Λοιπόν, για να το καταλήξω, υπήρχαν αυτές οι τρεις ακολουθίες οι οποίες δεν είχαν μελοποιηθεί. Δηλαδή, και έκανα μια προσπάθεια, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα είχε τονίσει κάποιος αυτά. Για να εξυπηρετήσω και δικές μου ανάγκες και για να αφήσω κάτι στην Παναγία της Τίνου, κάθισα σε ένα διάστημα ενός χρόνου και προσπάθησα και μελοποίησα τα δοξαστικά αυτών των ακολουθιών και τόνισα τα προσώμια. Όλο αυτό το πράγμα με την προσθήκη, εκτός του μουσικού μέρους που ήταν δικό μου, με την προσθήκη και των κειμένων, το εξέδωσε το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας με δαπάνες του ιδίου του Ιδρύματος το 2000. Αυτό μπορεί να το πω και μια τρίτη προσπάθεια μουσικής, έτσι, συγγραφικής μου δουλειάς.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι εν ολίγης.

0: Άρχοντα, διάβασα ένα άρθρο στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Πάει πολύ καιρός και πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό το άρθρο. Ήτανε περί του ορθός ψάλιν. Ένα άρθρο το οποίο είχε διάφορες ενότητες.
1: Ναι.
0: Και το 2017, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: κάνατε μία διάλεξη στο νησί της Χίου. Σας είχε καλέσει ο χορός ιεροψαλτών
1: Χίου.
0: Της Χίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πραγματικά το είδα και το βίντεο. Λοιπόν, με εντυπωσίασε όμως μία ενότητα που έλεγε ερμηνευτική προσέγγιση.
1: Μάλιστα.
0: Όλες με εντυπωσίασαν, αλλά αυτή ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μήπως μπορείτε έτσι να μας το αναλύσετε λιγάκι.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω, κύριε Λιλιόπουλε, ότι αυτό το άρθρο το έγραψα το 2015. Είχα μια έτσι, όπως λέω και στο βίντεο που είδατε, μια ενδόμηχη επιθυμία να γράψω κάποια πράγματα έτσι από όλη αυτή την πείρα των 40 ετών που αποκόμισα από την θητεία μου την ιεροψαλτική, να τα αποτυπώσω γραπτός. Δηλαδή, ο τίτλος είναι πώς περί του ορθώς ψάλλει, τι πρέπει να έχει κάποιος για να ψάλλει σωστά, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να λάβει υπόψη για να ψάλλει σωστά. Εν πάση περιπτώσει το ολοκλήρωσα, μάλιστα το ανάρτησα και στο διαδίκτυο, το έχετε δει εκεί.
0: Και το είχα διαβάσει εγώ τότε, αλλά ναι, τώρα το έψαξα και το έχουν αναπαράγει, ναι, πολλά sites στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, ναι, είχε μια απήχηση και η χαρά μου είναι, αυτή είναι και η χαρά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι που βγάζουμε να πιάνει τόπο, να το βλέπουν οι ψάλτες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη δική μου αντίληψη έγραψα αυτό το άρθρο θέλοντας να βοηθήσω ειδικά νέους ανθρώπους τι πρέπει να προσέξουν για να ψάχνουν σωστά. Κατά την ταπεινή μου αντίληψη και κατά τη δική μου πείρα. Φυσικά το έχετε δει όλο το άρθρο κτλ. Να μην επεκταθούμε. Βασικά χωρίζεται σε 12 ενότητες.
0: 12 ενότητες, ναι.
1: Δηλαδή ξεκινώ από την στάση
0: του σώματος.
1: Ξεκινώ έτσι, από το θέμα της φωνής. Ναι. Ξεκινώ, εν συνεχεία επεκτείνομαι στο χρόνο, επεκτείνομαι στην αναπνοή, επεκτείνομαι στην ερμηνευτική προσέγγιση που λέτε τώρα, ναι, στην εκτέλεση και διάφορες ακόμα ενότητες γύρω στις 12 ενότητες.
0: Πολύ σπουδαίο, ναι, η ενότητες.
1: Να είστε είναι, καλά. Ναι. Να πάμε λοιπόν στην ενότητα αυτή περί ερμηνευτικής προσέγγισης. Ναι. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό?
0: Όχι, απλά
1: ναι,
0: θα ήθελα έτσι να, για τους συναδέλφους ψάλτες,
1: ναι,
0: να το ακούσουν,
1: ναι,
0: για την ερμηνευτική προσέγγιση, ναι, να σας ακούσουν να το λέτε εσείς.
1: Ναι. Εκεί θεώρησα, δηλαδή έγραψα ότι η ερμηνευτική, η ερμηνεία στην ψαλτική είναι η τελείωση του ψάλτη. Το τελείωση με κεφαλαία. Δηλαδή η ολοκλήρωση ενός ψάλτη. Και φυσικά λέω ότι λέγοντας ερμηνευτική ερμηνεία, η λέξη ερμηνεία, ίσως κάποιοι μπερδεύουν την ερμηνεία με την εκτέλεση, γράφω εκεί. Το να εκτελέσουμε ένα μάθημα άψογα με τους χαρακτήρες και όλα αυτά τα σημεία, τους χαρακτήρες ποιότητος, ποσότητος κτλ. Διευκρινίζω ότι αυτό είναι η εκτέλεση του μαθήματος. Η ερμηνεία είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, και λέω ότι η ερμηνεία είναι περισσότερο να δοθεί έμφαση στο κείμενο.
0: Στο κείμενο.
1: Δηλαδή έχουμε ένα κείμενο μπροστά μας.
0: Να τονιστεί ο λόγος.
1: Να τονιστεί ο λόγος. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δώσει το βάρος ο ψάλτης, φυσικά θα εξαρτηθεί και από την πείρα του και σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα, να μπορέσει να αντιληφθεί καταρχάς, συγκεκριμένα λέω ότι για να μπορέσουμε ας πούμε

0: να κάνουμε μια ερμηνεία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε το κείμενο. Και να το κατανοήσουμε πρώτον εγκυκλοπαιδικά, τι λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερον θεολογικά, δηλαδή τι πάει να πει αυτό το πράγμα αφού το καταλάβουμε σαν έννοια. Και τρίτον να προσαρμόσουμε και το μουσικό μέρος του πράγματος, ώστε να μας δοθεί μια ευκαιρία να μπορέσουμε να τονίσουμε κάποιες έννοιες του κειμένου, κάποιες ιδιαίτερες λέξεις με μια βαρύτητα. Και μάλιστα τονίζω ότι κάποιοι λένε ότι η ερμηνεία είναι ότι να κάνουμε κάποιες θεατρινίστικες κινήσεις την ώρα που ψάλλουμε. Είναι κάποιοι που παίρνουν ένα ύφος λυπημένο, κάποια συντριβές παρατηρούνται στο πρόσωπό τους. Αυτά δεν έχουν σχέση.
1: Ναι, φαίνεται ένα παράδειγμα φαίνεται μέσα στο Δόξα Πατρί. Είτε το πει κάποιος απλά, είτε το πει, το τραβάει δύο λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέει το Δόξα Πατρί, επί της ουσίας είναι...
0: Είναι το ίδιο, ένα και το αυτό.
1: Ένα και το αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, πάνω σε αυτό που λέτε, λέω ότι με το να πεις μουσικά λίγο πιο εκτενέστερα μια θέση, δεν μπορεί να πει ότι έχει κάτι με την ερμηνεία αυτό το πράγμα. Εν ολίγες για να σας
1: το... Ή το τριάδι, ξέρω, που λένε κάποιοι το φτιάχνουν, είναι καλή φωνή, το τριάδι, ενώ ξεκινάνε να το πούνε μουσικά όπως το βλέπουν μέσα, να το πούνε με το δικό σου τρόπο, αλλά μετά βάζουν και το δικό τους και το τραβάνε, πάει και 5 λεπτά το τριάδι. Και... ένα τριάδι 6 λεπτά τις προάλλες στο
0: διάδι. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ερμηνεία, να το πούμε. Αυτό είναι μια εκτέλεση ενός πολύ καλή φωνοψάλτη. Και δόξα τω ότι υπάρχουν καλυφωνότατα ψάλτες. Αλλά κοιτάξτε, ερμηνεία για μένα τουλάχιστον, εκφράζω τον εαυτό μου, είναι το, αυτό που σας είπα, να καταλάβει ο ψάλτης πρώτον εγκυκλοπαιδικά το κείμενο και δεύτερον θεολογικά και μετά να προσπαθήσει να ζωντανέψει μερικές λέξεις του κειμένου, όχι όλα, δεν επιδέχονται όλα, δηλαδή να δώσει βαρύτητα σε κάποιες φράσεις, να τις τονίσει ιδιαίτερα και να ζωντανέψει με αυτόν τον τρόπο και κατά την δική του κρίση, σύμφωνα με όλα αυτά που προϋποθέτει να ξέρει, κάπως καλύτερα το κείμενο. Για μένα αυτό σημαίνει ερμηνεία.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι κάποιες θεατρινίστικες καταστάσεις, συντριβές, κάποια άλλα πράγματα που... δηλαδή δεν είναι θέατρο το αναλόγιο. Να κάνουμε κάποιες κινήσεις και κάποια πράγματα θεατρικού επίπεδου και αυτό να το ονομάζουμε ερμηνεία. Αυτά είναι για, πώς να το πω, για μια αρχαία τραγωδία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για το αναλόγιο. Το αναλόγιο πρέπει να είναι σοβαρό. Δηλαδή η ερμηνεία, για να σας το κλείσω, να μην σας κουράζω, είναι να το καταλάβουμε πρώτα και να προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε ορισμένες λέξεις κλειδιά του κειμένου. Βεβαίως δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που λέμε τώρα. Και ειδικά στα νέα τα παιδιά.
1: Και βέβαια αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο για τα ακούσματα, που πρέπει κάποιος να έχει ακούσματα.
0: Αυτό που λέγαμε στην αρχή.
1: Για να πετύχει, ναι. Επίσης, ένα θέμα που γράφεται μέσα στο άρθρο είναι πολλοί συνάδελφοι εκτυπώνουν, έχουν έτοιμες τις ακολουθίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς θυμάμαι, δεν σας κρύβω ότι κάποιες φορές όταν με στέλνουν σε κάποια παρεκκλήσια είτε σε πανηγύρια, για να μην έχω πολλά βιβλία, μέσα στο τάμπλετ τη βάζω την ακολουθία, για να μην χαθώ στην τυπική διάταξη την ώρα που γίνεται. Αλλά πολλοί όμως, πολλά παιδιά σημερινά δεν ξέρουν τυπικό. Εμείς χρησιμοποιήσαμε και το μηναίο και την παρακλητική. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε, από τα πτυχία έχουν βγάλει από το Υπουργείο το τυπικό, τη λειτουργική. Καταργηθήκαν αυτά τα μαθήματα και έχουν αφήσει μόνο το σολφές και την ευρωπαϊκή μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Τα ανώτερα θεωρητικά, κάτι.
0: Δυστυχώς. Ναι. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, και το επισημαίνω και εγώ στο άρθρο, στις τελευταίες ενότητες, πιστεύω το εξής. Ότι με αυτή την ευκολία του διαδικτύου, τώρα που βγαίνουν οι ακολουθίες.
1: Έτοιμες,
0: εγώ το λέω κάπως αλλιώς, έτοιμη τροφή με το κουταλάκι στο στόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν εξυπηρετούν κάποιες καταστάσεις, εξυπηρετούν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ειδικά κάποιοι άνθρωποι, ίσως και περισσότερο τα νέα τα παιδιά, βασιζόμενοι στο ότι βγαίνει αυτό το, πλάμα, το πράγμα τυφλοσούρτης και το παίρνουνε, μένουνε χρησιμοποιώντας αυτά τα πράγματα τελείως ακατάρτιστοι στο θέμα του τυπικού. Δηλαδή, δεν κάθονται να διαβάσουν τυπικό, αρκούνται σε αυτή την έτοιμη τροφή, τη βάζουν στο αναλόγιο και αν τους τα βγάλεις αυτά τα πράγματα από μπροστά τους, εγώ τα λέω αυτά μπαστούνια και πατερίτσες μέσα στο άρθρο. Διότι όντως αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν μπαστούνια και πατερίτσες τους οποίους, τα οποία αν τα βγάλεις από αυτά τα παιδιά θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Αυτό καυτηριάζω μέσα εκεί σε αυτή την ενότητα και νομίζω ότι είναι αληθές. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτά τα βοηθήματα και είναι, μένουν δυστυχώς τελείως ακατάρτιστοι στο θέμα του πραγματικού τυπικού. Δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν, ναι.
0: Με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί καμιά φορά να μην, αν δεν τα έχουν αυτά μπροστά τους, είναι σαν τον ανάπηρο που του παίρνεις την πατερίτσα και πέφτει κάτω.
1: Έτσι.
0: Είναι άσχημο φαινόμενο. Και φυσικά δεν μιλάω για κάποιον που, το, όπως είπατε, το χρησιμοποιήσετε μια φορά σε ένα χώρο που δεν είχε δυνατότητα να έχετε κάτι άλλο. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για την κατά κόρον χρήση αυτών των πραγμάτων από νέα παιδιά, τα οποία βεβαίως μένουν τραγικά ακατάρτιστα πάνω στο θέμα του τυπικού.
1: Πρόσφατα έβγαλε μια που συζητάμε για το τάμπλετ, έβγαλε μια εγκύκλιο, η Ιερά Σύνοδο,
0: βεβαίως,
1: η οποία μιλάει καταρχήν για τον τεχνητό τον Ισοκράτη, τον μηχανικό τον Ισοκράτη και μιλάει και για τα τάμπλετ. Τον μηχανικό τον Ισοκράτη τον απαγορεύει και τα τάμπλετ τα λέει με φιδό. Δηλαδή μην τα χρησιμοποιείτε για να προκαλείτε ο κόσμος. Διακριτικά στο αναλόγιο επάνω. Λοιπόν, η γραφή δεν καταδικάστηκε ποτέ, λέει, στην θρησκεία μας. Είτε ήταν πένα, είτε ήταν στυλός, είτε ήταν... Απλά μην το έχετε και γυρνάτε μέσα στην εκκλησία με το τάμπλετ, έχουν γράψει. Το τάμπλετ, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιείτε την τεχνολογία, χρησιμοποιείτε το ίντερνετ. Το τάμπλετ έχετε στην εκκλησία, χρησιμοποιείτε εσείς τάμπλετ?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω την άποψή μου συνολικά για αυτό το φαινόμενο που λέτε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τίποτα από όλα αυτά. Ούτε Ισοκράτη, ούτε τάμπλετ. Εντάξει, στο διαδίκτυο είμαστε, στο Facebook γενικότερα, σε αυτά βεβαίως έχω βάλει τη δουλειά μου μέσα, βάζω πράγματα δικά μου κτλ. Αλλά στο αναλόγιο είμαι, αυτό δεν θέλω να πω ότι είναι θέσφατο αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή, απλά λέω πώς το βλέπω εγώ. Δεν χρησιμοποιώ ούτε ηλεκτρονικό Ισοκράτη, ούτε μηχανικό Ισοκράτη, ούτε τα τάμπλετ. Μπορείτε να με πείτε ότι είμαι της παλιάς σχολής.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Ναι, με την έννοια, μάθαμε να ψάλλουμε από τα βιβλία, το αναλογείο.
1: Ναι, άρχοντα, δεν σας λέω ότι στην σχολή
0: σας,
1: απλά οι άνθρωποι
0: με την καλή έννοια.
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείτε να είστε της παλιάς σχολής, καταρχήν γιατί χρησιμοποιείτε το ίντερνετ, τα κομπιούτερ. Ναι, αλλά έχω ακούσει και ανθρώπους, τους μαΐστορες, χοροδίες μεγάλες. Ο ίδιος ο Λυκούργος ο Αγγελόπουλος έλεγε, όχι δεν θέλουμε Ισοκράτη, αλλά όλοι αυτοί έχουν δίπλα τους κόσμο. Δηλαδή ο Ισοκράτης, αν είναι χαμηλό το Ισοκράτημα, δεν είναι πιο δεμένο, δεν δείχνει πιο...
0: Θα σας πω, με αυτό που είπα προηγουμένως, σας λέω τη δική μου στάση στο αναλόγιο.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν ένιωσα την ανάγκη να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, τους Ισοκράτες και ούτε το τάμπλετ και τα λοιπά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι και κατά αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή η ουσία ποια είναι, αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι μεν και ο Ισοκράτης βοηθάει έναν άνθρωπο τη στιγμή που δεν έχει Ισοκράτης. Πολύ σωστά, εάν και εφόσον φυσικά ξέρει και τον χρησιμοποιεί σωστά. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, που προσπαθούν οι άνθρωποι να βοηθηθούν με αυτούς τους Ισοκράτες, αλλά λόγω του ότι δεν ξέρουν να τους χειριστούν κάποιοι που τους χειρίζονται εκεί. Λόγω του ότι δεν έγινε καλή η εγκατάσταση μέσω αυτών και τα λοιπά, δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις ακούγεται από κάτω ένα
1: βόμβος,
0: ένα άσχημο πράγμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είμαι κατά, απλώς σας είπα πώς ναι, το βλέπω πώς το εγώ στο αναλόγιο το δικό μου.
1: Ναι.
0: Απλά να γίνονται με μέτρο, όπως ούτε κατά τον τάμπλετ είμαι. Ναι. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που τα νέα παιδιά εμφορούνται από την τεχνολογία κτλ. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι πάνε με τον άριστο. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, να μην γίνεται τόσος ντόρος για αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε να πέφτει το μάτι του εκκλησιαζομένου, να γίνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται τόσο επιτηδευμένα, δηλαδή βλέπεις Ισοκράτες δύο τάμπλετ αντί για ένα, κάπου είδα και τρία τάμπλετ. Δηλαδή, κάπου γίνεται... να το πούμε υπερβολή. Και αυτή η υπερβολή κεντρίζει το μάτι του εκκλησιαζομένου και σου λέει τι κάνει αυτός τώρα, λέμε για μια περίπτωση τέτοια. Ναι. Δηλαδή εν ολίγης η άποψή μου σε αυτή, ναι στην τεχνολογία και σε όλα αυτά θετικό, ασχέτως αν εγώ δεν τα χρησιμοποιώ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με φιδό.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ με εσάς δηλαδή.

0: Άρχοντα, ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση σήμερα που είμαστε εδώ και εγώ υποφελήθηκα του γεγονότος ότι σήμερα υπάρχει μια τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπό σας μαζί με άλλους εξαίρετους συναδέλφους στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών.
1: Κορυφαίους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα ο χωράρχης είναι ο κύριος Παϊβανάς. Ένας εξαίρετος χωράρχης με μια πειθαρχημένη χοροδία και σήμερα σας τιμούνε. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί πάλι είχατε ξανακάνει μια συναυλία, ήσασταν μονοφωνάρης, ψάλατε και τώρα σήμερα τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Ναι, σήμερα γίνεται μια ωραία εκδήλωση, μια συναυλία βυζαντινής μουσικής στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την οποία διοργανώνει το Εργαστήρι Ψαλτικής, μια θαυμάσια χοροδία.
0: Πειθαρχημένη, ναι.
1: Πειθαρχημένη, με χωράρχη τον εκλεκτό συνάδελφο, πρωτοψάλτη, δάσκαλο και φίλο παλαιόθεν από τους μαΐστορες του Γρηγορίου Στάθη, τον κύριο Αθανάσιο Παϊβανά. Έναν άνθρωπο ο οποίος αναλώνεται πάνω στη βυζαντινή μουσική και έχει δημιουργήσει αυτό το σύνολο, το οποίο σύνολο για μένα αυτή τη στιγμή, κύριε Λιλιόπουλε, είναι ίσως μία από τις πιο άρτιες, ναι, βυζαντινές εκκλησιαστικές χοροδίες ανά την Ελλάδα και μπορώ να πω πανορθοδόξους. Έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Θανάσης ο Παϊβανάς με αυτή τη χοροδία και παρουσιάζει πολύ ωραία πράγματα. Είχε γίνει μια εκδήλωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, πριν 2 χρόνια πάλι στη Μητρόπολη Αθηνών, ναι, όπου έψαλε η χοροδία αυτή μαθήματα της Μεγάλης Εβδομάδος και συμπράξαμε 3 ψάλτες, ο κύριος Γιώργος Χατζηχρόνογλου, ο κύριος Φώτης Κετσετζής και εγώ, ναι, δηλαδή εναλλάξει ψάλαμε μονοδίες μαθήματα της Μεγάλης Εβδομάδας,
0: ναι, ναι, ήταν και πολύ ωραία. Την παρακολούθησα.
1: Μαζί και η χοροδία του Αθανασίου Παϊβανά, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια από τις πολύ ωραίες.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Την άκουσα εγώ στη δικιά σας συναυλία και στις βυζαντινές γιορτές, τις πρώτες που έκανε η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών.
1: Μάλιστα.
0: Στο Περιστέρι, τους άκουσα από κοντά και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Σήμερα λοιπόν γίνεται κάτι άλλο. Θα τιμηθούμε 6 ψάλτες με μελοποιήσεις δικές μας, ναι, από μία μελοποίηση. Ο καθένας, αναφέρω ενδεικτικά τους κορυφαίους συναδέλφους, ο κύριος, ο μεγάλος δάσκαλος, ο κύριος Δημοσθένης Παλικόπουλος, ναι, ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου, ο Φώτης ο Κετσετζής, ο Νίκος ο Γιάννου, ναι, κάποιος από τη Βηρυτό Λιβανέζος ονόματι Ζόζεφ Γιέσμπερ,
0: ναι,
1: ένας άνθρωπος ο οποίος από το δικό του μετερίζει εκεί στο Λίβανο, παλεύει για την βυζαντινή μουσική.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα ψάλει δηλαδή η χοροδία μελοποιήσεις δικές μας.
0: Σας.
1: Τροποντινά, για να μας τιμήσει, βεβαίως η χοροδία αυτή τιμάει και τον εαυτό της με αυτό που κάνει και περισσότερο τιμάει και εμάς. Και θα είμαστε λοιπόν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ πάλι ωραία.
0: Πάντα τέτοια δηλαδή να κάνετε και να έρχεστε στην Αθήνα.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας απολαμβάνουμε και εμείς από κοντά.
1: Να είστε
0: Άρχοντα,
1: καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να ελπίζω ότι θα επικοινωνήσουμε πάλι την επόμενη φορά που θα έρθετε για να μιλήσουμε για άλλα θέματα, πιο θεωρητικά έτσι, πιο βυζαντινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, ως πρώτος υποτακτικός με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτήν την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδερφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την Εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην Εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων, κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα Σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς. Κοινωνούσαμε καθημερινά και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτως. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου. Νίστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κραδιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά, με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Γιακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια του σπουδών μου, να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου, και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη τον αείμνηστο καθηγητή μας πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας βοήθησε, όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε, στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την ωραία προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιοριτών Πατέρων και ψώνης για τους πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα και εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητο στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα και εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρο συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτουλμουσίου και στον Μποραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μποραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί, και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήρ Ιωαννίκιος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος για μένα είναι ένας άγιος σύγχρονος, στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση. Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε, και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον εθιμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι με τα μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές, με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτως, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε, και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα, και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού, ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας, αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί ερχόταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο, και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του, αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο Χαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος μου με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμενα μαζί του, αλλά εμένα επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονίκου του Λουμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε επανδρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στην Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για την Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός μονής, ερχόταν τα Σαββατοκυριακά στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτρουμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αδιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος, ο οποίος ήταν, φρόντιζε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας Μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν στο Άγιον Όρος, γιατί ήταν μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια, και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Γεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο, και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
0: Κύριε, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές κτλ, είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι τους Μπουραζέλδες κτλ?
1: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφερόμουν για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
1: Ο καθένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. Ο νους ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιον Άρθρο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτως. Και εμένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους συμφοιτές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο γέροντας Σιμεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας ενέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα, όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το κάθε ένα έχει το δικό του άρωμα για τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του βοδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου, που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρυπη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μηδαμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
0: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, και είστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες.
1: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
0: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω εγώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι.
1: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωναν με το ύψος των κατορθωμάτων τους, αλλά σε ενέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
0: Και πώς το νιώθατε αυτό ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
1: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδύονταν πάρα πολύ με τον γέροντα Παΐσιο και ο γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον γέροντα και αναλάμβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον γέροντα και ο γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρας.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο?
1: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα. Αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα να δω, ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
0: Και αυτές που είπατε μικρασιάτισες?
1: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Άγιον Όρους. Μαγείρευαν. Όλη νύχτα γρυπνούσαν στα νοσοκομεία. Αν είχε κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, ξαγρυπνούσαν μαζί τους στα νοσοκομεία της βοηθού. Ήταν φύλακες άγγελοι των μοναχών. Και όσα χρήματα είχαν, τα έκαναν ελεημοσύνη.
0: Τώρα να πω, παίρνετε και θάρρος βλέποντας και αυτά τα παραδείγματα των κοσμικών ανθρώπων, έτσι? Δηλαδή τη Θεία Βάγια, αυτές τις κυρίες από τη Μικρά Ασία.
1: Πολύ με βοήθησε ο Θεοφύλακτος, ο μετέπειτα μοναχός Θεόφιλος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γέροντος Σημειών του Κραγιόπουλου και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκραν υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονταν οι πατέρες. Και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο ιδιότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί το πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ' το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτως τους μοναχούς.
0: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς της δοκιμασίας, για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
1: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμικοί και σαρκικοί και τα λοιπά, αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιέφεραν εμένα. Εμένα ήταν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτοί ήταν μπροστά μου τα ενδάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
0: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιομασίες και οι πειρασμοί, όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς, ενώ με αυτούς που είχατε σχέση. Αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζαν τις δικαιομασίες και τις δυσκολίες? Γιατί ακόμη στον πρώτο χρόνο, και φαντάζομαι τα αυτιά σας και τα μάτια σας και όλα ήταν ανοιχτά για να δείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Αυτοί πρόσεχαν να μην μου βάζουν κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ιδίως ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ προσεκτικός και πάντοτε με έναν τρόπο καλό μου διόρθωνε τους λογισμούς μου. Διότι εγώ ήμουν μικρός και άπειρος και εύκολα κατέκρινα και σχολίαζα τους άλλους ανθρώπους. Ο Γέροντας είχε ένα κατσαβίδι, όπως το λέει ο ίδιος, και διόρθωνε λογισμούς. Και με έβαζε καλούς λογισμούς, πολύ καλούς λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
0: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
1: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και τα άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στο Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. το Σταυροβούνι ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και οι γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία, τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου. Τι θα γίνει ο τόπος μας, τι θα γίνει η Εκκλησία μας, τι θα γίνει ο λαός, γιατί ο γέροντας ήταν Κύπριος. Ο γέροντας βέβαια αυτά δεν τα έβαζε υπόψη του, δεν τα έλαβανε μέσα του σοβαρά, διότι έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε τον εαυτό μας να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουν τους άλλους. Και με προσγείωνε. Αλλά ταυτόχρονα όμως φαινόταν ότι και αυτόν τον απασχολούσε έντονα αυτό το θέμα. Έτσι, στο δεύτερο χρόνο, άρχισε να σκέφτεται να φύγει από τη Μονή Κουτουλμουσίου, διότι ήδη έφερε τον πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο στη Μονή Κουτουλμουσίου, και ο γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία. Διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει, «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω, «Πού να πάμε, γέροντα?» Μου λέει, «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω, κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζεται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεπτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στο γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα και του είπα, «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθουμε πίσω να μείνουμε για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου πήγαμε στην Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
0: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα από το φιλόξενο στούντιο της Πεμπτουσίας, από την εκπομπή «Άκου φίλε». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Πιτσικάλη, φυσιοθεραπεύτρια, με την οποία θα αναλύσουμε και θα προσεγγίσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν λίγο πολύ όλους μας, άσχετα με την ηλικία μας και άσχετα με τις δραστηριότητές μας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες μας έχουν μεταβληθεί. Η κινητικότητά μας έχει αλλάξει. Οι ευκαιρίες για να περπατήσουμε, να κινηθούμε, λιγοστεύουν, διαφοροποιούνται. Και αυτό όχι μόνο στις μεγάλες ηλικίες, αλλά από την πρώτη παιδική ηλικία. Τα προβλήματα μπορεί να μην φαίνονται βέβαια στα πολύ μικρά παιδιά. Σύντομα όμως αρχίζουν και εμφανίζονται οι συνέπειες αυτής της διαφορετικής κινητικότητας από την εφηβική ηλικία, και επειδή βέβαια η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι οι ηλικίες εκείνες που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώνεται και χτίζεται η λειτουργικότητα του ανθρώπου, τα προβλήματα αυτά που εδραιώνονται σε αυτές τις ηλικίες μας συνοδεύουν και μεγεθύνονται καθώς τα χρόνια περνούν και βέβαια αρχίζουν και εμφανίζονται και άλλα συνοδά νοσήματα. Για την ηλικία αυτή λοιπόν, την εφηβική και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφηβική ηλικία, τα λεγόμενα προβλήματα στάσης, τα οποία δημιουργούν προϊόντος του χρόνου και άλλα βέβαια προβλήματα, έχουμε μαζί μας καλεσμένη την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, Μαρία μου?
2: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια φυσιοθεραπεύτρια και διδάσκει κιόλας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές το Manual Therapy. Την διόρθωσα, Μαρία μου.
2: Ναι, είναι, έτσι είναι ο αγγλικός του ρόλος. Ελληνικά θα λέγαμε ότι είναι χειροθεραπεία.
1: Χειροθεραπεία. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν, Μαρία μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είπαμε λοιπόν για τα προβλήματα στάσης των εφήβων. Mm-hmm. Θέλεις να μας εξηγήσεις λιγάκι τι εννοούμε ακριβώς?
2: Να πούμε ότι τα προβλήματα αυτά στάσης μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα προβλήματα στάσης τα οργανικά, δηλαδή εκείνα τα οποία αφορούν προβλήματα του σκελετού γενικότερα, οργανικές ανομαλίες, όπως είναι η σκολίωση, όπως είναι η κύφωση ή θα λέγαμε όπως είναι και η βλεσσοπλατυποδία, που είναι αρκετά συχνά προβλήματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε και στην παιδική και στην εφηβική ηλικία.
1: Θα τα λέγαμε δηλαδή προβλήματα σκελετού αυτά.
2: Προβλήματα σκελετού. Και ναι, αυτά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι έχουν βρεθεί τα αίτια τους, ωστόσο θεωρείται ότι η εμφάνισή τους οφείλεται σε γονιδιακά αίτια. Ένα άτομο δηλαδή γεννιέται με την προδιάθεση να αναπτύξει κάποια τέτοια θέματα.
1: Θα λέγαμε δηλαδή ότι ένα παιδί θα γεννηθεί με βλασσοποδία ή θα εμφανίσει βλασσοποδία σε κάποιο στάδιο.
2: Άλλα γεννιόνται. Άλλα γεννιόνται.
1: Και το έχει κληρονομήσει αυτό.
2: Ναι. Άλλα εμφανίζουν σε πολύ μικρή ηλικία συνήθως. Αυτά εμφανίζονται σε πολύ μικρές ηλικίες και τα παιδάκια πλέον αντιμετωπίζονται με τα ειδικά παπουτσάκια τα οποία φοράνε. Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα το συγκεκριμένο δεν θα λέγαμε ότι λύνεται, ωστόσο με την χρήση ειδικών ορθωτικών που χρησιμοποιούνται βελτιώνεται πάρα πολύ η καθημερινότητά τους, γιατί το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στα παιδιά αυτά είναι κατά κύριο λόγο γρήγορη κόπωση. Όταν περπατάνε, όταν πάνε να τρέξουν, κάποια δε που ίσως έχουν περάσει απαρατήρητα θα λέγαμε στην μικρή ηλικία, όταν αρχίζουν και γίνονται πιο δραστήρια, όταν πάνε στο σχολείο, όταν μετέχουν σε διάφορες ομάδες που εκεί θα πρέπει να αναπτύξουν πιο έντονη δραστηριότητα, μπορεί να παραπονεθούν για εγρήγορη κόπωση, για πόνο στις γάμπες κτλ. Οπότε αρχίζουν οι γονείς και ψάχνουν περισσότερο για να βρουν τα αίτια και βρίσκουν ότι υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα.
1: Γλασσοποδία,
2: την άλλη πλευρά, να πω και το άλλο, γιατί το έχω συναντήσει σε κάποιους γονείς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πλατυποδία διαγνωσμένη και όταν αρχίσουν να μετέχουν σε κάποια αθλήματα βγάζουν πολύ εύκολα τραυματισμούς ή βγάζουν πολύ εύκολα πόνους στην κνήμη, στο μυρό, περισσότερο στην κνήμη χαμηλά, γιατί αυτοί οι μυς κουράζονται περισσότερο για να σταθεροποιήσουν το παιδί που μετέχει σε μία έντονη κινητική δραστηριότητα. Οπότε κάποια από αυτά αρχίζουν να αρνούνται να συμμετάσχουν στο παιχνίδι ή στην ομάδα αυτή, και το περίεργο είναι ότι υπάρχουν και γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι τα παιδιά τεμπελιάζουν. Συνήθως τις πιο πολλές φορές τα παιδιά όταν αρνούνται να κάνουν κάτι είναι γιατί υπάρχει κάποια αιτία που τα κρατάει πίσω και θα πρέπει ίσως να μην πιέσουμε τα παιδιά αυτά. Σίγουρα είναι απαραίτητο τα παιδιά να αθλούνται, αλλά να βρίσκουν ένα άθλημα τέτοιο που να είναι κατάλληλο για το σώμα τους.
1: Θα λέγαμε λοιπόν ότι από τα πρώτα προβλήματα που μπορεί κανείς να εντοπίσει σε ένα παιδί είναι η βλασσοποδία. Είναι η πλατυποδία που λέμε λαϊκά, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όχι, μπορεί να... συνήθως συνυπάρχουν.
1: Είναι προβλήματα του πέλματος, τα οποία φαντάζομαι μπορεί να τα διαφοροδιαγνώσει ο ειδικός παιδοορθοπαιδικός. Αλλά ο γονέας για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί, να υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει, το πρώτο σύμπτωμα είναι μια κόπωση, μια άρνηση του παιδιού να συμμετέχει.
2: Βλέπεις το πέλμα να πατάει όλο κάτω, να μην λείπει η ποδική καμάρα. Βέβαια, στις μικρές ηλικίες είναι εύκολο, δύσκολο να τα διαφοροδιαγνώσεις.
1: Ναι, γιατί στρουμπουλό το πατουσάκι.
2: Είναι τελείως οι αρθρώσεις και χαλαρές και τα πατουσάκια είναι πολύ πιο εύπλαστα. Οπότε ο γονιός μπορεί να μην το προσέξει, όμως πλέον τα παιδιά έχουν συχνή παρακολούθηση από τον παιδίατρό τους, αν μη τι άλλο, οπότε ο παιδίατρος νομίζω ότι μπορεί να αξιολογήσει ακριβώς. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα ελέγξει.
1: Πολύ ωραία. Μετά λοιπόν από αυτή την πρώτη φάση της, θα μπορούσαμε να πούμε, του προβλήματος στάσης που θα μας ενεργοποιούσε, δηλαδή μια κόπωση που πιθανότατα ή σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να σημαίνει μια βλασσοποδία, μια πλατυποδία ή ένα πρόβλημα πέλματος, σε επόμενες ηλικίες τι είναι αυτό που συναντούμε?
2: Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορούμε να δούμε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, όπως ας πούμε είναι η σχολίωση, όπως είναι η κύφωση ή να συνυπάρχει η κύφωση με την σχολίωση. Όπου εκεί πέρα μιλάμε για αύξηση πάνω από το φυσιολογικό στα κυρτώματα που υπάρχουν

0: Αυτά. Όταν αυτά τα κυρτώματα για κάποιο λόγο αυξηθούν πάνω από το φυσιολογικό, τότε εμφανίζεται η σκολίωση ή η κύφωση. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να εμφανίσουν σε παιδική ηλικία μία μορφή σκολίωσης, η οποία όμως να είναι πολύ εύπλαστη και να είναι περισσότερο λειτουργική λόγω της θέσης τους, να μην είναι μία πραγματική σκολίωση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιολογηθούν οπωσδήποτε από τον ειδικό, για να δει αν όντως υφίσταται οργανικό πρόβλημα και δεν είναι απλά μία κακή στάση, μία λειτουργική σκολίωση.
1: Ναι. Κάποιος για να μπορέσει να υποψιαστεί ότι το παιδί έχει σχολίωση ή ότι έχει κύφωση, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να παρατηρήσει το παιδί? Σε όρθια στάση?
0: Τώρα από εκεί και πέρα ο πρώτος έλεγχος, θα λέγαμε, που γίνεται και από τους ειδικούς είναι να βάλουν, για να ελέγξουν τη σχολίωση ας πούμε, είναι να βάλουν το παιδί να σκύψει προς τα εμπρός. Οπότε από την πλευρά που υπάρχει αυξημένο κύρτωμα βλέπουν τα πλευρά να βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για μια πραγματική σχολίωση δεν έχουμε μονάχα αύξηση του κυρτώματος, αλλά έχουμε και μία στροφή αντίθετη στους σπονδύλους, οπότε αυτή η στροφή παρεκτοπίζει και τα πλευρά και είναι αυτή που δημιουργεί το λεγόμενο ύβο που εμφανίζουν mm-hmm. τα παιδιά τα σχολιωτικά. Εάν δεν εμφανίζεται, τότε προφανώς είναι η στάση του παιδιού, γιατί μπορεί να δεις ένα παιδί να κάθεται με μία λάθος στάση, κάπως ανάλογα πώς το βολεύει, που όμως αυτή έχει να κάνει με κάποιες ανισορροπίες μυϊκές και όχι με κάποιο πρόβλημα καθαρά του σκελετού, της σπονδυλικής στήλης.
1: Είπατε τώρα την μαγική λέξη. Να είναι θέμα στάσης, είπατε. Mm-hmm. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές περίεργες στάσεις στους εφήβους όταν κάθονται. Να κρέμονται μπροστά, να κάθονται πάνω στο πόδι τους σε μια καρέκλα με ένα περίεργο σταυροπόδι, δηλαδή να κάθονται πάνω στο πόδι, να παίρνουν διάφορες τελείως στραβές κάμψεις, περίεργες στάσεις όταν μιλούν, mm-hmm. όταν παρακολουθούν τηλεόραση, όταν διαβάζουν, που είναι και πάρα πολλές ώρες. Αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτέλεσμα σχολίωσης ή
0: όχι,
1: προάγου του σχολίωσης?
0: Αυτά θα λέγαμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα σχολίωσης. Αυτός είναι κακός μυϊκός έλεγχος του σώματος.
1: Δηλαδή,
0: όταν βλέπουμε παιδιά να κάθονται είτε σε μία τέτοια στάση μπροστά σε έναν υπολογιστή ή όταν τα βλέπουμε να είναι σκυμμένα επάνω από ένα βιβλίο με πολύ μεγάλη κάμψη, όταν τα βλέπουμε να χύνονται, θα λέγαμε, σε μία καρέκλα, είναι παιδιά τα οποία στην ουσία στέκονται παθητικά επάνω στο σκελετό τους και όχι με την ενεργό δράση των μυών που πρέπει να δουλέψουν για να τα βοηθήσουν να σταθούν στην σωστή θέση, είτε στη σωστή καθιστή θέση είτε και στην όρθια θέση, γιατί πολλά από τα παιδιά αυτά θα τα δούμε και στην όρθια θέση να στέκονται με ένα τελείως παθητικό ρόλο, στεκόμενα περισσότερο με τη βοήθεια των συνδέσμων και με τη βοήθεια των οστών τους και όχι με τη βοήθεια του μυϊκού συστήματος.
1: Αυτό θα μπορούσατε λίγο να μας το αναλύσετε? Τι εννοείτε να στέκονται με τη βοήθεια των οστών και όχι με το μυϊκό σύστημα?
0: Ναι, ο σκελετός μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσει τις διάφορες αρθρώσεις είτε μέσω της σωστής επαφής που υπάρχει ανάμεσα στις αρθρικές επιφάνειες είτε με τους συνδέσμους που κρατάνε τις διάφορες αρθρώσεις. Αλλά για να μπορέσουμε να σταθούμε ενεργητικά ενάντια στη βαρύτητα, θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μύες που είναι φτιαγμένοι για να μας κρατήσουν ενάντια στη βαρύτητα. Και αυτοί κατά κύριο λόγο είναι οι εκτείνοντές μας, τους mm-hmm. οποίους εκτείνοντες λόγω της καθημερινότητας των τελευταίων χρόνων θα έλεγαμε ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά να τους βγάζουν έξω από το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μωρά τα οποία πλέον μεγαλώνουν μέσα στα διαμερίσματα και τα παιδιά, τα μωρά αυτά είναι συνήθως καθισμένα σε ένα καρεκλάκι ή είτε μέσα σε ένα πάρκο.

0: πάρκο και έχουν το περιθώριο να κινηθούν μέσα στο πάρκο αυτό. Χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να μπουσουλήσουν σωστά, να μπορέσουν να σκαρφαλώσουν για να αρχίσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του εκτατικού μηχανισμού τους. Από εκεί και πέρα τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία. Στο σχολείο το παιδί θα κάτσει τουλάχιστον 5-6, όσο μεγαλώνουν 7-8 ώρες ανάλογα. Πάλι τα παιδιά λοιπόν έχουν ένα καμπτικό πρότυπο στην καθημερινότητά τους. Γυρνάνε σπίτι, θα πρέπει να διαβάσουν, να κάνουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα φροντιστήριά τους, τις ασχολίες τους, πάλι σε καθιστή θέση.
1: Σωστά.
0: Πάλι λοιπόν αφήνουν έξω αυτούς τους μυς οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να κρατηθούν σε μια σωστή θέση ενάντια στη βαρύτητα.
1: Είναι, θα λέγαμε, ένας κακός τρόπος ζωής, ο οποίος ξεκινάει ακούσια με τη γέννησή μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Επειδή ακριβώς τα παιδιά δεν χειραφετούνται ίσως κινητικά νωρίς.
0: Ναι, τα παιδιά μπαίνουν σε κάποια μορφή άθλησης, ωστόσο ίσως αυτή δεν είναι αρκετή. Αν αναλογιστούμε πόσες ώρες την ημέρα τα παιδιά κάθονται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποτε πηγαίναμε και στο σχολείο με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια όλο και λιγότερα
0: ακριβώς.
1: Είναι. Γιατί ακριβώς η κυκλοφορία μέσα στις πόλεις είναι επικίνδυνη. Οι γονείς για να είναι πιο εξασφαλισμένοι, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και οι άνθρωποι ίσως περισσότερο και από τα αυτοκίνητα πια. Αναγκάζονται και πηγαίνουν τα παιδιά με το αυτοκίνητο για να εξοικονομήσουν και λίγο χρόνο μέσα στον πανικό στον οποίο έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην κάνουν ούτε και αυτή τη στοιχειώδη κίνηση.
0: Ακόμα
1: τα 5-10
0: λεπτά, και εκείνα που βλέπουμε να πηγαίνουν στο σχολείο χρησιμοποιώντας τις τσάντες της πλάτης, όταν αυτές είναι πάρα πολύ βαριές, που συνήθως είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος σε σύγκριση με το βάρος το δικό τους. Για να μπορέσουν να περπατήσουν, τα βλέπουμε να προχωρούν με μία συνεχή κάμψη. Πάλι δηλαδή να φεύγουν από την όρθια θέση. Πάλι να βγάζουν έξω αυτούς τους μυς οι οποίοι πρέπει να τα στήσουν όρθια.
1: Η τσαντούλα ή άλλοι οι σειρώμενοι θα μπορούσαν να τα πούν ότι εξυπηρετεί
0: περισσότερο.
1: Νομίζω ότι αυτή
0: είναι η πιο εξυπηρετική πλέον για τα παιδιά.
1: Αρκεί
0: τα
1: να μην έχουν σκαλοπάτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί ο ίδιος ο μηχανισμός βαραίνει ακόμη περισσότερο για να σηκώσει την τσάντα.
0: Οι πόλεις μας πάντως δεν είναι φτιαγμένες για να μπορεί να κυκλοφορεί πεζός. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο και πολύ περισσότερο όχι ο πεζός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει και ένα κινητικό πρόβλημα. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο με θλίβει όταν το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Να μην μπορεί ένα άτομο με ένα πρόβλημα κινητικό να μπορέσει να κινηθεί σε μια πόλη.
1: Θυμάμαι κάποια φορά είχα πάει σε μια πόλη στο εξωτερικό και μου είχε κάνει εντύπωση, ήμουν μικρή, μου είχε κάνει εντύπωση πόσοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα κυκλοφορούσαν. Στην αρχή σοκαρίστηκα, λέω, μα τόσοι άνθρωποι σαν αναπηρικό καροτσάκι. Μετά συνειδητοποίησα ότι κυκλοφορούσαν γιατί είχαν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, το ίδιο ποσοστό υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν.
0: Οπότε περιθωριοποιούνται.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτός που θα χρησιμοποιήσει το αναπηρικό κοριτσάκι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει ένα χρόνιο και μόνιμο πρόβλημα κινητικότητας. Κάποια στιγμή, δυνητικά, είμαστε όλοι υποψήφοι στο να χρησιμοποιήσουμε ένα καροτσάκι.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη και γιατί πάθαμε ένα διάστρεμα ή ακόμη και γιατί στραβουλήξαμε λίγο το πόδι μας, ακόμη και γιατί κάναμε κάποια επέμβαση. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τη θέση αυτών των ανθρώπων που μπορεί να είναι οι δικοί μας άνθρωποι και εμείς οι ίδιοι να είμαστε μέλη αυτής της ομάδας κάποια στιγμή.
0: Σίγουρα.
1: Αφήνοντας, ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, αφήνοντας ελεύθερες τις μπάρες, αφήνοντας ελεύθερα τα πεζοδρόμια, δημιουργώντας ράμπες
0: και πάνω παράλληλα. Και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
1: Ακριβώς, ένα παραπάνω. Για να μην μακρηγορούμε όμως, γιατί πλατιάσαμε σε άλλο θέμα, να ανακεφαλαιώσουμε τα προβλήματα αυτά στάσης. δεν εγκαθίστανται ξαφνικά στην
0: Όχι,
1: εφηβική
0: είναι
1: ηλικία.
0: Είναι πράγματα τα οποία είναι προβλήματα σύν το χρόνο.
1: Τα οποία έχουν ξεκινήσει
0: Βέβαια,
1: και από
0: να
1: την
0: πούμε και εδώ πρώιμη. Ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι εκατασκευής το μυϊκό του σύστημα πιο χαλαρό ή οι αρθρώσεις τους πιο αδύναμες σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει την ταυτότητα των ιστών του. Σε κάποιους είναι καλύτερης ποιότητας ο ιστός, σε κάποιους είναι χειρότερης ποιότητας. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτό είναι παθολογικό και οι δύο είναι φυσιολογικοί με άλλες δυνατότητες ίσως. Αλλά σίγουρα μπορούμε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι φτιαγμένα με πιο χαλαρές αρθρώσεις ή πιο αδύναμους θα λέγαμε εμείς, να τα βοηθήσουμε ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο σωστά.
1: Άρα θα λέγαμε ότι ναι, μεν τα προβλήματα ξεκινάνε από μια ελλιπή κινητοποίηση mm-hmm. των παιδιών από την πρώτη παιδική mm-hmm. ηλικία, από τη στιγμή που αρχίζουν ούτε καν να περπατώνουν, από τη στιγμή που αρχίζουν να μπουσουλούν και να κάθονται σε κάποιο mm-hmm. καθισματάκι παιδικό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκινούν, από εκείνη τη στιγμή θα πρέπει ο γονέας ή ο παιδαγωγός, αυτός που προσέχει mm-hmm. το παιδί, να μεριμνά και για την Ακριβώς. κινητική του κατάσταση, να κάνει δηλαδή κάποιες ασκήσεις, ακόμη και στο παιδάκι που δεν περπατάει, mm-hmm. για σίγουρα, να ενεργοποιήσει σίγουρα. Τους μυς, αλλά και να μην φοβόμαστε την άσκηση.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολλές φορές, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, βλέπω εφήβους που κάθονται με μια στάση που παραπέμπει σε μεγάλη βαρεμάρα. Mm. Και αναρωτιέμαι, το σώμα είναι που αυτό που απεικονίζει το πρόβλημα της εσωτερικής βαρεμάρας? Η βαρεμάρα ξεκινάει από μέσα και επεκτείνεται στο σώμα, ή το σώμα που δεν είναι γυμνασμένο και το κουβαλάς,
0: ναι.
1: σαν να κουβαλάς ένα σακί,
0: νομίζω ότι
1: σου φέρνει και την βαρεμάρα.
0: Δηλαδή το να βλέπεις ένα νέο άτομο να στέκεται με ένα τέτοιο τρόπο, πλέον έχει γίνει συνήθεια. Δηλαδή αν θα παρατηρήσουμε πάρα πολλούς έφηβους, θα δούμε ότι πολλοί από αυτούς έχουν αυτή τη στάση. Ίσως γιατί αντανακλούν μια στάση ζωής, την ψυχολογία τους. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν είναι και τυχαίο ότι έχουν μπει σε μία τέτοια στάση. Θα λέγαμε ότι είναι σύνθετο το θέμα. Το ένα δηλαδή προσδιορίζει το άλλο.
1: Μα όταν λείπει η φυσική άσκηση, όταν δεν νιώθει ο νέος άνθρωπος που μέσα του σφίζει ζωή, όταν δεν νιώθει το σώμα του δυνατό, λειτουργικό, υγιές, πώς μπορεί και η ψυχολογία του να μην επηρεάζεται.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι σαν άνθρωποι έχουμε βγάλει την άσκηση από τη ζωή μας, όχι μόνο την άσκηση τη σωματική, αλλά και την άσκηση την πνευματική και την άσκηση την ψυχική. Όταν δηλαδή φοβόμαστε να περπατήσουμε, φοβόμαστε να σκύψουμε, φοβόμαστε τον κόπο, αχρηστεύουμε κάποιες δυνατότητές μας ή ελαχιστοποιούμε την απόδοσή μας σε ορισμένες δραστηριότητες και πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται
0: παρακμάζουν
1: και εκφυλίζονται.
0: Είναι πολύ ωραία μία εικόνα που υπάρχει που δείχνει την πορεία του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Δείχνει λοιπόν τον άνθρωπο να βγαίνει στην ουσία από τις πηγές σαν ένα τετράποδο. Σιγά σιγά ο άνθρωπος αυτός να γίνεται κυνηγός, να έρχεται στην όρθια θέση, να είναι ευθυτενής και μετά μπαίνω, όσο ο πολιτισμός προχωράει, ο πολιτισμός αυτός τον έχει αναγκάσει σιγά σιγά να καθυλωθεί στη θέση από την οποία ξεκίνησε. Οπότε από τη μία πλευρά βλέπεις έναν άνθρωπο που μοιάζει με τετράποδο, τον άνθρωπο των σπηλαίων, και από την άλλη πλευρά βλέπεις τον σημερινό άνθρωπο πάλι σαν ένα τετράποδο μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Είναι πραγματικά χαρακτηριστική αυτή η φωτογραφία και πολλές φορές όταν μιλάω στους φοιτητές μου τη χρησιμοποιώ, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τα ελλείμματα αυτά στη στάση μας. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε στους γονείς που παρατηρούν τα παιδιά τους να έχουν τέτοιες στάσεις, να μην μένουν στο να τους πούν ίσιωσε το σώμα σου. Το σώμα και να το ισιώσουν εκείνη τη στιγμή σε 2 λεπτά θα ξαναέρθει στην αρχική του θέση, γιατί δεν μπορεί να το κρατήσει αυτό το σώμα το όρθιο.
1: Πώς θα μπορούσε λοιπόν το παιδί να το κρατήσει, να μάθει να το
0: όταν,
1: κρατάει.
0: Όταν λοιπόν το παιδί είναι σε μια μικρή ηλικία, το καλύτερο απ' όλα είναι να το αφήσεις να παίξει. Θεωρώ, δεν μπορείς το παιδί να βάλεις τόσους κανόνες, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Το να τρέξει, να παίξει στις παιδικές χαρές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη άσκηση.
1: Να παίξει ένα φυσικό παιχνίδι, όχι ένα ηλεκτρονικό.
0: Όχι, ακριβώς. Να βγει έξω, να τρέξει και να παίξει στην παιδική χαρά. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο από όλα. Για τα παιδιά των πόλεων, τα παιδιά τα οποία ζουν στην Ήπεθρο έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κινητοποιήσουν
1: και προκλήσεις,
0: το σώμα.
1: Γιατί συνήθως έχουν και κάποια ζώα τα οποία
0: ακριβώς.
1: Φροντίζουν.
0: Τα παιδιά σίγουρα έχουν πολύ περισσότερη δραστηριότητα από τα παιδιά των πόλεων.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν δούμε ότι ένα παιδί έχει αναπτύξει μια τέτοια στάση.
1: Στην εφηβεία δηλαδή.
0: Στην εφηβεία πια, και εκεί πέρα θα δούμε ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία βγάζουν και ενοχλήσεις, δηλαδή έχουν πόνο στην πλάτη, ειδικότερα τα παιδιά τα οποία φτάνουν στο λύκειο και έχουν να προετοιμαστούν για εξετάσεις. Πολλές φορές μου έρχονται παιδιά που είναι λίγο πριν τις εξετάσεις και παραπονιόνται για πόνους, άλλα στον αυχένα, άλλα στην πλάτη, άλλα στη μέση. Εκεί πέρα πλέον θα πρέπει να γίνεται μία πιο συγκεκριμένη δραστηριοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να δυναμώσουν τα πρωταρχικά σημεία του σώματος τα οποία θα βοηθήσουν να μας δώσουν την όρθια στάση. Δηλαδή πρώτα-πρώτα να έχουμε σωστή κίνηση στα πέλματά μας, γιατί αυτά αποτελούν τη βάση στήριξής μας. Αν αυτά δουλεύουν λάθος, όλο το σώμα από εκεί και πέρα θα πάει λάθος. Το επόμενο βασικό κομμάτι που πρέπει να δραστηριοποιήσουν είναι η λεκάνη με τα ισχία, να μάθουν να λειτουργούν σε σωστή συνεργασία. Και από εκεί και πέρα μετά να μάθουν να κρατάνε σωστά τις ομοπλάτες τους προς τα μέσα. Δεν είναι, το στέκομαι όρθιος δεν σημαίνει ότι βάζω τις ομοπλάτες μου πίσω. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν τραβάω τους ώμους μου πίσω. Τραβάω τις ομοπλάτες μου μέσα. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχει προετοιμαστεί το σώμα από κάτω προς τα πάνω. Να υπάρχει ένας σωστός θώρακας επάνω στον οποίο θα κινηθούν σωστά οι ομοπλάτες για να μπορέσει το σώμα να έρθει σε μια όρθια θέση.
1: Αυτό γίνεται με μια συστηματική άθληση ή πρέπει να παρέμβουμε
0: όταν το παιδί έχει φτάσει πια να παραπονεθεί για κάποια τέτοια στοιχεία, νομίζω ότι έχει χάσει και την γνώση του πώς θα το κάνει αυτό. Οπότε πλέον θα πρέπει να δοθεί κάπως το ερέθισμα για να ενεργοποιηθούν αυτές οι μυϊκές ομάδες που πλέον έχει ξεχάσει ο εγκέφαλος να τις χρησιμοποιεί σωστά.
1: Με κάποια φυσιοθεραπεία, κάποια σειρά φυσιοθεραπείων.
0: Κάποια δραστηριοποίηση και από εκεί και πέρα
1: και
0: το
1: μετά
0: παιδί σίγουρα δεν μπορείς να το κρατήσεις κλεισμένο σε ένα τέτοιο χώρο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: παιδί
1: ναι.
0: Χρειάζεται ελευθερία και μεγάλη ποικιλία για να μπορέσει να ακολουθήσει το οτιδήποτε.
1: Και έτσι μια τελευταία κουβεντούλα, πείτε μας 2-3 σπορ, 2-3 τύπους αθλήσεως που θα μπορούσαν έτσι να λειτουργήσουν σαν μια συνολική δραστηριοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος ενός παιδιού 12, 15, 17 ετών.
0: Σπορ υπάρχουν διάφορα. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της κατασκευής του κάθε σώματος.
1: Τι είναι καταλληλότερο για το κάθε παιδάκι.
0: Αυτό που θα πρέπει να αποφεύγουμε είναι να κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε να είναι παιδιά τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν και ταϊκβοντό, κάνουν και κολύμπι. Δεν είναι το σώμα πλαστελίνη κάθε φορά να φεύγω από το ένα και να πηγαίνω στο άλλο. Κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει ένα συγκεκριμένο σκελετό. Νομίζω ότι οι ομάδες έχουν τους ειδικούς που θα μπορέσουν, γιατί τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά δεν αθλούνται μόνα τους, πηγαίνουν σε ομάδες και αθλούνται.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί μπορούν να αξιολογήσουν τα παιδιά και να δουν ποια παιδιά είναι φτιαγμένα για το κάθε ένα από τα αθλήματα αυτά. Ας πούμε, ένα παιδί με πλατυποδία που αναφέραμε αρχικά δεν μπορεί να είναι τόσο καλό στο να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί θα κουραστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως θα πρέπει να κάνει ένα άλλο άθλημα που να μην υποβάλλει σε τόσο μεγάλο στρες τα κάτω άκρα. Θα μπορούσε να κάνει μια κολύμπηση αν του αρέσει, κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
0: εγώ
1: την...
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για την τιμή που μας κάνατε να είστε αυτή την φορά μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Από το Άκου Φίλε, την κυρία Μαρία Πιτσικάλη και εμένα, να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και καλή εβδομάδα.
0: Καλή Χαίρετε. Εβδομάδα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συνεχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επισκέψε και ίαστα τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιπόθει και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μη γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείων έβρανε αυτό οικίαν, και τριγώνες η άνε αυτή ούθησε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ως ανήρω εις την αντίληψη σε αυτό παρασού. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον έθετο, και γάρ ευλογίας δόσιων νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σ' άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστα εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψα στην αιγμαλωσίαν Ιακώβ. Αθήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψας ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλείσαι εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείσαι ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώς εδόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέφυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διάβηματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επακουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σε, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. ουκ έστι νομοιώσαι εν θεής Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσαμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερίσω την ψυχήν με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχήν μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ηθύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστούσα συγγενή, ο Ιούδα, ειδώτες, και μάρτυρα και στερών, ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσην ευχές σου λαμβάνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο ένσαρκος άγγελος των μοναστών κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών οικιστής, ο Θείος Παΐσιος, χαίρι τη αυτού μνήμη συν ημίν εορτάζων, νέμι τη σκοπιώσει δι' αυτών θείαν χάριν, διό εν προθεμία απολύτου τον τιμήσομεν, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξα σου Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελεός σου θυμών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Εκρίζεις ευκλεούς Θεοδόρη τον πλήμα, ανέτειλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα, Απόστολε Θεάδελφε, του Χριστού Κύριξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος. Τον της ερήμου πολιούχων και κοσμήτωρα, ανεφημίσομεν πιστή εν θέης άσμαση. Ως εις άγγελων και γνήσιων Χριστού φίλων, των Θεόσοφων φημί θείων Παΐσιων, μοναστών και ασκητών το θείον κάφημα, τούτο κράζοντες χέρις Πάτερ Παΐσιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης κλήψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί τη θυμών πλημελήμασι, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονο ληστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου, και πορεύθημεν τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύομεν την συνενίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα, και νέκου των σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδεσιν τα υπερό αυτού, ότι θείς νέχ την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορτεστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτήνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίν η καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουμε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση, του ρουδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα κατά πηγή της λαγωής, επίσε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και

Δράκον ούτως ον έπλεσε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον τα ρακτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγης τους αιώνας των αιώνων.

0: Σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αιώκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προς Κύριον το φλεβεστέ με και έκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίξε την ψυχή μου από χειλαίων οδίκων και από γλώσσες δολίας. Τι βεφύσε και τι προστεθείς προς γλώσσαν δολίων. Τα βέλη του δυνατού εικονημένας ή της άνθραξης της ερημικής. Είμαι ότι η παρικίωμα μακρύνθη κατασκηνώσω μετά των σκηνωμάτων κηδόρ. Πολλά παρόκει στην ψυχή μου. Μετά τον μισού του την ειρήνη ήμην ειρηνικός. Όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμων μου δωρεάν.

Σου μη δέχεις τάξου φυλάσσον σε, ειδούν εις τάξου θα υπνώσου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε επί Κύριο δεξιόν σου. Ημέρας ο ήλιος σου σηκάσσεσαι, ουδέει σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδό σου και την εξοδό σου, από του νυν και ως το αιώνος. Εφράθην επί της ερικός ημί, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες εις ανυπόβης ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη εις συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησαν εφυλέ φυλα Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, το εξομολογήσασε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνι εις κρίσιν θρόνι επί οίκον Δαβίδ.

0: ενέκα των αδερφών μου και των πλησίων μου, ελάλουν δι' ειρήνη περισσούν, ενέκα το οίκο Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτης αγαθάσι. Προσέρε τους οφθαλμούς μου τα κατοικούντα εν του ουρανό, ειδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσχυς ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως οι φτερήσα ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ πλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή μου, το όνειδος της ευθυνούσε και εξουδένωσε της υπερηφάνειες. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτω δι' Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας σαν κατέπιον ημάς. Εν το αργιστήν των θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωρο αν κατεπόντισαν ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή μου, άρα δήλθεν η ψυχή μου, το είδωρο των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος, όσο πέδωκεν ημάς εστήραν τις οδούς εν αυτόν. Η ψυχή μόνο στρωθείων ερίστη εκ της παγίδος των θερευότων. Η παγίσθενε τρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, το ποιήσοντος τον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώτης επί Κύρωνος όρος Υιών, ως ελευθίσεται εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ωρε κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από τον ίν και ως το αιώνος. Ότι ο καθής ο Κύριος διράβδε των αμαρτωλών επί το κλήρο των δικαίων, απασάν με εκτείνωση δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάρθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέση την καρδία, το εσέ εκλείνονται σε σαστρακαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομία, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την αιχμαλωσία Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρε και κλειμένη, τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσινε της έθνεση, εμεγάλινε Κύριος το ποιήσε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος το ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη, επίστρεψον Κύριε την αιχμαλωσία ημών, ασχημάρωσαν τον νότο, εισπήρονται σε δάκρυσιν εν αγαλιά σε θερίωση. Πορευόμενοι απορεύονται και έκλαιον, βάλλοντες τα σφαίρματα αυτών. Ερχόμενοι δε έξω σε νεγαλιάσει, έρωτες τα δράγματα αυτών. Εάν με Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασεν οικοδομήσει.

0: όταν δότης αγαπητής αυτοείπνουν, ειδού η κληρονομία Κυρίου, Υιό μισθός, ο καρπού της γαστρός, ως ευέλεν Κύριε δυνατού, ούτε σε ήτον εκτετιναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτό εξ αυτών, που κατεσχυνθήσωτε όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Μακάρι οι πάντες ευχαριστούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι τα σωδείς αυτού, τα σπόνος των καρπών σου φάγεσθε, μακάρι ως ή και καλώς είστε. Υγιεινής ως άμβολος ευθυνούς εν της κλήτης ή της οικίας σου, Ιησούς νεόφλη τελών κύκλου της τραπέζης σου, ειδούτας ευλογηθήσετε άνθρωπος φοβούμενος τον Κύριο, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στις ημέρες της ζωής σου, Κύριε Ιησούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ, πλεονάκησε πολεμισόν με γνωτητός μου υπά το δι Ισραήλ, πλεονάκησε πολεμισόν με γνωτητός μου και γάρου που δινήθησόν μη, επί των νότων μετέκτενων η αμαρτωλή εμάκρυνα την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυγένας αμαρτωλών, εσχενθήτωσεν και αποστραφήτωσεν εις τα οποίησα πάντες η μισού της Σιών. Γεννηθήτωσεν ο συγχώρδος σωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη. Ούκα πλήρωσε την χείρα αυτό, θερίζον και το κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Κι ούκα είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κύριε εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκ βαθαίωνα και κρεξάνσε, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω το ότα σου προσέχονται εις την φωνή της Θεϊσός μου. Εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Ένα και εν το ονοματός σου επιμεινάσε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε Χριστόφη, καρδία μου, δε με το ρίστε στον ιουθελμή μου, ο δε παρεύθυνεν μεγάλη ο δε ενθωμασίς υπέρε με, η μη ταπεινοφρόνων, αλλά ύψωσε τη ψυχή μου, ως έχω και γαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί τη ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, όπου τον ίν και ως θεόνος. Νήσετε Κύριο του Δαβίδ και πάσης πρότητος αυτού, ως όμασε το Κύριο ύψατο το Θεό Ιακώβ. Είσαι λέξομαι εις κοινομαϊκό μου για να βήσουμε επί κλίνης δρομής μου. Η δόση ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της πρωτάφης μου. Έσω εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα του Θεού Ιακώβ. Ιδού οικούσα μεν αυτήν εν Εφραθά, εύρω μεν αυτήν εν της παιδείς του Δρυμού. Είσαι λεψόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσουμεν εις τον τόπον ο έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκε κυβωτός το αγιάσματός σου, ιερίζον δίσω τη δικαιοσύνη και όσοι σου αγαλιάσονται, ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθεια και ο μη αφαιτήσει αυτή, εκαρπού της κοιλίας σου θύσουμε επί του θρόνου σου, εάν φυλάξατε ίσω τη διαθήκη μου και τα μαρτυρία μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Κι αυτόν εις το αιώνος χαθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή η κατάπαυσή μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμιν αυτή, τη θύραν αυτή σε βλεβών ευλογήσω τους τοχούς αυτής χορτάς ο άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάζονται. Εκεί εξανατελώ κέρος το Δαβίδι, τίμας λίγνο του Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτοενδύσω εις κίνην επίδε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ιδού δε τι καλόν είναι τι τερπνών, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ως βήρων επικεφαλής το καταβαίνουν επί πάγωνα το αρών, το καταβαίνουν επί την όν των δήματος αυτού.
1: ως δρόσος ο ερμών η καταβαίνος επί το όρισιόν, ότι εκείνα τέλα το Κύριο στην ευλογία σου είναι ως το αιώνος. Ιδωδή ευλογείται τον Κύριο, πάντες ειδωλή Κυρίου, η εστώτη σαν οίκο Κυρίου, ευλέσικο Θεό ημών. Ένες εξήνε πάρετε τα σχήρα σημονής τα Άγια και ευλογείται τον Κύριο. Ευλογήσεστε Κύριος εξ αιώνα, ποιήστε στον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και

0: Εν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσες αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λόγου σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τας ασθενείας ημών, εν και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον οποίον συνοδώσει μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφείλεματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφείλετες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά δισε ημάς

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Τάφης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερη.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στον Άγιο Ηλία τον Προφήτη. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, θα αφήσουμε μάλλον να μας ομιλήσει για το δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού, τον Άγιο Προφήτη Ηλία, θα αφήσουμε να μας ομιλήσει ένας ένθεος ημιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ημιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο πρίγκιπας των ποιητών και ο πίνδαλος σε εκκλησιαστική ημών ποιήσεως, ο οποίος κατά το γέροντα Πορφύριο ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ή το τέλειο. Έχει μεγάλη σημασία για τη λατρεία, η ποίηση και η μουσική. Συνεπέρνει και σαγηνεύει τον άνθρωπο. Τον ανεβάζει, τον μυσταγωγεί, τον ανάγει, του ανοίγει την ψυχή και του λύνει την ύπαρξη προκειμένου να λατρεύσει τον κτίσαντα, τον όντα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία επήρε την τέχνη της ποιήσεως τη μεγάλη και την τέχνη της μουσικής, τους έδωσε θείο νόημα και περιεχόμενο και με αυτές λατρεύει το Θεό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλά μεράκια, έχει προοπτική, έχει πλούτια, όπως λέει και ο ποιητής, και αυτά θέλει να τα ξοδέψει, θέλει να τα δώσει, θέλει να τα προσφέρει, θέλει να τα βγάλει. Και αυτό γίνεται με τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί θέλει να λατρέψει ο άνθρωπος, θέλει να αγαπήσει, θέλει να δοθεί, θέλει κάπου να ανήκει. Και ακόμα γίνεται και με τη διακονία στο συνάνθρωπο, στο όνομα του Χριστού μας. Όταν τα κάνει λοιπόν αυτά ένας πιστός, γεμίζει η ψυχή και η καρδιά του, έχει νόημα η ζωή του, παίρνει φτερά, ανεβαίνει, γίνεται άλλος αντάλλου. Και σήμερα σε μια εποχή παραποιήσεως των πάντων και αντιποιητική, η ποίηση και μάλιστα η ένθεη ποίηση, η εκκλησιαστική ποίηση, η εμπνευσμένη ποίηση είναι εκείνη η οποία προσφέρει μεγάλη παραμυθία. Γιατί μέσα στην εκκλησιαστική ποίηση υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ενέπνευσε τους μελωδούς και υμνογράφους και συνέθεσαν αυτά τα αριστουργήματα και τα μελουργήματα και από άποψη ποιήσεως και από άποψη μουσικής. Και υπάρχουν εκεί Άγια και Θεία βιώματα. Και όπως λοιπόν μπαίνει στο βάθος αυτών των ύμνων, αυτών των βιωμάτων, αυτών των μελουργημάτων και ποιημάτων, τι κάνει? Αποκομίζει χάρη, παίρνει ευλογία, αποκτά δύναμη και φεύγει από πάνω του η αθυμία, η δυσκολία, η στενοχώρια και ό,τι άλλο αρνητικό. Κάνει φτερά και ανεβαίνει και μαγεύεται και συνεπέρνεται και γίνεται αισθηματίας λάτρης και αισθηματίας ποιητής που υμνεί τον ποιητή των όλων. Ο μέγιστος προφήτης Ηλίας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Εκκλησίας και της παγκοσμίου ιστορίας. Ο βίος και οι δράσεις του έκαναν τόσο μεγάλη εντύπωση που κι αν είχαν περάσει κοντά 900 χρόνια από τότε που έζησε, στα χρόνια του Χριστού, αν και είχαν περάσει τόσα χρόνια, το ανεθυμούντο και ρωτούσαν οι Ισραηλίτες τον Ιωάννη τον Πρόδρομο αν είναι ο Ηλίας. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ερώτησε του μαθητάς τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, ποιος λένε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, του είπαν μεταξύ των άλλων ότι είσαι ο Ηλίας. Και κάτι άλλο, κράτησε τον προφήτη Ηλία ο Θεός, γιατί δεν απέθανε, ανελήφθη ως εις των ουρανών, όπως λέει στο Γάμα Βασιλιών, τον κράτησε για το τέλος του κόσμου, να έλθει και να ελέγξει τον Αντίχριστο και να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με το Θεό και μεταξύ τους και να μαλακώσει και την οργή του Κυρίου. Κράτησε Αυτόν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλος, πόσο σημαντικός και αποτελεσματικός άνθρωπος του Θεού ήτο και είναι και θα γίνει ο προφήτης Ηλίας, ο πύρινος προφήτης, ο ζηλωτής, ο μεγάλος και σημαντικός. Θα αφήσω όμως καλύτερα, για να μην λέγω αυτές τις τα άρρητα ρήματα που λένε μερικοί. Λοιπόν, θα αφήσουμε καλύτερα, θα σκουράσω λίγο, αλλά τι να κάνουμε, ας μιλήσει και ο Ρωμανός μια φορά. Θα στο διαβάσω από την ψευτομετάφραση που έχω κάνει και θα με ανεχθείτε λίγο, θα κάνουμε και κανένα διαλυματάκι, θα πούμε και κανένα ανέκδοτο που αρέσει εδώ στην πατρίδα μου το Γιάννη και θα δούμε. Απευθύνεται λοιπόν ο Άγιος Ρωμανός στον προφήτη Ηλία και του λέει: «Προφήτη και ανιχνευτή των έργων των μεγάλων του Θεού μας, Ηλία κοσμοξάκουστε, που με το λόγο σου σταμάτησες τις βροχείς τα σύγνεφα, μεσολάβησε για μας στο μόνο φιλάνθρωπο». Τόση παρησία έχει ο προφήτης στο Θεό, στο μόνο φιλάνθρωπο που μπορούσε και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έκλεισε τον ουρανό, να δούμε πιο κάτω, για 3,5 χρόνια και δεν έβρεχε. αλλά συνεχίσομαι τον Άγιο Ρωμανό. Τις πολλές ανομίες των ανθρώπων και του Θεού τη μεγάλη καλοσύνη, ο προφήτης Ηλίας καθώς έβλεπε ένιωθε ταραχή, μα και θυμό. Αγαπούσε τόσο το Θεό ο προφήτης Ηλίας που έβλεπε τους ανθρώπους να αμαρτάνουν και να τον προσβάλλουν και στενοχωρόταν και θύμωνε. Έτσι είναι. Άμα αγαπάμε κάποιον και μας τον προσβάλλουν, γινόμαστε θηρία. Και προχωρούμε. Και ασπλαχνίας λόγια προς τον έσπλαχνο ξεκίνησε. Οργή σου εφώναξε με αυτούς που τώρα σε περιφρονούν κριτή δικαιότατε. Αλλά δεν μπόρεσε καθόλου του αγαθού την αγάπη να παρακινήσει προς τιμωρία εκείνων τον περιφρονούσαν, γιατί πάντα περιμένει την μετάνοια όλων ο μόνος φιλάνθρωπος. Δεν τον άκουσε αρχικά ο Θεός, γιατί περιμένει όλων τη μετάνοια. Μας κρατάει όλους ο Θεός. Εμείς αμαρτάνουμε, τον προσβάλλουμε, τον δυσκολεύουμε, τον στροχωρούμε, τον κάνουμε και κλαίει. Πολλές φορές δακρύζουν και οι εικόνες και ματώνουν. Και παρά τα αυτά εκείνος μας περιμένει, γιατί μας αγαπά. Και ό,τι αγαπάμε δεν το καταστρέφουμε, αδελφοί μου. Το συντηρούμε, το κρατούμε, το ανεχόμαστε, το αγκαλιάζουμε. Κλαίμε γι' αυτό, πονάμε γι' αυτό, σταυρωνόμαστε γι' αυτό, αναστενόμαστε γι' αυτό. Αυτή είναι η αγάπη, αρρύφνητη. Τότε, όταν όλη τη γη στις ανομίες αντίκρισε ο προφήτης και τον ύψιστο καθόλου να μην παροργίζεται αλλά να ανέχεται, παράφορα οργίζεται. Σου λέει, βρε Θεέ, εσένα σου κάνει αυτά και εσύ ανέχεσαι. Εγώ δεν ανέχομαι λοιπόν. Τώρα έπαιξε παραφορά, οργίζεται ο προφήτης και διαμαρτύρεται στον έσπλαχνο. Εγώ και θα επιβληθώ και θα τιμωρήσω την ασέβεια εκείνων που σε εξοργίζουν. Όλοι αυτοί επεριφρόνησαν την όντως ανοχή σου τη μεγάλη και δεν λογάριασαν εσένα, τον πατέρα τον έσπλαχνο. Μαλώνει με το Θεό τώρα. Και θέλει να φανεί ο προφήτης Ηλίας βασιλικότερος του βασιλέως. Ενώ εσύ ο φιλότεκνος συμπονάς τα παιδιά σου, ο μόνος φιλάνθρωπος. Και συνεχίζει ακόμα. Εγώ τώρα θα δικάσω για λογαριασμό του πλάστη και τους ασεβείς της γης θα εξολοθρέψω και θα αποφασίσω τιμωρία. Μα τη Θεία φοβάμαι καλοσύνη. Πάλι ο Θεός θα μου τη βγει με την καλοσύνη και δεν θα κάνει τίποτα. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός μας φέρει σε δύσκολη θέση τις περισσότερες φορές με την καλοσύνη και την αγάπη Του. Και στη Δευτέρα Παρουσία που θα κριθούμε, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας κοιτάξει με αυτά τα έσπλαχνα και γεμάτα καλοσύνη μάτια. Θα μας κοιτάξει και δεν θα έχουμε πού να πάμε να κρυφτούμε από την τροπή και το φιλότιμο που θα μας πιάσει ετώτες. Αλλά ας συνεχίσουμε. Επειδή με λίγα δάκρυα ο φιλάνθρωπος λυγίζει. Δύο δάκρυα χύνουμε και λυγίζει ο φιλάνθρωπος. Τόση είναι η καλοσύνη και η αγάπη του. Τώρα λοιπόν, τι να σκεφτώ μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Το βρήκα. Εμπόδια θα βάλω στην αγάπη, επικυρώντας με όρκο το ψήφισμα για να μην λύσει ο δίκαιος λογαριάζοντάς τον αυτού του είδους την απόφαση, αλλά και να μου βεβαιώσει την κρίση ως Κύριος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα ορκίσω το Θεό, λέει. Θα του βάλω όρκο, έρκος, εμπόδιο, θα του βάλω εμπόδιο του Θεού. Του βάλω έναν όρκο και να τηρήσει τον όρκο του. Τι επινοεί, προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή του Θεού. Έτσι να μ' αγαπάμε. Επινοούμε τα πάντα. Ακόμη και ορκιζόμαστε. Ο όρκος της τιμωρίας προηγείται και στάθηκε εν αρχή των αποφασιστέντων. Αλλά αν θέλετε, ας ανατρέξουμε στη Βίβλο και ας γνωρίσουμε τα πράγματα. Πηγαίνει στην Αγία Γραφή ο Ιερός Ρωμανός και κάνει ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Λέει όντως οργισμένος ο προφήτης, όπως γράφει η Γραφή, ορκίζομαι στο ζωντανό Θεό. Ούτε δροσιά, ούτε βροχή θα πέσει, παρά μονάχα με δικό μου λόγο. Όταν εγώ το αποφασίσω, τότε θα βρέξει. Και αμέσως ο βασιλιάς στον Ηλία αποκρίθηκε ο Θεός. Αν μετάνοια ειδώ και δάκρυα να τρέχουν, δεν μπορώ να μην δώσω στους ανθρώπους συγγνώμη, εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Καλά λες εσύ, δέχομαι και τον όρκο, αλλά εγώ αν δω μετάνοια και αν δω δάκρυα να τρέχουν, δεν αντέχω. Τι θέλετε να κάνω? Τι είναι ο Θεός μας λοιπόν? Παίρνει αμέσως ο προφήτης το λόγο και προβάλλει του όρκου το δίκαιο. Σε σένα, λέει, ορκίστηκα, Πανάγια Δέσποτα, το Θεό των όλων, να μην βρέξει παρά μονάχα σαν το πω πάλι εγώ. Ο Θεός είναι απόλυτη καλοσύνη. Ο άνθρωπος είναι η σχετική καλοσύνη. η οποία περιέχει και λίγο εγωισμό και λίγα στοιχεία κατωτερότητος. Γι' αυτό ενώ πανέσπαρχον στο Θεός, ο άνθρωπος και ο Άγιος ακόμη δεν πάβει να έχει την ατέλεια μέσα του. Ή καλύτερα εκείνο που προείπα, όταν αγαπάει κανείς θέλει πάντα να υπερασπίζεται τον αγαπόμενο, τον αγαπημένο. Σαν ειδώ δηλαδή στα αλήθεια το λαό μετανιωμένο, εγώ θα σε παρακαλέσω. Δεν είναι λοιπόν δικαιότατε στη δική σου εξουσία να λύσει την τιμωρία που έβαλε εξαιτίας του όρκου. Και τούτον φύλαξε και σφράγισε την εσπλαχνία συγκρατώντας σου μόνο φιλάνθρωπε. Του λέει άσε εσπλαχνίες και τις φιλανθρωπίες και τα πάντα. Εγώ σου βάλα όρκο και θέλω να τον τηρήσει. Τον μαλώνει το Θεό. Έτσι είναι. Οι Άγιοι έχουν και παρησία στο Θεό, του λένε και διάφορα. Δεν ήταν αφορά τι είπαμε για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, που του είπε με το ωραίο αυτό δύστιχο επίγραμμα. Αν Θεέ μου αξίζω κάτι, γιατί τόσο πόνο. Και αν δεν αξίζω τίποτα, γιατί με έπλασες. Ή ο προφήτης Δαβίδ του λέει, μας έφτιαξες για να παίζεις. Αυτή είναι η παρησία που έχουν οι Άγιοι. Και τα λένε όλα στο Θεό. Έχουν ειλικρίνεια οι Άγιοι. Δεν κρύβονται ούτε από τον εαυτό τους, ούτε από το Θεό τους. Έχουν διαφάνεια. Λοιπόν, άμα δεν του κουράζεστε από το διάβασμα, θα το αφήσω, γιατί το διάβασμα είναι μεσάζω. Δεν σας κοιτώ, εσείς με κοιτάτε. Η πείνα λοιπόν τη γη πολιορκούσε και αφανιζόντουσαν οι κάτοικοι. Να πούμε και το πρωτότυπο λίγο, δεν πειράζει, μπούμε στον πειρασμό. Ο λοιμόσουν την γη είναι πολιόρκη, κατευθύνοντο δε οι ενικούντες. Οδυρώμενοι και τα σχήρας ανατείνοντες προς τον πανικτήρμονα, κλαίγοντας και υψώνοντας τα χέρια προς τον πολυέσπλαχνο. Είδε το πρωτότυπο τη χαρή έχει, αλλά τώρα τα χαλάσαμε τα ελληνικά μας και πιάνουμε τις ψευδομεταφράσεις για να πάμε στο πρωτότυπο. Και ανάμεσα στα δύο τούτα στενοχωριόταν ο Κύριος, άγγετα σπλάχνα του, σώσους τον καθηκέτευαν και έτρεχε προς το έλεος. Μα τον προφήτη εντρεπόμενος και τον όρκο που έγινε και τη βροχή δεν έδινε. Τον έφερε σε δύσκολη θέση το Θεό. Έλεγε τους ανθρώπους να κλαίνε και δεν μπορούσε να τους δώσει έλεος, γιατί είχε τον προφήτη από την άλλη μεριά που του φώναζε και του είχε βάλει και όρκο. Πώς τα βλέπω ποιητής, τι ωραία. Και κατασκεύασε πρόφαση. Πως στενοχωριέται και θλίβεται η ψυχή του προφήτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Έφτιαξε πρόφαση λοιπόν ο Θεός, βρήκε άλλο τρόπο. Βλέποντας ο Κύριος τον θεσβήτη κατρομοφύλο να καφιέται, έκλεινε δίκαιο να τιμωρήσει με πείνα τον δίκαιο αντάμα με τους άλλους. Κάτσε να σα πάρω εγώ, να μην έχεις να φας, να δει πώς θα σκεφτείς. Γιατί η πείνα δεν έχει μάτια και η πείνα είναι κακό σύμβουλος. Λοιπόν, για να σκεφτεί από την πείνα πιεζόμενος φιλάνθρωπα την έναρκη απόφαση και να πάψει την τιμωρία. Γιατί ανάγκη είναι όντως φοβερή της σκυλιάς η απαραίτητη τροφή. Και κάθε τύπο έχει ψυχή και λογικό και άλογο, με θεϊκή σοφία αυτή το διαφυλάτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Γιατί η τροφή μας συντηρεί στη ζωή. Και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πάντα. Τι του κάνει λοιπόν, του παίρνει την τροφή. Η μεν κοιλιά υπεράσπιζε τη φύση και τους νόμους της φύσεως αφήνοντας, έκαμε στο γέροντα επίθεση και μεθόδευε τη μεταβολή του. Άστον να πεινάσει, να μαλακώσει. Βλέπετε ο Θεός πολλές φορές θα πάμε σκληροί. Μας στέλνει διάφορες δοκιμασίες. Για να μαλακώσουμε. Ή για να καταλάβουμε και τους άλλους. Πολλές φορές έτσι όντας καλοί, σε εισαγωγικά το καλοί, είμαστε απόλυτοι. Είμαστε σκληροί. Είμαστε ανελέητοι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και τι κάνει ο Θεός. Μας στέλνει το ίδιο πολλές φορές. Και λέμε βρε, εγώ να το πάθω. Εσύ. Γιατί από αγάπη. Από παιδαγωγία. Σου λέει για να δεις πώς είναι και ο άλλος που τον κοροϊδεύεις, είσαι σκληρός. Να δεις πώς είναι και ο άλλος, πώς σκέπτεται, πώς αισθάνεται, πόσο πονεί, πόσο υποφέρει. Κάτσε να περάσει και η ώρα. Λοιπόν. Μα αυτός αντιστεκότανε σαν ανέστητο λιθάρι. Τίποτα, ούτε πείνα. Σαν ανέστητο λιθάρι. Έχοντας το ζήλο αντί για κάθε φαγητό. Και αρκούμενος σε τούτον. Και αυτόν σαν είδε ο Κρητής ανακούφισε στον πεινασμένο φίλο της την ανάγκη της πείνας. Ο Θεός όμως δεν τη φέρει και σκληρά, δεν τον άφησε να πεθάνει, του βρήκε τρόπο. Μιας και δεν το βλέπε σωστό μαζί με άδικους και άνομους να πεινάει ο δίκαιος. Την τροφή λοιπόν ο πολυέσπλαχνος με σοφία περισσή του ετοιμάζει. Στα άσπλαχνα κοράκια δηλαδή δίνει διαταγή τροφή να του παρέχουν. Ο κόρακας είναι άσπλαχνο, το οποίο άσπλαχνο ζώο. Και είναι το γένος των κοράκων άσπλαχνο. Και τροφή ποτέ δεν προσφέρουν στα νεογέννητα παιδιά τους. Αλλά τρέφονται άνωθεν. Επειδή λοιπόν και αυτός ανέλαβε και έννοια και τρόπους μισοτέχνου, τους μισοτέχνους κόρακες χρησιμοποίησε πάνσοφα σε τούτο το μισάνθρωπο μόνος φιλάνθρωπος. Του έφερε λοιπόν, έβαλε σπλαχνία στα κοράκια ο Θεός για τον πεινασμένο προφήτη. Να φάει ο προφήτης και να σπλαχνιστεί. Να πει αν τα κοράκια σπλαχνίζονται εμένα, εγώ ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου. Να μην σπλαχνίζομαι λοιπόν τους συνανθρώπους μου και τα άλλα ζώα τα οποία υποφέρουν από την ανομβρία και τη σιτοδία. Η πολλή σου φιλοθεία, αγάπη για το Θεό, λέει στον Ηλία ο Θεός, μη σου φέρει μισάνθρωπη διάθεση, αλλά κοίταξε τους κόρακες. Αυτοί που όντως είναι πάντα μισότεχνοι στα νεογέννητά τους, ξαφνικά καθώς βλέπεις έγιναν φιλότιμοι σε σένα και τώρα μεταβλήθηκαν. Οι πειρέτες αναδείχθηκαν της δικής μου εσπλαχνίας, φέροντάς τροφή. Και όπως βλέπω, δεν μπορώ τη διάθεσή σου να εκβιάσω για τους ανθρώπους που κρατάς εγώ μόνος φιλάνθρωπος. Παρά τα αυτά δεν μπορώ και να σε ζωρίσω. Δεν μπορώ και να εκβιάσω τη θέλησή σου. Δεν μπορώ και να σε αλλάξω. Γιατί όντως ο Θεός σκοντάφτει στο δώρο του, στην ελευθερία μας. Στο Άγιος Αυγουστίνος ο Θεός μας έπλασε χωρίς να μας ρωτήσει, δεν μας σώζει χωρίς να μας ρωτήσει. Και ο Χριστός προτίμησε να σταυρωθεί, λέει πάλι ο ίδιος Άγιος, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ. Είναι θείο δώρο η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δώρα αυτά του Θεού, τα μεγαλεία αυτά. Αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε κατάχρηση αυτού του δώρου και αντί να κερδίσουμε χάνουμε. Γι' αυτό και ένας Άγιος του λέγε του Θεού, τι να την κάνω Θεέ μου την ελευθερία που με έδωκες, πάρ' την εσύ και διαβέτεψε εσύ και κανόνισε τη ζωή μου. Γιατί εγώ τα κάνω θάλασσα και εσένα στενοχωρώ και εγώ χάνομαι. Λοιπόν, να αφήσουμε το κοράκι, να πηδήξουμε μερικά, τι να κάνουμε αλλιώς. Τίποτα. Ούτε με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε ο προφήτης. Ούτε μαλάκωνε η ψυχή του. Όχι, να χαθούν όλοι, να εξαφανιστούν όλοι, Θεέ μου, που σε βρίζουν, που αμαρτάνουν, που σε προσβάλλουν, που σε δυσκολεύουν, που δεν σε υπολείπτονται, που δεν σε προσέχουν, που δεν σε λατρεύουν, που δεν σε θέλουν. Και θυμήθηκα τώρα αυτό, το γράφει Παπαδιαμάντης, δεν απατώμε, στο Μεγαλινάριο Κύριο, το εμβόλυμο στη μικρή παράκληση, δεν το είπαμε απόψε, συνήθως το παραλείπουμε, άλλα τα χείλη των ασεβών. Η Εκκλησία δεν καταράται. Τι κάνει, ευλογεί. Γι' αυτό και μερικοί το έχουν κάνει, έβλαλα τα χείλη των ευσεβών κλπ. Και τι έλεγε λοιπόν, ήταν ένας παπάς παλιά στην Αθήνα, πολύ ζηλωτής. Και έλεγε, άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων οι κερατάδες στην εικόνα στην Σεπτίν. Είχε τόσο ζήλο λοιπόν. Εδώ ο προφήτης το ίδιο κάνει. Και τι γίνεται, δεν αλλάζει. Και ο Θεός τι του κάνει, είπε στους κόρακες, δεν του ξαναπάνε να φάει. Ξεράθηκε και το ο χήμαρος και δεν είχε ούτε να φάει ούτε να πιει. Και τον εστέλνει στα έθνη, στα Σάρεπτα ή Σαρεπτά της Σιδωνίας, της Φινίκης, σε μια γυναίκα χείρα. Τον εστέλνει εκεί. Και για τους Ιουδαίους ή το ανεπίτρεπτο ή παράλογο ή παράνομο, ξέρω εγώ τι, ανήθικο, δεν μπορώ να το πω πώς. Το να πηγαίνουν και να μένουν σε μια γυναίκα και να συνομιλούν με ταυτής. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι είδαν τον Ιησού Χριστό να μιλάει με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, απόρρισαν ότι εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Λοιπόν, τον στέλνει εκεί, τον ταπεινώνει εκεί. Κάνει θαύμα. Να μην σας διαβάσω και κουράζει, δεν πειράζει. Κάνει θαύμα. Ο προφήτης. Και ενώ είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, με την ευλογία του προφήτη και την προσευχή, δεν σωνόντουσαν. Έγιναν πηγή. Και έβγαινε συνεχώς αλεύρι από το δοχείο και από το άλλο δοχείο του λαδιού λάδι, χωρίς να σταματά, χωρίς να τελειώνει. Και ο προφήτης ούτε πάλι συγκινήθηκε, ούτε πάλι εκάμφθη. Και τότε τι κάνει ο Θεός, πλάκα έχει, παίρνει το παιδί της χείρας, πεθαίνει εκείνο το μονάκριβο και η χείρα στενοχωρήθηκε. Και τον εμάλωσε τον προφήτη. Του λέει, ήρθες εδώ για να με δει ο Θεός εμένα, αφού έκανε και το θαύμα στο σπίτι μου, να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου πάρει το παιδί. Τι συνέστηση είχε αυτή η γυναίκα? Και ούτε τότε λύγησε ο προφήτης. Ανάστησε το παιδί. Έκαμε θαύμα νεκραναστάσεως. Ανάστησε το παιδί. Και σε κάποια στιγμή, για να μην σας κουράζω, σε κάποια στιγμή συνήλθε, μαλάκωσε και λέει, τώρα Θεέ μου πια, αφού είδε τους ανθρώπους να πεθαίνουν, τα ζώα να ψοφούν, τα φυτά και τα σπαρτά να ξηραίνονται και την πλάση να υποφέρει, άντε λέει τώρα ρίξε βροχή. Και αφού είχε κάνει πρώτα το θαύμα στο Καρμήλιον Όρος με τους ιερείς της Εσχήνης, τους ιερείς των ειδώλων, γιατί πήγε μετά και βρήκε τον βασιλιά, τον Άχαβ, τον Αχάβ όπως τον λένε, λοιπόν, και του είπε να κάνουμε ένα πείραμα και να αποδείξουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βάαλ ο δικός σας, ο Θεός των ειδώλων ή ο Θεός του Ισραήλ. Και πήγανε και ετοίμασαν θυσία. Και έτσι είπε ο προφήτης, θα φτιάξουμε το θυσιαστήριο, θα βάλουμε πάνω τα σφαχτά, τα προσθυσίαν και θα προσευχηθούμε ο καθένας στο Θεό του. Και όποιος Θεός ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο και καύσει λοιπόν τα προσθυσίαν και γίνει ολοκαυτώματα, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και για να σας τιμήσω, εσείς οι ιερείς του Βάαλ πηγαίνετε πρώτοι. Προσευχόντουσαν από το πρωί, ήλθε το εσπέρας και ουκήν φωνή και ουκήν ακρόασης. Τίποτε. Γιατί οι θεοί των εθνών δαιμόνια, λέει ο προφήτης Δαβίδ, είναι το ψεύδος και η απάτη και όχι η αλήθεια και η σωτηρία. Και τότε ο προφήτης τίμασε το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω τα σφάγια και έριξε και νερό, αρκετό νερό, και μία και δύο και τρεις φορές. Γι' αυτό λέει, κάμετε μία, δισεύσατε μετά και τρισεύσατε. Και το παίρνει εδώ πάλι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και μιλάει λίγο σατυρικά, όταν έπινε από μια τσότρα κρασί ή πιάνε μια δόση, λέει, μετά δισεύσατε, ας πούμε και δεύτερη δόση, και μετά τρισεύσατε, ας πούμε και τρίτη δόση. Έτσι. Και μετά προσευχήθηκε στο Θεό των Πατέρων, στον αληθινό Θεό, και έριξε φωτιά από τον ουρανό ο Θεός και κατέκαυσε και τα σφάγια και τις πέτρες του θυσιαστηρίου και τη γη, και έμειναν όλοι άφωνοι και ενεοί και κράβγαζαν μεγάλος ο Θεός του Ηλία, μεγάλος ο Θεός του Ηλία. Συγκινήθηκε και ο Αχάβ, έπεσε βροχή, έσφαξε και τους ιερείς της Εσχήνης, 450, κατά άλλους λιγότερους, περισσότερους, δεν έχει σημασία αυτό. Επήγε ο Αχάβ στην Ιεζάβελ τη βασίλισσα που ήταν εθνική και αυτή έφερε τα είδωλα και εκείνη εθύμωσε και παραγγέλει στον προφήτη Ηλία, αφού ήδη είχε βρέξει, ότι όπως σε σκότωσες αυτούς, θα σε σκοτώσω κι εγώ εσένα και θα σε εξαφανίσω. Τι έγινε τότε? Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Να το ανθρώπινο στοιχείο. Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Φοβήθηκε ο Ηλίας. Και τι κάνει? Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και φτάνει στην έρημο. Και κάθισε κάτω από μια άρκευθο, από ένα άγριο κυπαρίσι. Και κοιμήθηκε, λέγοντας τον Κύριο, θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, δεν θέλω να ζήσω άλλο, θέλω να με πάρεις, φοβάμαι, δεν βαστάω, δεν είμαι εγώ ανώτερος από τους πατέρες μου, πάρε με Κύριε. Φτάνει ο άνθρωπος και εκεί, γιατί δεν φτάνει? Και τότε άγγελος Κυρίου τον εξύπνησε και του έδωσε να φάει και να πιει. Και ύστερα ξανακοιμήθηκε και τον ξαναξύπνησε. Φάει και πήγε ότι μακρά από σου η οδός. Έφαγε, ήπιε και με τη δύναμη που πήρε από αυτό το φαγητό επορεύθη 40 ημέρες, 40 νύχτες και έφτασε στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ. Από το φόβο του. Είδα να πιάσει τον άνθρωπο φόβος και τον Άγιο ακόμα. Θέλει να γλιτώσει το τομάρι του, να γλιτώσει την ύπαρξή του, να γλιτώσει το είναι του. Αυτοί είμαστε, αδελφοί μου. Έκανε τον παλικάρα ο Ηλίας, όταν όμως τον άφησε η Χάρης, όπως και τον Πέτρο τον άφησε, τότε φοβήθηκε από μια παιδί και ο ένας και ο άλλος από τις απειλές της Ιεζάβελ. Έφτασε εκεί και του έδειξε ο Θεός τον εαυτό του, όπως το Μωυσή είχε δείξει τα οπίστια, τα έσχατα, το Χριστό δηλαδή. Θα γίνει, λέει, σεισμός. Έλα σε ένα μέρος, του είπε εκεί στο Σινά, θα γίνει σεισμός. Μη φοβηθείς. Δεν θα είναι με το σεισμό ο Κύριος. Μην τρομάξεις. Θα γίνει γνώφος και θύελα. Και εκεί πάλι να μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Θα υπάρξει φωτιά φοβερή. Πυρ. Μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Και ύστερα φωνή άβρας λεπτής. Ήχος απαλού αγέρα, επιλέξει. Ήχος, φωνή, ήχος απαλού αγέρα. Κακή Κύριος. Πως το αεράκι το απαλό μας θοπεύει, μας ξεκουράζει, μας ζωογονεί, μας ενδυναμώνει, μας ανανεώνει. Αυτό είναι ο Θεός μας. Και αυτό ήταν ο Χριστός μας. Για το οποίο είπε ο προφήτης Ισαΐας, και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ουκ ερήσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει την φωνή αυτού της εν τις πλατείες. Έτσι. Τόσο απαλός είναι ο Χριστός μας, τόσο πράος, τόσο γεμάτος καλοσύνη, στοργή, εσπλαχνία, αγαθότητα, πραότητα, απλότητα, μια αγκαλιά την οποία όλοι χρειαζόμεθα, η κόλπη του Αβραάμ, ό,τι ωραίο, το κάτι άλλο, το οποίο πάντοτε ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή και μόνο το είναι επιζητεί και επιδιώκει. Και του είπε του Ηλία να μην βιάζεσαι, να μην είσαι τόσο ορμητικός, να μην είσαι τόσο καταστροφικός, να μην είσαι τόσο απόλυτος, να είσαι μαλακός, επιοικής, έσπλαχνος, να κάνεις υπομονή. Και έχει εδώ, αν το διαβάσω αυτό, δεν πειράζει, σας κουράσω και λίγο. Αλλά πριν προχωρήσω, ας πούμε και ένα ανεκδοτάκι, έτσι για να γελάσουμε. Τι κάνει και ζέστη. Ήταν κάποτε ένας παπάς που είχε κάνει γαμπρό ένα σπουδαίο άνθρωπο. Σε εισαγωγικά το σπουδαίο. Τον είχε τρελάνει τον παπά τον καημένο και τον στενοχωρούσε. Είχε ιδιοτροπίες και αδυναμίες μεγάλες. Είχε όμως και ένα καλό. Ήξερε να ψάλλει και μάλιστα όμορφα. Τον πήρε ένα απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, ο παπάς να πάνε για Εσπερινό. Και έψαλαν εκεί, κάμαν την ακολουθία του Εσπερινού ή το ήχος τρίτος. Όταν ο ιερεύς έλεγε τα πληρωτικά, εκείνος ετοίμαζε τα απόστοιχα. Και το πρώτο τροπάριο, που δεν είναι ύστερα από στίχο, το πρώτο τροπάριο, τον αποστίχο, να το πούμε έτσι, έλεγε «Ο το πάθη σου Χριστέ αμαυρώσας τον ήλιον». Το διάβαζε, το ξαναδιάβαζε, και ήθελε να δει το νόημα, έχει μεγάλη σημασία να μπαίνουμε στο νόημα των ψαλωμένων. Τι λέει αυτός εδώ? Εγώ ξέρω ότι ο ήλιος μαυρίζει τον άνθρωπο. Αυτός λέει ότι ο Χριστός εμαύρισε τον ήλιο. Λάθος είναι. Βγάλει λοιπόν το στυλό του, το μολύβι του, τι είχε, και πιάνει και διορθώνει, σαν να τελείωσε ο ιερεύς. Και όταν τελείωσε, άρχισε να ψάλλει, διορθωμένο το τροπάριο, ούτω πως. Πως το έπαθες Χριστέ και σε μαύρισε ο ήλιος. Γυρίζει ο παππούς στην ωραία πύλη και του λέγει: όπως το πάθα κι εγώ που σε έκανα γαμπρό. Λοιπόν, Ωραίο αυτό. Για να δούμε τώρα. Μεγάλο είναι. Αν στο διάβαζα όλο αυτό θα παθαίνατε. Θα αποκοιμίωσε το ωραίο υπνοτικό θα ήταν. Λοιπόν. Έγιναν όλα αυτά τα καλά, έπεσε και η βροχή, μα οι άνθρωποι δεν άλλαζαν εύκολα. Δεν άλλαζαν εύκολα. Συνέχιζαν τα ίδια και ο προφήτης το τροπάρι του πάλι. Θα τους χάσω όλους, Θεέ μου. Δεν παράς εσύ έσπλα, δεν παράς ό,τι θέλεις. Εγώ θα τους εξαφανίσω γιατί σε προσβάλλουν. Και δεν το θέλω. Πώς λέει και ο Άγιος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, ωραία η χρονογραφία του, ότι οι άνθρωποι μετά από κάθε καταστροφή στο Βυζάντιο, μετά από κάθε σεισμό ή κάθε μεγάλη δοκιμασία, μετάνιωναν λίγο και ύστερα γινόντουσαν χειρότεροι. Αυτοί είμαστε. Και εγώ δεν θαυμάζω αυτό, αν και αυτό θαυμάζουμε πολλές φορές, την κακία, την απίθμενη ημών των ανθρώπων και την ενδυναμία, αλλά θαυμάζουμε τι? Την αγάπη, την καλοσύνη, την εσπλαχνία και την υπομονή του Θεού. Πόση υπομονή κάνει με εμάς. Λοιπόν, και μελέτησε βαρύτερη να κάνει τιμωρία ο Ηλίας. Σκεπτόταν λοιπόν, μελετούσε με το μυαλό και την ψυχή του. Τι τιμωρία να κάνουν βαρύτερη τώρα. Και καθώς ο έσπλαχνος τον είδε, διαβάζει τις καρδιές μας, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, στον προφήτη αποκρίθηκε. Το ζήλο που έχεις για το δίκαιο πολύ καλά γνωρίζω και εξεύρω την πρόθεσή σου. Αλλά με τους αμαρτωλούς συμπάσχω σαν τιμωρούνται άμετρα. Δεν αντέχω να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί άμετρα. Συμπάσχω, υποφέρω, στενοχωρούμε, δεν το μπορώ. Οργίζεσαι ως άμεμπτος και δεν μπορείς να ανέχεσαι. Μα κι εγώ δεν ανέχομαι κανένας να χαθεί. Εγώ που είμαι ο μόνος φιλάνθρωπος. Και στη συνέχεια, τελειώνει. Κι ύστερα ο δεσπότης βλέποντας πόσο σκληρός προς τους ανθρώπους ήτανε, εφρόντισε το γένος στοργικά. Εφρόντισε το γένος των ανθρώπων με στοργή και τον Ηλία χώρισε από τη γη την ειδική τους. Τον πήρε. Πώς το βλέπω ποιητής. Με τι λεπτότητα, με τι αγάπη. Και πώς εκφαίνεται εδώ η σοφία του Θεού και η στοργή. Και η φροντίδα του. Φύγε φίλε από την κακία των ανθρώπων, του λέει. Από την κατοικία των ανθρώπων. Και εγώ προς τους ανθρώπους θα κατέβω. Γιατί τους εσπλαχνίζομαι και άνθρωπος θα γίνω. Άμα αφήσω σένα δεν θα μείνει άνθρωπος. Θα κατέβω λοιπόν εγώ ο φιλάνθρωπος να σώσω τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τους έφτιαξα και με πονάνε. Ο Χριστός μας εσταυρώθη και πέθανε για μας. Έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Και του λείπουμε. Μας πονάει. Μας χρειάζεται. Κοιτάζει γύρω του και δεν μας βλέπει. Και στερχωρείται άμετρα. Και κάνει τα πάντα προκειμένου να μας φέρει κοντά του. Μας ευλογεί με το δεξί του χέρι. Μας παιδαγωγεί με το αριστερό. Και ένα σκοπό έχει. Να μας φέρει κοντά του. Δεν μπορεί, δεν ανέχεται να είμαστε μακριά του. Η αγάπη του δεν το αντέχει. Και μας κυνηγάει με αυτή την αγάπη. Το ελαιό σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αποχώρησε λοιπόν από τη γη, μιας και δεν μπορείς να υποφέρεις των ανθρώπων τα φτεξίματα. Και εδώ θυμάμαι το γέροντα Φιλόθεο, Ζερβάκο της Πάρου, να έχουμε την ευχή.

0: με το Ευαγγέλιο να κυβερνήσεις, φιλόθεε, το μοναστήρι. Γιατί ο Χριστός είναι ο απολύτως έσπλαχνος. Οι Άγιοι είναι μετά από Αυτόν. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Καλή είναι οι πατέρες να τους ακολουθούμε, να επόμεθα τον Αγίον Πατέρα, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός πάλι στο 11 κεφάλαιο του Ματθαίου. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Και σημειώνει ο Χρυσορήμων. Δεν λέει μάθα από τον προφητών, μάθα από τον Αποστόλων, μάθα από τον Αγίων, μάθα από τον Δικαίων, αλλά μάθετε απ' εμού, από μένα. Γίνομαι μιμητέ του Χριστού. Προσπαθούμε λιγάκι να μιμούμεθα την καλοσύνη του, την πραότητα, την ταπείνωσή του. Και αυτά γίνονται με τη χάρη του πάντοτε. Άρα κύλησε η ώρα, ωραία. Λοιπόν, αν προφήτη δεν μπορείς, όπως είπα, να συνοικείς με ανθρώπους αμαρτάνοντας, έλα σε άλλο μέρος και κατοίκησε χώρους αναμάρτους των φίλων μου. Κάπου τον πει για πάνω. Και εγώ κατεβαίνω που μπορώ το πρόβατο το παραπλανημένο να κουβαλώ στους ώμους και στους φταίχτες να βροντοφωνάζω. Όλοι, δίχως άργητα, οι αμαρτωλοί ελάτε προς εμένα και αναπάβεστε, γιατί εγώ στον κόσμο έφτασα όχι τα πλάσματά μου να τιμωρήσω, αλλά να αρπάξω τους αμαρτωλούς από την ασέβεια. Εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Και έτσι λοιπόν εσήκωσε τον προφήτη Ηλία για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τον κράτησε όμως για το τέλος του κόσμου, να ελέγξει τον Αντίχριστο, να συμφιλιώσει, όπως είπαμε και πιο πάνω, τους ανθρώπους με το Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους και να κατευνάσει την οργή του Κυρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη παρησία ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής και ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο λαός μας τον αγαπά, τον ευλαβείται, τον πιστεύει, συγκινείται, τον βάζει μεσίτη και προστάτη. Ακόμη λέει ο λαός τον μπουμπουνίζει και βροντάει, κυνηγάει ο προφήτης Ηλίας τον Μωάμεθ, τον αντίχριστο Μωάμεθ που έφερε αυτή την αίρεση και πήρε στην πλάνη αμέτρητες υπάρξεις, σχεδόν ολόκληρη την Ανατολή. Και είναι τόσο μεγάλη δυσκολία. Ακόμα και οι γείτονές μας είναι στη θρησκεία του Μωάμεθ και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν και υποφέρομαι και εμείς. Αλλά πού θα πάει, αδελφοί μου? Το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Το μέλλον και η νίκη ανήκουν στο Χριστό μας, στην Εκκλησία, στην αγάπη, στο δίκαιο. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία της Καλοσύνης, η Εκκλησία της Νίκης. Γι' αυτό, και για να τελειώσω, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε και δεν μπορούμε, με νύχια και με δόντια, ας προσπαθούμε να μένουμε μέσα στην Αγία Εκκλησία, τη μητέρα μας, την αγκαλιά του Χριστού, τη στοργή της Παναγίας και τη λαμπρότητα των Αγίων και των Δικαίων. Και αν το κακό μας πρόχει προς τα έξω, εμείς ας ξαπλώνουμε κάτω, στον πνευματικό και Άγιο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και στον τόπο της ακόμη πολλές φορές, ας ξαπλώνουμε και ας λέμε: Χριστέ μου, εγώ δεν φεύγω από σένα. Θα φέρνω το σταυρό μου, το σταυρό της σωτηρίας μου, το σταυρό των ενδικό σου. Θα τον εφέρνω και αν δεν μπορώ να τον εφέρω, θα τον σέρνω. Γιατί δεν θέλω να τον χάσω, όπως λέει κάπου ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ας πρεσβεύει και ας παρακαλεί ο προφήτης Ηλίας στο μόνο φιλάνθρωπο για την Εκκλησία του Χριστού, για την Οικουμένη και για όλους εμάς και για την κάθε ψυχή και για τους μακρινούς, ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας.
1: Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού, με την συμβολή των πατέρων της Εκκλησίας, να ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Έχουμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε στους πρώτους 14 στίχους και ιδιαίτερα στον 14ο την αναφορά του Ιερού Συγγραφέα στην πίστη σε σχέση με τα έργα. Και είδαμε πως η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, και έρχεται στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας να επιβεβαιώσει, να θεμελιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, καθώς μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων και ιδιαίτερα βιβλικών παραδειγμάτων, παραδείγματα από την Παλαιά Ιδιαίτερα Διαθήκη, έρχονται να επικυρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά τους. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τον Ιερό Συγγραφέα να τονίζει και πάλι πως η πίστη από μόνη της, όπως είπαμε, δεν ωφελεί αν δεν επιβεβαιώνεται με έργα. Όπως δεν μπορεί κανείς να θερμάνει τον γυμνό ή να χορτάσει τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Έτσι στη συνέχεια βλέπουμε να αναφέρεται στον Αβραάμ και στην πόρνη Ραάβ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με τα έργα. Όμως και τα έργα χωρίς την πίστη είναι κενά και μάταια, όπως είδαμε. Συνεπώς ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και τα έργα, διότι μόνη η πίστη της χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ας έρθουμε όμως πρώτα στο βιβλικό κείμενο για να δούμε τι λέγει ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο. Έχουμε μείνει λοιπόν στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου και συνεχίζουμε στον 15ο. Ας διαβάσουμε ίσως και τον 14ο για να συνδέσουμε λίγο ακριβώς τον λόγο μας και τη σκέψη μας με την τελευταία μας συνάντηση. «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τι έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνοί, υπάρχωση και λυπόμενοι όσοι της εφημέρου τροφής, ήπειδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάσεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Αλλά ρήτης, σύ πίστην έχεις, καγό έργα έχω, δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου, καγωδείξουσι εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Σταματάμε εδώ στον 20ο στίχο, γιατί ακριβώς στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας θα αναφερθεί στο παράδειγμα του Αβραάμ. Ας έρθουμε όμως και στην ερμηνευτική απόδοση του κειμένου για να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητό το κείμενο στους ακροατές μας. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη? Μήπως η θεωρητική αυτή πίστη που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει τη δύναμη να τον σώσει? Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι γυμνοί και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους τροφή, και τους πει ένας από εσάς, πηγαίνετε στο καλό, σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά. Δεν τους δώσατε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους. Ποιο είναι το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια της την ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος σε έναν άλλον, εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι εάν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις και πιστεύεις την αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει τη δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής? Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον ιερό συγγραφέα στο παράδειγμα που παραθέτει στους στίχους αυτούς, ιδιαίτερα στον 15ο και στον 16ο, να κάνει σαφές το νόημα και της πίστεως και των έργων. Οι καλοί λόγοι και οι ευχές προς αδελφό γυμνό και πεινασμένο σε τίποτα δεν αφελούν. Αδελφός ή αδελφοί αποκαλούνται όσοι έχουν την ανάγκη των ενδυμάτων εδώ και της τροφής, για να τονιστεί ακόμη περισσότερο ότι η αληθινή βοήθεια και συμπαράσταση, όχι προς κρένους και αλότριους, αλλά προς αδελφούς, αντικαθίσταται από καλούς λόγους και ευχές. Πρέπει τους λόγους και τις ευχές, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Και βέβαια κάνουμε εδώ αυτήν την αναφορά για να σημειώσουμε ότι πόσο κανείς θα μπορέσει να βοηθήσει αυτόν που είναι αλότριος, που είναι ξένος, όταν δεν βοηθάει ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό ή αυτόν που θεωρεί αδελφό, έχοντας κάποια κοινή πίστη ή κοινή καταγωγή, για να μπορέσει να διευρυνθεί οι σκέψεις, το ενδιαφέρον προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την όποια καταγωγή ή θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτή άλλωστε είναι η διαφορά, είναι αυτό το οποίο εισάγει η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο. Το αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις δηλαδή τον άλλον, όχι σαν τον εαυτό σου, αλλά βλέποντάς τον ως προέκταση του εαυτού σου. Και ο πλησίον στην Κοινή Διαθήκη δεν είναι πια όμορος, δεν είναι πια ομοεθνής, δεν είναι πια ομόθρησκος, αλλά είναι κάθε άνθρωπος επί της γης. Πρέπει λοιπόν τους λόγους και τις ευχές, όπως είπαμε, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάσεστε, να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Είναι πολύ εύκολο, πολύ ανέξοδο να αποφεύγει κανείς την μετοχή του στο πρόβλημα του αδελφού του μέσα από τα ευχολόγια, μέσα από τις ευχές και μέσα από τους καλούς λόγους και εν τέλει τον λόγο και αν θέλετε την ίδια την πίστη να μην την κάνει πράξη. Να μην δίνεις φαΐ στον πεινασμένο, νερό στον διψασμένο, ένδυμα στο γυμνό. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή όπου ο Κύριος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και θέτει ως κριτήριο για τον Παράδεισο και αντίστοιχα για την κόλαση την παρουσία της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον αδελφόν. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Ήμουνα διψασμένος και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Και στην ερώτηση πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε φροντίσαμε, λαμβάνουν δίκαιη την απάντηση. Εφόσον επίησατε αυτό στον ελάχιστο εκ των αδελφών σας, είναι σαν να τον ποιήσατε σε μένα. Ομοίως, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί τα είναι ήταν καλοί άνθρωποι ή αν θέλετε και καλοί χριστιανοί, όμως με είδατε λέει ο Κύριος πεινώντα και δεν με ταΐσατε, διψώντα και δεν με ξεδιψάσατε, γυμνό με είδατε και δεν με ντύσατε, ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Και γεμάτη απορία ρωτούν πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και δεν σε φροντίσαμε. Για να λάβουν και αυτοί με τη σειρά την απάντησή τους ότι εφόσον δεν επίησατε τίποτε από αυτά στον ελάχιστον των αδελφών μου, τίποτε δεν επίησατε και σε μένα. Όπως δε στον γυμνετεύοντα και τον πεινώντα αδελφό είναι ανώφελοι οι καλοί λόγοι και οι ευχές, εάν δεν συνοδεύονται από πράξεις αγάπης, έτσι και η πίστη, δηλαδή η αποδοχή και η ομολογία με το νου και με τα χείλια ορισμένων αρχών της πίστεως είναι ανώφελη εάν δεν συνοδεύεται από τα έργα που φανερώνουν αυτήν την πίστη. Η πίστη χωρίς τα έργα νεκρά εστίν καθεαυτήν. Δηλαδή είναι από τη ρίζα της νεκρή, ανίκανη να οδηγήσει στην ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και στην Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος θέτει ως κριτήριο την αγάπη, η οποία είναι έκφραση της πίστεως. Δεν θέτει ούτε την τήρηση του νόμου, ούτε την τήρηση του λειτουργικού μέρους της πίστεώς μας, τα οποία είναι τα μέσα και τα εφόδια για να μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει στην ζωή του την πίστη μέσα από την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν πως τα παρηγορητικά λόγια δεν βοηθάνε τους πάσχοντες αν δεν συνοδευτούν από πράξεις αγάπης, και επιμένουμε σε αυτό. Έτσι και η αγάπη, η πίστη, αν μείνει μόνο θεωρητική παραδοχή και ομολογία ορισμένων αρχών, είναι ανώφελη. Και είναι ανώφελη αν δεν συνοδεύεται από τον φυσιολογικό καρπό της, που είναι οι πράξεις αγάπης. Υπάγεται εν ειρήνη. Είναι μία εβραϊκή έκφραση, ανάλογη με τη δική μας σήμερα, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Δηλαδή, αναθέτουμε στον Θεό να τους βοηθήσει, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε, παρά να θέσουμε την θέση, τον εαυτό μας μάλλον, σε αυτήν την ίδια θέση. Όταν εμείς βρεθούμε, και μην αμφιβάλλει κανείς, γιατί πάντοτε θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας που θα βρεθούμε εμείς σε δύσκολη θέση, να στραφούμε προς τους αδελφούς μας, να τίνουμε χείρα βοηθείας, να ζητήσουμε, να έχουμε φοβερή και τρομερή ανάγκη από ένα ένδυμα, από ένα πιάτο φαγητό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απίθανο να συμβεί αυτό. Το είδαμε και στον τόπο μας με την οικονομική κρίση. Και αυτός που θεωρείς αδελφός σου να σου λέει πήγαινε στο καλό του Θεού και θα ντυθείς και θα χορτάσεις. Εδώ τίθεται το διαχρονικό ζήτημα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των χριστιανών αλλά και όλου του κόσμου, ότι πρέπει κανείς να κάνει στον αδελφό του αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει ο άλλος σε αυτόν. Είναι το μοναδικό κριτήριο το οποίο με σαφήνεια, με αλήθεια και χωρίς κανέναν προβληματισμό μπορεί να βεβαιώσει στον άνθρωπο ότι πορεύεται ορθώς. Και βέβαια εδώ κάνουμε την διάκριση την οποία έχουμε κάνει και άλλοτε. Διότι ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λέμε θα πει κάποιος: επομένως σημασία έχει κανείς να είναι καλός άνθρωπος ανεξάρτητα αν είναι χριστιανός ή όχι. Εδώ υπάρχει μία διαφορά την οποία, όπως είπα και άλλοτε, έχουμε θέσει και την επαναλαμβάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι όντως καλοί άνθρωποι υπάρχουν και εκτός εκκλησίας, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να θέσει κάποιος άλλος σε κίνδυνο την ζωή του, την περιουσία του, την αξιοπρέπειά του, εν τη αυτή περιπτώσει τον εαυτό του. Εύκολα δηλαδή μπορεί ο καλός άνθρωπος όταν νιώσει ότι κινδυνεύει να πάψει να είναι καλός και να ενεργήσει κακός. Η διαφορά λοιπόν του καλού ανθρώπου με τον χριστιανό, και εδώ υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καλός και κακός χριστιανός, ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Προσπαθούμε να είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ο αγώνας μας ο διαρκής. Να γίνουμε χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε βαφτισμένοι, να μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Και πώς ξεχωρίζει ο χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός από τον καλό άνθρωπο? Ότι όταν ο χριστιανός κινδυνεύσει, όταν θυχθεί το εγώ του, όταν κινδυνεύσει η ζωή, την περιουσία του, δεν οργίζεται, δεν αντιδρά βία, αλλά αντιδρά αγαπητικά. Επιτρέψτε μου μια λαϊκή φράση την οποία χρησιμοποιούμε συχνά. Καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να του πατήσει κανείς τον κάλο. Έτσι δεν λέμε? Ο Άγιος λοιπόν είναι εκείνος που όταν, όπως μας βεβαιώνει η Γραφή, τον χαστουκίσεις από το ένα μάγουλο, θα γυρίσει και το άλλο. Όχι από ητοπάθεια, όχι από ανικανότητα, αλλά από αγάπη και συγχωρετικότητα.
6: Θυμηθείτε τους μάρτυρες της πίστεως. Την ώρα που οι διώκτες τους βασάνιζαν, αυτοί, βιώνοντας το πόνο του μαρτυρίου, δεν γόγγιζαν, με τη χάρη βέβαια του Θεού, αλλά προσήφιεντο για τη σωτηρία των διωκτών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τιμωρία από την αγάπη. Γιατί έρχεται ο άλλος να σου επιτεθεί και σου επιτίθεται γιατί περιμένει ότι θα ανταποκριθεί στην επίθεση επιτιθέμενος. Όταν όμως σε πλησιάζει να σε επιτεθεί και εσύ αντί να σηκώσεις το χέρι, ανοίγεις την αγκαλιά σου να τον βάλεις μέσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την αγάπη. Ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή όμως και ας επανέλθουμε στο κείμενό μας. Βλέπουμε λοιπόν στον 17ο στίχο να λέει ο συγγραφέας ότι έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι και αυτή η ίδια πεθαμένη, ανύπαρκτη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, δηλαδή μόνο με τα λόγια, αυτό εννοεί εδώ, νεκρά εστί καθεαυτήν. Μας το έχει πει και στο πρώτο κεφάλαιο αυτό. Να θυμηθούμε στο πρώτο κεφάλαιο τον 26ο στίχο όπου λέει ο ιερός συγγραφέας: «Αν νομίζει κανείς πως είναι θρήσκος ανάμεσά σας χωρίς να διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελώντας τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη». Εδώ μας το υπενθυμίζει λίγο αυτό ο ιερός συγγραφέας. Όπως λοιπόν είχε πει στο πρώτο κεφάλαιο στον 26ο στίχο, θρησκεία μάταιη, τώρα χρησιμοποιεί πιο απόλυτο επίθετο, έχει σβήσει, είναι πεθαμένη μας λέει, δεν υπάρχει ανδρανή πίστη. Και με το καθεαυτήν τονίζει το γεγονός πως έχει χαθεί, έχει αρρωστήσει από μέσα της και μέχρι τη ρίζα της. Επομένως είναι νεκρή τελείως. Δεν αναπτύσσεται σε υγιές φυτό που θα δώσει τους καρπούς του υγιεσμού σε όλη τη ζωή αυτή και θα οδηγήσει βέβαια στην Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας στον 18ο και στον 19ο στίχο και έρχεται και κάνει αυτό το σχήμα το οποίο βλέπουμε πολλές φορές και λέει: «Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις και τα δαιμόνια φρύτουν και πιστεύουν». Για να ζωντανέψει λοιπόν εδώ το κείμενο, ο ιερός συγγραφέας παρεμβάλλει τώρα συλλογισμό σε ύφος διαλόγου. Κάποιος όμως θα μπορούσε να μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και θα πει σε κάποιον άλλον. Ζωντανεύει και λίγο το κείμενο εδώ ο ιερός συγγραφέας. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι έχεις πίστη. Εγώ που δεν λέω μεγάλα λόγια για την πίστη μου έχω εν τούτης πράξεις αρετής και αγάπης. Αυτός που μιλάει είναι προφανώς σύμφωνος με τον Άγιο Ιάκωβο. Θέλει να αποδείξει μαζί με αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να φανερωθεί η πίστη μας είναι η καλή καρπή της, δηλαδή η Αγία Ζωή, οι πράξεις. Γι' αυτό τον προκαλεί τον άλλο συνομιλητή. Μπορείς να μου δείξεις, να μου καταστήσεις φανερή και αποδεδειγμένη την πίστη σου από τις πράξεις σου. Έχεις έργα αρετής. Γιατί αν δεν έχεις, είναι αδύνατο να αποδείξεις σε μέναν ότι έχεις πίστη. Δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει και θα το δούμε εδώ γραφή αυθεντική χωρίς των έργων και οδηγεί στο ίδιο νόημα με λογικότατο τρόπο. Ότι δηλαδή η ενάρετη ζωή, τα έργα, είναι η μόνη απόδειξη ότι υπάρχει πίστη. Καγώ δείξωση. Εγώ μπορώ να στα δείξω. Μπορώ να στο αποδείξω αυτό και πράγματι θα έρθει και θα φέρει στη συνέχεια τα παραδείγματα αυτά. Ο Ιάκωβος λοιπόν εδώ εισάγει κάποιον τρίτο να επιβεβαιώνει τους δικούς του λόγους, είτε από μετριοφροσύνη, είτε για λόγους ύφους, και βέβαια για να δώσει βαρύτητα στα λεγόμενά του. Ισχυρίζεται κάποιος, στο παράδειγμα αυτό, ότι έχει πίστη χωρίς να έχει έργα. Με καλούς δε λόγους και ευχές νομίζει ότι εκπληρώνει την εντολή την προς τους αδελφούς αγάπης. Αλλά θα του πει κάποιος, άλλε ρήτης, σε πίστη έχεις, κακό έργα έχω, δείξον μη. Η συζήτηση αυτή με τους αντιλέγοντες θυμίζει και λίγο το σχήμα το οποίο συναντάμε στον φιλοσοφικό λόγο και αποσκοπεί να τονίσει ότι ο μόνος τρόπος απόδειξης ότι κάποιος έχει πίστη είναι τα σύμφωνα με αυτήν την πίστη έργα. Και ολοκληρώνει στον 19ο στίχο, πριν να έρθουμε στα παραδείγματα τα οποία θα δούμε την επόμενη φορά, λέγοντας ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια τον πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπουμε λοιπόν πως σε αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στην ουσία της πίστεως και δίνει, θα λέγαμε, την χριστιανική έννοια της πίστεως. Είναι φανερό από την συνάφεια του κειμένου του Αποστόλου ότι δεν πρόκειται απλώς περί πίστεως στον έναν Θεό, αλλά περί πίστεως στην εν Χριστώ απολύτρωση. Δεν αναφέρεται σε έναν γενικά Θεό, αλλά σε έναν Θεό που έχει ουσία και υπόσταση. Και μάλιστα εδώ αναφέρει ο ιερός συγγραφέας και μέσα από την παρουσία των δαιμόνων ότι και αυτοί πιστεύουν, με την έννοια ότι και αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά στη θέα του Θεού δεν αναπαύονται όπως οι άνθρωποι, αλλά φρύτουν. Σχετικά με την πίστη των δαιμονίων στον Θεό και τον τρόμο τους μπροστά στη δύναμή του, το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές διηγήσεις των Ευαγγελίων όπου ο Ιησούς Χριστός συναντά δαιμονισμένους ανθρώπους τους οποίους και απελευθερώνει από τα δαιμόνια. Και βλέπουμε πως εκεί οι δαίμονες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο του κόσμου. Μετά το «καλός ποιήν» εννοείται το «δείξον μη την πίστη σου χωρίς των έργων, καγώς η δείξω εκ των έργων μου την πίστη». Η πίστη δηλαδή στον έναν Θεό, δίχως την τήρηση των εντολών του, δεν είναι χριστιανική αλλά σατανική ιδιότητα. Διότι τα δαιμόνια θεωρητικά πιστεύουσιν και φρύτουσιν. Παρά τα αυτά όμως αντιστρατεύονται στην πράξη το θέλημα του Θεού. Αρκεί από αυτό κανείς να καταλάβει την ουσιαστική διαφορά. Απ' τη μία αναφέρεται στον άνθρωπο και φέρνει ως παράδειγμα τους δαίμονες. Ο φόβος, η απελπισία και η ταραχή είναι το αποτέλεσμα αυτής τους της πεποίθησης. Το αντίθετο από ό,τι στους ανθρώπους του Θεού που νιώθουν την ειρήνη της σωτηρίας στην θέα του Θεού. Δεν έχουν αγάπη ούτε ελπίδα, λέει ο ιερός Αυγουστίνος για τους δαίμονες. Βγαίνει αυτομάτως το συμπέρασμα ότι η πραγματική πίστη δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά συνοδεύεται από την αγάπη σε Αυτόν που επιβεβαιώνεται μέσα από την τήρηση των εντολών του. Η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε αυτόν τον έναν Θεό και για τον Ιουδαϊσμό και για τον Χριστιανισμό, όπως θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Δέκατον τέταρτον. Σ' όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμη το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάυσει να ερευνά και να ευρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. 15. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας, ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο.

16. Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρηνούν για αυτούς κι άλλοτε με νεκρόδειπνα τρώγουν και πίνουν και μεθούν. Αλλά να μοιάσεις με τους κατάδικους στα μεταλλεία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα οι δήμοι. 17. Εκείνος που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος κι άλλοτε στην τριβή και στα γέλια, μοιάζει με εκείνον που διώχνει τον Κίνα, το σκύλο της Φιλιδονίας, πετροβολώντας τον με ψωμί. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι τον διώχνει, ενώ στην πραγματικότητα τον προσκαλεί κοντά του. 18. Να είσαι σύνους, συγκεντρωμένος. Να είσαι αφιλένδικτος, να μην αγαπάς δηλαδή την επίδειξη, να μην αγαπάς να επιδεικνύεσαι. Να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν, σαν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται τη σύνοια, όπως οι κλέφτες του σκύλους. 19. Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Οπωσδήποτε, λοιπόν, εκείνος που μας κάλεσε εδώ, μας κάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας.

20. Μερικοί, ενώ δακρύζουν, δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι το δάκρυ χωρίς αιτία, χωρίς έννοια, δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννιέται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. 21. Η κατάκλησή σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατακλήσεώς σου στον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο. Και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου θυμίζει εκείνο το θλιβερό φαγητό που θα κάνει το ασκουλίκια στο σώμα.

Και τότε θα φάγεις λιγότερο. Και όταν πίνεις νερό, να μην λησμονείς τη δίψα στη φλόγα της κολάσεως. Οπότε θα περιορίσεις οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία. Και όταν ο γέροντας μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίβληξη και την επιτίμηση, ας σκεφτούμε τη φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη και πικρία που εισχωρεί μέσα μας, θα την κατασφάξουμε σαν με δίστομη μάχαιρα, με την πραότητα και την υπομονή. 22. Με την πάροδο του χρόνου, λέγει ο Ιώβ, σπανίζεται η θάλασσα. Χάνει δηλαδή τα νερά της και αποσύρεται βαθύτερα από την παραλία. Κατά παρόμοιο τρόπο με την πάροδο του χρόνου και την υπομονή, ο λίγων κατ' ο λίγων εμφυτεύονται και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα.

0: 23. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κοιμηθεί κάθε βράδυ μαζί σου και ας ξυπνήσει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμωδίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρονιο εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν φωτισμών αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμε την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αγαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία,

0: ονόματι Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν, τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.

0: Σε εξέθρεψε με την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησε εν πιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών.

0: Και το οικείο σου αίμα την απλάση στα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
4: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Πάλιν και πάλιν, τη αγαπητή μου κόρη, μεταπάς σε Χριστό αδελφότητος, εύχομαι ημάς εμπλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς, παιδί μου, μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής, μέσα στας λήψεις, μέσα στους πειρασμούς, εκεί ευρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα έβρεις το γλυκύτατον Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστόν όταν υπομένεις στα σλήψεις, και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδεία. Έχεις τον γέρονταν όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και μένα όπου, όταν γίνεται επίσκεψη του νηφίου, όλα τον λέγω και θερμός υπέρ σου και διόλασες αδελφάς τον παρακαλώ, και συχνά με φωνάζει «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών, όχι εν ανυπομονησία, όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά». Λοιπόν, μητέρες και αδελφές μου εν Κυρίου αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλι, ενώ τι σας θέμου τους λόγους, κλείνατε το ους ημών εις παραβολάς. Μέλλον γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε τον βίο μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμη και υπομονή, ότι χωρίς της υπομονής είναι αδύνατον να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονή είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι με τα έστειλεν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου. Δι' αυτό ας έχω συγγνώμη. Λοιπόν, εν άκρης λόγης συντόμως σας λέγω. Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίον. Τα βουνά της Πεντέλης και Σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζω εάν δύναμε να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην ο λίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίστιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθει στο Άγιον Όρος στα εστίο ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα στο Άγιον Όρος και ζητήσας επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας όσο δια την τροφήν, ηλικιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάς όπου ραγίζουν τα όρη ημέραν και νύχτα κλαίων, διότι δεν ευρήκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντα επισκέπτην βήμα προς βήμα, ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων να δροσίσουν τη δίψαν τους, εζήτουν αεύρο πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογία ο γέροντας, όσον δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικό να αναπαύουμε να κάνω εξομολόγηση. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοή. Προτού δεν να καθίσω εις τον γέροντα ήχον συνήθεια κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνον θηρίαν, εκαθήμην και παρηγόρητα έκλαιγα, ως πηγαίνε το λάσπιτο χώμα από τα δάκρυα, και με το στόμα έλεγα την ευχή. Δεν εγνώρισα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριον να με δώσουν την χάρη να λέγω νοερός την ευχή, καθώς γράφουν εις τη Φιλοκαλίαν οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώνασα με μεγαλύτερον πόνον, και πλέον το βράδυ δίοντος του ηλίου κατέπαυσα νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκείτασα την εκκλησία, τη μεταμόρφωσιν εις την κορυφήν, και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνε ότι ήλθε μία βιαία πνοή, και γέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδίαν, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου σαν ορολόγι να λέγει νοερός την ευχήν. Ηγέρθη λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα στο σπήλαιον, και κύψα στη σιαγόναν μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις λοιπόν ο λίγας φοράς την ευχήν, λοιπόν ευθύς υρπάγινης θεωρίαν, και νοήμην μέσα στο σπήλαιον, και φραγμένη θύρα του ευρέθην έξω στον ουρανόν, εις ένα θαυμάσιο μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής. Τελειωμένη ανάπαυσης, τούτο μόνον διαιωνούμε. Θεέ μου, ας μην γυρίσω πλέον εις τον κόσμο, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσεν όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήρθα πάλι στον εαυτό μου και βρέθη μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογία του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμη, ήρθον πάλι εις θεωρίαν και ηρπάγιν ο νους μου εις ένα κάμπον, και ήσαν κατά τάξην, κατά σειράν μοναχής συνηγμένη εις μάχην, κι ένας υψηλός στρατηγός ήλθεν πλησίον μου και μου λέγει, «Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθεις να πολεμήσεις εις την πρώτη γραμμή?» Κι εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναντι οριόμενοι και πνέοντες σπυρ, ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει τον φόβον. Αλλά σε μένα δεν ήταν φόβος, διότι είχον το σαύτην μανία, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ημιν διάφτης ανδρίας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθύς των πατέρων. Και αφού διήλθω μεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερνε στην πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθε με άφησεν επιπόντος ότι ήτης επιθυμεί να πολεμήσει ανδρίως με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και διαλογιζόμην, άραγε τι πόλεμος θα είναι αυτός. Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, επίσης κι εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξω ώρας καθήμενος εις προσευχήν των νουν, δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου υδρότας έτρεχε βρύσεις, ξύλωνα λύπητα, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία. Και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη 8, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, «Μας έκαψε, μας έκαψε!» Όπου έτυχε μια νύχτα και τους σήκωσε, και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος ποίησαν αυτοί που εφώναζαν. Κι όμως την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία αγνία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. επιτέλους, καθώς σε καθήμην νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι νύχθη θύρα και ήλθε κάποιος πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και έφνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ρεθίζει προς Ιδονήν, και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμοναν όπως είναι κασίδης, πληγωμένη κεφαλή του βρωμάει, και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος, εις δε την αφή μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα και ήλθε ειρήνη στη ψυχή και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνη ήρθα πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώρισε, και σε αυτήν την ευρυχωρία οι των παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύν υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε τη θαλάσσης ήταν ένας δράκον, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζα φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, κι άνοντες τις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχήν, άλλος επιάνεται από το λαιμό, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έκλαιον, αχ έλεγα πονηρέ δράκον, τι μας κάμνεις και πώς μας πλανάς. Και ήλθα πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Οι τάξεις μου ήταν αισθείο άπαξ της ημέρας ολίγων με μέτρων, ψωμί και φαΐ, και καν πάσχα ή απόκριες ένα ήτον εις ημάς το φαγητόν άπαξ, και εις όλον το έτος ολονύχτιος αγρυπνία. Την τάξην αυτήν παρελάβαμε με το γέρο Αρσένιον από έναν νηπτικόν και άγιο γέροντα τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους τότε αγίους πολλούς, αυτός ήταν ο ένας, και ιερεύς και ησυχαστής άκρων, δεν ενδέχεται εις τη λειτουργία του κανένα, βαστούσε λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες. Από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις, έγινε το λάσπι το έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ. Αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός. Μιαν ημέρα δεν εννοούσε να αφήσει τη Θεία Λειτουργία, και τη 40η όλες τις ημέρες έκαμε προγιασμένες και μέχρι τέλους χωρίς ασθένεια ανεκοιμήθη. Ένας δε άλλος ήταν Ρώσος. Αυτός νύχτα και ημέρα είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγε, όταν βλέπει κανείς τον Θεό δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαράν κλαίει. Αυτός είχε και προρατικόν, διότι εγνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμεν από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχεται τον κανένα ως είπομε. Αλόγω επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό και οικονομία Θεού, όπου θερμός τον εζητούσα, εσυγκατετεύει και με εδέχεται. Και εις κάθε φορά με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια, και βάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος, να ειδώ την όντως θείαν εκείνη παράσταση και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί, έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα, και πάντες υγειασμένοι, ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μία φορά βαδίζον τη νύχτα νούσα πανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθηνο λίγον μακρά να πεπάνω εις το βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνή όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα 4 της νυχτός και ηρπάγει ο νους μου στη φωνή, και κολούθωνο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί, και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί.

όπου ερευνώντας εισήλθον εις ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήταν άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί και όλος ηχμαλωτίστη στην θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήταν ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, επλήτων νουν και διάνοιαν, και εις την θύραν ίστατο η Παναγία μας βαστάζουσα ως βρέφος το γλυκίτα των Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως ηχιών κατάλευκος και απαστράπτουσαν, και προσεγγίσας εγώ εις πας άμην ως ένα πύρο αγάπη, και ως βρέφος με εγκαλίστη και κάτι με είπε. Δεν αλυσμονώ την αγάπη όπου μου έδειξε ενός γνησία μητέρα. Τότε χωρίς φόβον ή συστολήν ήρθον πλησίον της, καθώς πλησιάζω εις την εικόναν της. Και ότι κάμνει ένα μικρό και αθών παιδάκι, όταν ειδεί τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια κι εγώ. Πώς δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρήσας από άλλην οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και με έδωκαν ευλογία αντινά και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδω με ευλογία. Και ούτως παρήρθον από εκεί και ήρθον εις τον εαυτό μου και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσα στο σκοπό όπου πήγαινα κατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολύ ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήντια την αγάπη της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θεία αγάπη, εκατέβει να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και την ομιλούσα ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολλή ευωδία, σαν μία αναπροήδρος ο βόλος από το γλυκύτατο στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκσταση ώραν πολύ. Και όταν ασηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Άλλη φορά πάλι, αγρυπνώντας μόνος στο μικρό, πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γέρο Αρσένιον αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχή και με δάκρυα, ήρθον πάλι εις θεωρία. Εγέμισε φως το κελί μου, όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσον εφάνισαν 3 παιδάκια ως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μια μορφή, μια ενδυμασία, ένα πρόσωπο εις την ευμορφία. Κι εγώ θαυμάζω στη θεωρία του ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά διακουμβώντας το ένα εις το έτερο με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον. Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν πίσω πίσω επήγαινα χωρίς να κάμουν μεταβολή, και πάλιν ευάδιζαν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, που έμαθαν τόσον μικρά να ψάλουν τόσον ωραία και να ευλογούν, χωρίς να έλθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσον μικρά και τόσον ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλιν ως ήλθον έφυγα να

Όσα εγώ υπέφερα δι' εσένα και όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν, τύπομαι δια την τόσην αγάπη όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς δια παραμικρών πειρασμών όλα τα λησμονούμεν, ενώ μέσα στους πειρασμούς και τα θλίψεις εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δε λέγονται στενοχώριες και μέριμνες το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστών διωγμή το να πάσχεις για να σώσεις τον άλλον, αγώνες για αγάπη Χριστού και να αντιώσεις τον πειρασμό, να δυστυχείς ως θανάτου δια Χριστών, να υπομένεις ύβρις και ονίδια δίκος, να καταφρονήσει από όλους τους πλανεμένους, τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και φρένει αυτήν. Μία φοράν ήμην τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξεν ένα μαρτύριο, και το περισσότερον υποφέρω δι' άλλους όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σ' ακούν, και σ' κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν ισοδύνει και πόνον πολλήν ήλθον εις θεωρία, και όπως ευάδιζε εφρέθη εις ένα κάμπον ως ήχιον λευκόν ως όλον το έδαφος και όλος έκθαμβος υπόρου, πως ευρέθη εις θυού των ωραίων τοπίων και ζήτου μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδον. Είδα μίαν θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί και ήτο ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και κάθιν τον νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολή θαυμασία και οίκον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός και γέρθη από το θρόνο νοής όπου ήτο ο σαν στρατηγός και φόρη λαμπροτέρα στολήν και με λέγει. Έλα λέγει, διότι εσένα αναμένομαι και με προέτρεψε να καθίσω. Συγχώρησο με λέγω, δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδα σας. Και με διά σας με άφησε και ήλθε προς εμέ εις το τέμπλο εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει, Κυρία και Δέσποινα του Παντός, Βασίλισσα των Αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον βάσκει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της λήψεως καταποθεί. Και έφνης εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόναν της, και φάνη τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόσην ωραιότητα μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενο να την ατενίσω, και κλαίωνε φώναζα, Συγχώρησον με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ. Και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τες παρακλήσεις, πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές ετόσουν αφόρητες λήψεις, φαρμακερίως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθε τι αυτήν παράκληση προηγεί το επιθανάτιος λήψης, πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου. Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος στράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο και αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές». Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας. Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερώο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερώο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, σαν τέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις. Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται εν μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς. Μία ομολογία, αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε. Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά. 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς επιτρέπεται, αλλά χρησιμοποιεί την λέξη επιβάλλεται. Και η λέξη επιβάλλεται είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη επιτρέπεται. Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής, η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει: ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου. Και σημειώνει εμφαντικά. Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει. Ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών. Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους? Απαντάει ο Άγιος. Εδογματικοί διαφορέα αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την αγάπη. Γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή η διαφορά δόγματος δεν έρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα, η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την αγάπη ανενεργό, ούτε να την αλλοιώνει. Ούτε πολύ, ούτε στο ελάχιστο. Η χωλένουσα πίστη των αιρετικών δεν επιτρέπεται ούτε καν να αλλοιώσει και να υποβαθμίσει το προς αυτούς της αγάπης συνέστημα, το χρέος της αγάπης. 2. Μερικοί συγχρονοί μας δεν συμφωνούν. Έχουν άλλη γνώμη. Λένε: ναι, οφείλουμε να τους αγαπάμε. Και τους αγαπάμε. Και προσευχόμεθα για αυτούς. Όμως, άλλο αγάπη και άλλο επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή τον Άγιο Νεκτάριο δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Η αγάπη, λέγει, ουδέποτε χάρη δογματική στινός διαφοράς, πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάρη δογματική στινός διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως, αρκεί η προσευχή από μακριά? Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά: όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους. Και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ήφιε το μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. πάντοτε από αυτούς άρχιζε. Και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ο μη εργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ου κατ' επίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε πει. Τρία, συμπέρασμα. Όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέστημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκί και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί. Γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς. Γιατί αυτοί δεν ποιμένουν. Αυτοί είναι ή συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, εις ό,τι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατ' επίγνωσιν και ο ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του Γνώθης Αυτών παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν, α, ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, β, ποιος είναι ο ου κατ' επίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ, μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του Θείου Νόμου και των Πατρίων Παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του Θείου Λόγου, στερέωσιν της πίστεως, ευόδοσιν του έργου της Εκκλησίας και μίζωνα επίδοση του Θείου Κηρύγματος και αποκατάστασιν της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος. Ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, ορμά προς την εργασίαν. Πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο? ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. Και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και φταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις τον πλησίον του. Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού, αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον. Πράωτης, ανεξιθρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων, είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή, δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου. Αυτοχαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων. Προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της Ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενον αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η ισουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και επεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης, παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας. Μήπως ο ζήλος μου εκτρέπεται σε ζήλον ου κατεπίγνωση και αντί καλού προξενεί κακό, δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν. Έκαστο στο ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη. Γάμα. Τα προλεχθέντα κάνουν να εγείρεται το ερώτημα. Μήπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε καταντήσει από την πολύ συναισθηματική αγάπη του ανεδαφικός και ουτοπικός? Μήπως δεν είχε τον πικρό ρεαλισμό της δικής μας πείρας? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι ο διάλογος με την Καθολική Εκκλησία βαδίζει προς πλήρη αποτυχία. Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος: «Η όρη της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείων συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της ετέρας Εκκλησίας ούτε πλοίων ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της». Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι Καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως, επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την Εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως, εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκ θεμελίων την Εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει: «Ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, Εδέ εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωσης είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών. Δηλαδή, να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος, Πασκόπος Μάταιος. Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους. Αν οι Αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι Πασκόπος Μάταιος. 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι εμένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι Πασκόπος Μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε «Λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό». Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικόν τη ζήτημα εκκλησίαν». Δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Όσο και αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν». Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος έχει ένα σκοπό. Να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία. Αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Εκκλησία. Όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο. Μία ολόκληρη Εκκλησία. Και αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής. Να ελκύσει σύνολα. Σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός. Αφορά στη σωτηρία. Ο επίσκοπος, η Εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία. Όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της Εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι. Δύο μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρεία είναι δαιμονική θρησκεία και οι ιερείς της υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?». Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, σωθείς καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός ή, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?». Απαντά ο Άγιος «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο και σε λυπάμαι γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρεία και το επίζηλο αξίωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη με τοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική. Έκαμε μία μεθόδευση. Και εκέρδισε μία μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο. Εκέρδισε τον αδελφό του. Για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο. Γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν τον πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η αυτοδικαίωση. Πολλοί πιστεύουν πως είναι η πρώτη αρετή και άλλοι φρονούν πως είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός που είναι άχρηστος για την εποχή μας. Πολλοί μάλιστα την ηρωνεύονται και την εμπέζουν. Δεν εξισώνεται η νηστεία με τη δίαιτα που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με αγαθή διάθεση και από αγάπη προς τον Θεό και όχι για να φανόμεν τις ανθρώπις νηστεύοντες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως εμείς πολλές φορές ξεπεράσαμε και τους υποκριτές. «Γνωρίζω», λέγει ο Άγιος, «πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται. Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών. Υπάρχουν και άλλοι, ακόμη πιο ασυνεπείς, που ενώ δεν νηστεύουν, διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας την ψυχή και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. Όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας, μνησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι ημέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. Ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go

0: Ευχή σε μία γιορτή, άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ, φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες, Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείραξε φαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε, φίλοι μου. Σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα, ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελείς οι άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει Εφροσύνη. Και πρόσθεσε. Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως, την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην Εφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.